Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε μέσα από τους λόγους του Νικολάου Μαυροκορδάτου στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία ότι γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνους είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Και συνεχίζει. Διηγείται κάποιος ιστορικός για τον Ταμερλάνο, τον βασιλιά των Σκυθών, ότι αυτός ο περιβόητος στρατάρχης, για να εκφοβίζει περισσότερο τους εχθρούς του, συνήθιζε να χρησιμοποιεί στον πόλεμο τριών ειδών σχοινές, δηλαδή τέντες με διαφορετικά χρώματα, τις οποίες άλλαζε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από την εναλλαγή του χρώματος της σκηνής μπορούσαν όλοι να κατανοήσουν τη μεταβολή της γνώμης και του σκοπού του. Την πρώτη ημέρα έμενε σε σκηνή άσπρου χρώματος, για να δείξει ότι δεν θα προξενούσε κανένα κακό στην πόλη, εάν αυτοπροαιρέτως παρεδίδε τους αυτόν. Εάν όμως οι εχθροί του περίμεναν τη δεύτερη μέρα, τότε έστεινε την άλλη σκηνή που είχε χρώμα κόκκινο, για να φανερώσει ότι με αιματοχυσία θα υποταχθούν και αυτοί και οι πόλεις του. Και όταν έφτανε η τρίτη ημέρα και οι εχθροί του ήταν ακόμη αναποφάσιστοι, έστεινε την τρίτη σκηνή που ήταν εξ ολοκλήρου μαύρη, προμηνύοντας με αυτό το χρώμα τη μαύρη και σκοτεινή καταστροφή και του λαού και της πόλεως. Το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας είναι το εξής. Ο ηγεμόν, κατά την διοίκηση του κράτους, πρέπει να χρησιμοποιεί την επίοικια πάντα, όμως ενωμένη με την αυστηρότητα. Τον κανόνα αυτής της προτροπής μας τον δίνει και η Αγία Γραφή. Στο 20ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου αναγράφεται: «Εάν δε προσέρθεις προς πόλη να εκπολεμήσει αυτήν, εκαλέσεις αυτούς με τυρήνης, και αν με ειρηνικά αποκριθώσισι και ανοίξωσίσι, έστε πάσο λαός οι ευρεθέντες εν την πόλη, έσοντες οι φορολόγητοι και οι υπήκοοι. Εάν δε μη υπακούσωσίσι και ποιήσωσι προς σε πόλεμον, περικαθαριείς αυτήν». Έτσι ενεργούσαν και οι Ρωμαίοι. Γι' αυτό όταν οι πρέσβεις τους πήγαν στην Αθήνα, είπαν στη σύγκλητο και στο λαό: «Άνδρες Αθηναίοι, διαλέξτε ή την ειρήνη ή τον πόλεμο. Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια σας». Αυτόν τον τρόπο της διοικήσεως εφήρμοζε και ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος, γι' αυτό και διαρκώς συμβούλευε το γιο του Αλέξανδρο να συμπεριφέρεται προς τους Μακεδόνες με καλοσύνη και με ηλαρό πρόσωπο, διότι ήξερε, σαν συνετός που ήταν, ότι με τίποτα δεν θεμελιώνεται στεναρότερο το βασίλειο από ότι με την αγάπη των πολιτών. Οι κακίες όμως και τα σφάλματα πρέπει να τιμωρούνται. Τέτοια αγάπη πρέπει να δείχνουν οι βασιλείς προς τους υπηκόους τους για να απολαμβάνουν το σεβασμό και την τιμή που τους ανήκουν. Η πολύ μεγάλη επίοικια και καλοσύνη πολλές φορές γεννά την καταφρόνηση, και όσοι αγαπούν να φαίνονται πολύ κοινωνικοί αποδεικνύονται τελείως ακατάλληλοι. Μόνον ό,τι είναι σπάνιο είναι επιθυμητό, και αυτό είναι εκείνο που προκαλεί πάντα το θαυμασμό. Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή και θα βρούμε σε αυτήν το Θεό με ποικίλους τρόπους αρματωμένο. Άλλοτε κρατάει ρομφαία στο μυρό του, όπως λέει ο Ψαλμός: «Περίζωσε τη ρομφαία σου επί το μυρόν σου δυνατέ». Άλλοτε έχει το σπαθί στο στόμα, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη: «Εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εξεπορεύεται». Άλλοτε κρατά το μαχαίρι στο χέρι, όπως διαβεβαιώνει ο Δαβίδ: «Τη ρομφαία αυτού στυλβώσει». Τι όμως σημαίνει αυτή η ποικιλία των αρμάτων? Φανερώνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ο Θεός σοφρονίζει.
Έχει ζωσμένο το ξύφο στη μέση του για να εκφοβήσει τον παραβάτη και να του φανεί φοβερός. Κρατάει τη ρουμφαία στο στόμα για να τρομάξει με τις απειλές. Και στο χέρι κρατάει το μαχαίρι για να πλήξει τον παραβάτη εφόσον βλέπει ότι δεν καρποφορούν τα λόγια του. «Ούγχαρ ου τύπτη λόγος, πίπτη ράβδος», λέει η παροιμία. Τον ίδιο τρόπο ας ακολουθεί και ο ηγεμόν. Πρώτα ας τους γλυκαίνει με τα λόγια. Και αν δει ότι ο λαός δεν μετανοεί, τότε ας χρησιμοποιεί τις τιμωρίες.

0: Θαυμαστή είναι η όραση του προφήτου Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο. Είδων λέγει και ιδού ανήρης και το πρόσωπον αυτού ως όρασης αστραπής και η οφθαλμή αυτού ως η λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και τα σχέλη αυτού ως όρασης χαλκού στήλβοντος ενδεδειμένος βύσινα και η οσφής αυτού περιεσωσμένη χρυσίου. Τι άρια να σημαίνουν αυτά? Το πρόσωπο του ανδρός, λέει, είναι αρματωμένο με αστραπές, τα μάτια του με φλόγες, οι βραχίονές του με χαλκό. Και πώς τότε λέει ότι είναι ντυμένος με βύσο? Πώς μπορεί να συμφωνεί το βύσινο φόρεμα με τα άρματα ή η χρυσή ζώνη με το αστραπόμορφο πρόσωπο? Αυτά είναι σύμβολα της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας που στηρίζουν τα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Είπαν οι φιλόσοφοι ότι επάνω στους δύο πόλους στηρίζεται και ακουμπά αυτός ο μεγάλος κόσμος. Ο ένας πόλος ονομάζεται Αρκτικός και ο άλλος Ανταρκτικός. Επίσης οι θεολόγοι σε δύο πόλους, για να εκφραστώ έτσι, διαμήρασαν τις ενέργειες της Θείας Ουσίας. Τον έναν τον ονόμασαν Ευσπλαχνία και τον άλλον Δικαιοσύνη. Έτσι μας το επιβεβαιώνει ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. «Έλεον και κρίσιν άσο μέση, Κύριε». Το ίδιο μαρτυρεί και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, όταν διηγείται στην Αποκάλυψη ότι είδε έναν άγγελο, ο οποίος έβαλε το δεξί του πόδι επάνω στη θάλασσα και το αριστερό του επάνω στη γη. Ο άγγελος εκείνος, σύμφωνα με την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, είναι ο Υιός του Θεού και τα δύο πόδια είναι η ευσπλαχνία και η δικαιοσύνη. Αναφέρεται γι' αυτόν στο Ιερό Ευαγγέλιο «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αν και τα τέσσερα γνωρίσματα που αποδίδονται στο Θεό είναι όλα ίσα, δηλαδή η δύναμις, η σοφία, η ευσπλαχνία και η δικαιοσύνη, όμως την πρώτη θέση την κατέχει η ευσπλαχνία. Λέει ο Δαβίδ, «Η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού». Αυτό ήθελε να φανερώσει και ο Απόστολος Παύλος όταν απέδωσε στο Θεό αυτό που θεωρείται σημαντικότερο, λέγοντας «Ο πατήρ των εκτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως». Με αυτό ήθελε να πει ότι όπως ο βασιλιάς, ο οποίος είναι στολισμένος με διάφορα σύμβολα και στέματα, συνηθίζει να ιδιοποιείται τα επισημότερα και λαμπρότερα, έτσι και ο Θεός μεταξύ όλων εκείνων που αποδίδονται στην προσκυνητή του θεότητα, ιδιοποιείται και παίρνει ως θέμα του εκείνο που κυρίως και ιδιαιτέρως αρμόζει στη Θεία του Μεγαλειότητα, δηλαδή την ευσπλαχνία συντροφευμένη όπως πάντα από τη δικαιοσύνη. Πράγματι, κατεξοχήν ίδιον του Θεού είναι η επίοικια, αλλά όταν παραβιάζεται το δίκαιο και ο καιρός το απαιτεί, ενδύεται πολλές φορές την αυστηρότητα και την αγανάκτηση. Γι' αυτό στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν μαζί αυτά τα δύο, η Ράβδος και το Μάνα. Η Ράβδος ως σύμβολο της επανορθώσεως και το Μάνα της γλυκύτητος. Η Ράβδος για τους πονηρούς, το Μάνα για τους αγαθούς. Εδώ αρμόζει και το αγιογραφικό εκείνο χωρίου που υπάρχει στο άσμα ασμάτων. «Εις κήπων καρίας κατέβην, καταμαθήν τα μήλα της φάραγγος». Ο κήπος σημαίνει εδώ την εκκλησία, στην οποία υπάρχουν και καρύδια, δηλαδή άνθρωποι κακοί, που για να συμμαζευθούν και να συγκεντρωθούν χρειάζεται η ράβδος. Υπάρχουν και μήλα, δηλαδή άνθρωποι αγαθοί, οι οποίοι μαζεύονται όχι με τη ράβδο, αλλά με το χέρι που απλώνεται ελαφρά.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε χείριση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και έρχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άνθρωπος να τελειώσει το δημοτικό. Βιοπαλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτήχει και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να εμφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει, να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα, όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας, και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι, βεβαίως,
0: μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, βεβαίως, και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα, βέβαια, έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα, τα οξέα στεφανή επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αγκιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Προσπαθούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν οι συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άντρας πρέπει να καπνίσει. Γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πουρα. Ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αρτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση όπως είπα πριν, αντιθέτως τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνταν να μην καπνίσουν γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε. Γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω εγώ άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση. Οι υποδοχές της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται κάθε εξάρτηση. Η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη. Άρα, σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ έμεινε στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει και τα λοιπά, και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Θανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφθεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά, και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν, αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τελεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας, ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι 4 γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε ακόμα, τουλάχιστον γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους 4 παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις, και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι. Είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα. Μόνο γιατί διατηρούσαν αυτό τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση. Δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο. Τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές του συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί, ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει. Ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε. Η δύναμη της συνήθειας.
1: Ναι.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους? Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση. Και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο πολύπλευρους. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό κτλ. Τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μην σταχωρήσω, θα το φτιάξουμε και αυτά. Την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε? Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως. Το κόβουν αμέσως.
0: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά. Τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
0: Επειδή θεωρείται μια. Θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι. Και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή, η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξανασθένευαν το μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπο στο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
0: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατα γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
1: Και... ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός την τελευταία δεκαετία θα έλεγα και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία βάζοντας μια θα έλεγα ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά να γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου έτοιμος για όλα πραγματικά σαν να κάνει μια επέμβαση και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε γιατί είστε και ο διευθυντής του Να
1: πούμε λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα πνευματικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει την μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρυχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του ενός εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος, λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθηκε έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθηκε κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, ήθελα να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ. Αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις. Έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο κάθε ένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επιβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί? Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν να είναι ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και οπλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας, τι μας φωνάζετε χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά. Σιγά το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς, και αύξηση των εφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρναρντ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσο σέλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτόν τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να γλατώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πως θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινε καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να με το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχίατροι και ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη την δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
0: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που νοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι? Είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι, για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ. Εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου. Λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για 3 μέρες. Εντάξει, για 3 μέρες πες δεν θα καπνίσω, μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες, και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα, φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια, έλα μωρέ έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιο ένα μαξιλάρι που τα 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει Και του λες, για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά, φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο, okay, μην το κόβεις, δεν θέλεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες, κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω, αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Okay, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Να δεν θα το έκανα αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου. Δες. Προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πώς είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δουλεύουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πώς θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
0: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συμφαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών πώς την διαχειριζόμαστε?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά. Γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά. Ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό το έκανε κάποια υπερατίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Εκείνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε

0: οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζω όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανογραφία εξαρτάται, η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια οι επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενώ ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα, άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ένα κουπί, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «Πού πας ρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα». Λένε, πάνε κι εσύ. Ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε, ανεβαίνω το βουνό. Και έρχονται και του εξηγούμε, όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ να δούμε, γιατί έλα, γιατρέ, κάνε και εμένα. Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
1: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντα το κινητό, έχει διάφορε παραλλαγέ τη καρδιά σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό τη, για τον πατέρα τη, για τη μητέρα τη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά συσχήματα καρδιάς. Το καρδούλα μου είναι μία δήλωση, θα έλεγα αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεοτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα, αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέτε σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Εδώ, κύριε, στεκόμαστε και πάλι απόψε. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Θέλουμε να σε δούμε από κοντά, να νιώσουμε γλυκιά τη ζωντανή σου παρουσία, για να σκερδίσει η καρδιά μας και να πλημμυρίσει από αγαλίαση το πνεύμα μας. Θέλουμε να σου μιλήσουμε, να σου πούμε τα μυστικά της καρδιάς μας, να χύσουμε από το βάζο της αγάπης μας τα μυρωμένα μας αισθήματα. Μας έφερες εδώ όπως τους σπόρους των λουλουδιών τους μεταφέρεις με το ελαφρό αεράκι και μεταφυτεύεις τα λουλουδάκια, δημιουργώντας πάντα μια ποικιλία ομορφιάς και ευωδίας. Και εμείς, λουλούδια του ουρανού σκορπισμένα πάνω στη γη. Η θεϊκή σου άβρα μας έφερε σε αυτό το θείο περιβόλι και εσύ, Κύριε, μας είπες πως θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Στο όνομά σου συγκεντρωμένοι όλοι εδώ, ευλαβικά παρακαλούμε να μείνεις για πάντα μαζί μας.

Η καρδιά μας, Κύριε, είναι ανήσυχος. Φοβάται την απουσία Σου. Φοβάται την αποστροφή του προσώπου Σου. Ο Κύριε, μη μας βλέπεις αυστηρά. Μην ερευνάς εξονυχιστικά όλες τις πτυχές της καρδιάς μας. Κύριε, μη βλέπεις τα τραύματά μας. Μη μετράς τις πτώσεις μας. Μη ζυγίζεις την αγάπη μας. Μην θερμομετράς την πίστη μας. Μη μας προσέχεις. Μην εξετάζεις τον κυλιδωμένο μας χιτώνα.

Κύριε, μη μας κοιτάζεις. Δεν αντέχουμε άλλο την ερευνητική σου ματιά. Το αίσθημα της ενοχής μας κάνει να χαμηλώνουμε τα βλέμματα και η καρδιά μας συντρίβεται. Ιησού, νυμφή της ψυχής μας, μην στερήσεις τα παιδιά σου του Θείου Ελέους. Μην προσέχεις, Κύριε, την ασχήμια του πνευματικού μας κόσμου. Διατηρούμε με όλη μας την αμαρτωλότητα, ζωηρή την επιθυμία να είμαστε παιδιά σου. Ναι, παιδιά ανάξια, αλλά παιδιά σου. Δια το πλήθος των παραλήψεων και των καταπατήσεων των θεϊκών σου εντολών, μη μας κάνεις από παιδιά και μας αποκληρώσεις.

δεν είναι στις προθέσεις μας, Κύριε, να πράττουμε αντίθετα από εκείνο που Εσύ θέλεις. Ποθούμε πάντα να είμαστε παιδιά Σου. Και τότε που άθελά μας αμαρτάνουμε, και τότε που Σε οδηγούμε σε ένα καινούριο Γολγοθά, και τότε θέλουμε να είμαστε παιδιά Σου. Δέξου, Κύριε, τις ματωμένες μας καρδιές. Είναι δικές Σου. Σου τις προσφέρουμε ανεπιφύλακτα και απόψε. Κάνετες να λάμπουν από αρετή και αγιότητα. Τι άλλο να σου πούμε, Κύριε, στην τελευταία μας βραδινή συνομιλία. Θερμά Σε παρακαλούμε, κράτησέ μας την αγάπη Σου. Διατήρησέ μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, στην απόφαση να είσαι ο μοναδικός και αιώνιος νυμφίος της ψυχής μας.

Κύριε, δειλά να πούμε και τούτο μας το αίτημα. Μη μας στέλνεις άλλες ευλογίες. Δεν είμαστε άξιοι ούτε για αυτές που μας έδωσες. Δεν θέλουμε, Κύριε, άλλα τάλαντα. Αυτά όμως που μας έδωσες, κάνε μας να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Αξίωσέ μας να γίνουμε φρόνιμοι οικονόμοι και καλοί διαχειριστές των πνευματικών θησαυρών που μας εμπιστεύθηκες. Και την παρούσα εσπέρα σε διαβεβαιούμε ότι οι ψυχές μας σου ανήκουν. Σώματι και ψυχή σου παραδιδόμαστε.

Κεφάλαιο 14. Εγένε το δε εν εικονίω κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγή των Ιουδαίων και λαλήσε ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίοντε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Ιδέα απειθούντες Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκωσαν τες ψυχάς των εθνών κατά των αδερφών. Ικανών μενούν χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίο το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστε δια των χειρών αυτών. Εσχίστη δε το πλήθος της πόλεως και ημέν ήσαν συν της Ιουδαίης οι δε συν της Αποστόλης. Ως δε εγένε το ορμή των εθνώντε και Ιουδαίων συν της άρχουση αυτών υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λύστραν και Δέρβιν και την Περίχωρον, κακοί ήσαν ευαγγελιζόμενοι. Και της Ανήρ εν Λύστρης, αδύνατος της Ποσίν, εκάθητο χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον, ως ουδέποτε περιπεπατήκη, ούτως ήκουε του Παύλου λαλούντος. Ως δε ατενίσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή. Ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθώς και ήλατο και περιεπάτη. Ιδέ όχλη, ειδώντες ο επίησεν ο Παύλος, επήραν την φωνήν αυτών λυκαονιστοί λέγοντες. Οι θεοί, ομοιοθέντες ανθρώπεις, κατέβησαν προς ημάς. Εκάλλονται τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή ούτως συν ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός, του όντως πρώτης πόλεως αυτών, ταύρους και στέματα επί του πυλώνας ενέγκας, συν της όχλης ήθελε θύην. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών, εισεπίδησαν εις των όχλων κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι τα αυτά πείτε, και εμείς ομοιοπαθείς εσμένοι μην άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι ημάς από τούτον των Ματταίων, επιστρέφειν επί τον Θεό τον ζώντα, ως επίησε τον ουρανόν και τη γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ως εν τες παροχημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών. Και έτυγε ούκα μάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών. Ουρανόθεν ημίν ιετούς διδούς και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μη θείην αυτής. Επήλθον δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες των Παύλων έσυρον έξω της πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Κυκλωσάντον δε αυτών των μαθητών Αναστάς εισήλθεν εις την πόλην και τη επαύριον εξήλθε συν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Ευαγγελισάμεν είτε την πόλην εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών. Παρακαλούντες εμένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύνει στην Βασιλείαν του Θεού. Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν, προσευξάμενοι μετανιστιών, παρέθεντο αυτούς το Κυρίο, ισόν πεπιστεύκαση, και διελθόντες την Πισιδίαν ήλθον εις Παμφιλίαν και λαλήσαντες εν πέργη των λόγων κατέβησαν εις Ατάλιαν. Κακήθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν. Όθεν ήσαν παραδεδομένοι τη χάριτη του Θεού εις το έργον ο επλήρωσαν. Παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες την Εκκλησίαν ανήγγυλαν όσα επίησεν ο Θεός μεταυτόν και ότι ίνιξε της έθνεση θύραν πίστεως, διέτριβον δε εκεί χρόνων ούκο λίγων συν τις μαθητές.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Οι στοικόνιον παρομοίως εμπήκαν στην συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν με τέτοιον τρόπο ώστε μεγάλο πλήθος από Ιουδαίους και Έλληνας επίστεψαν. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν επίθοντο ξεσήκωσαν τους εθνικούς και δηλητηρίασαν τα σκέψεις των κατά των αδερφών. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν εκεί και μιλούσαν με θάρρος εμπιστευόμενοι εις τον Κύριον, ο οποίος επιβεβαίωνε το λόγον της χάριτός του με τα θαύματα και τα τέρατα που εγίνοντο δια των χειρόντων. Διαιρέθηκε δε ο πληθυσμός της πόλεως και άλλοι μενήσαν με τους Ιουδαίους, άλλοι δε με τους Αποστόλους. Όταν δε και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μαζί με τους άρχοντάς των εκινήθησαν δια να τους κακοποιήσουν και τους λιθοβολήσουν, αυτοί το αντελήφθησαν και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λίστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα και εκεί εξακολουθούσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιον. Εις την Λίστραν έμενε κάποιος με αδύνατα πόδια ή το χολός από την κοιλιά της μητέρας του και δεν είχε ποτέ περπατήσει. Αυτός άκουε τον Παύλο να μιλεί και ο Παύλος αφού τον εκείταξε προσεκτικά και είδε ότι έχει πίστη να σωθεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω στα πόδια σου ορθώς». Και εκείνος πετάχθηκε επάνω και περπατούσε. Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν τη φωνή του και είπαν εις την γλώσσα της Λυκαονίας «Οι θεοί, υπομορφήν ανθρώπων, κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο Κύριος ομιλητής. Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήτο έξω από την πόλη τους, έφερε ταύρους και στεφάνια εις τα σπήλας και ήθελε μαζί με όλων των λαών να προσφέρει θυσία. Όταν το άκουσαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ενδύματά τους και έτρεξαν μέσα εις το πλήθος φωνάζοντες «Άνδρες, τι είναι αυτά που κάνετε και εμείς άνθρωποι είμεθα ομοιοπαθείς με εσάς και σας κηρύττουμε το χαρμόσυνο άγγελμα για να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια πράγματα εις τον Θεόν των ζωντανών, ο οποίος σε δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Εις τας παρελθούσας γενεάς άφησε όλα τα έθνη να ακολουθούν το δικό τους δρόμο, αν και δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρίαν, διότι σας ευεργετούσε με το να στέλνει βροχήν από τον ουρανόν και εποχάς καρποφόρους, με το να γεμίζει με τρόφιμα και χαρά την καρδιά σας. Και με τα λόγια αυτά μόλις συνεκράτησαν τα πλήθη ώστε να μην τους προσφέρω θυσίαν. Ήρθαν όμως από την Αντιόχεια και το Ικόνιο οι Ιουδαίοι, οι οποίοι αφού έπεισαν τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από την πόλη επειδή ενόμισαν ότι είχε πεθάνει. Αλλά όταν οι μαθητές τον περικύκλωσαν, εσηκώθηκε και μπήκε εις την πόλη και την επομένη ημέρα έφυγε μαζί με τον Βαρνάβα δια την Δέρβην. Αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις την πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητάς, επέστρεψαν εις την Λίστραν, το Ικόνιο και την Αντιόχεια, όπου εστήριζαν τας ψυχάς των μαθητών και τους παρότριναν να μένουν σταθεροί στην πίστη, λέγοντες ότι πρέπει να περάσουμε από πολλάς θλίψεις δια να μπούμε εις τη Βασιλεία του Θεού. Αφού δε διόρισαν πρεσβυτέρους εις κάθε εκκλησία, με προσευχή και νηστεία τους αφιέρουσαν εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστέψει. Κατόπιν επέρασαν από την Πισιδία και ήλθαν εις την Παμφιλία και αφού εκήρυξαν το λόγον εις την Πέργην, κατέβηκαν εις την Ατάλιαν και απ' εκεί απέπλευσαν εις την Αντιόχεια, από όπου είχαν παραδοθεί εις την χάριν του Θεού δια το έργον το οποίον εξεπλήρωσαν. Όταν έφτασαν, συνεκέντρωσαν την εκκλησία και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς και ότι άνοιξε εις τους εθνικούς πόρτα πίστεως. Έμειναν δε εκεί
αρκετό χρόνο μαζί με τους μαθητάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη δεήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Εν τε σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τε εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα εντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλη σύνα, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέη η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί.

0: Τέρνα συγκρίτωση Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμήν.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούργια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας ας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασεβείς επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Εκρίζεις Ευκλεούς Θεοδόρη τον κλίμα, ανέτειλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα. Απόστολε θεάδελφε του Χριστού Κύριξ Πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων ως μίστης εις χάριτος.

τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ζήνωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην

Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον σε νομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγξει μας εις πειρασμών, αλλά δισε ημάς από τον πονηρό. Ότι σου

0: Εις πάσαν τη γυναίκ σύλθεν ο φθόγκος αυτού.
1: Πρόσκομαι.
0: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Καθολικής επιστολής Ιουδαίας.

σας, το δεύτερον τους μη πιστεύσαντας απόλεσεν, αγγέλους τε τους μη τηρήσαντας δι' αυτόν αρχήν, αλλά πολύ πόντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδής, υποζώφων τε τήρηκεν. Ως Σόδωμα και Γόμορα και έπειρε αυτάς πόλεις των όμοιων τούτης τρόπων εκπορνεύσαν,

0: Ο αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιαγή αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόγε σώσον
0: εμάς. Την Δημιωτέρα του Χερουβήμ και το Ξερά Συγκρήτως Ραφήμ την αδιαφθόρωσε ολόγοντε κούσαν τηρώντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λεϊσόν, Κύριε λεϊσόν, Κύριε λεϊσόν, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίασον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Φίλοι μας και πάλι μαζί σας και μαζί με τον ιστορικό μας τηλέγραφο. Ιουνίου 240 π.Χ. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Έγραψε επίσης για τον διπλασιασμό του Κύβου και το κόσκινο του Ερατοσθένη. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε όλους τους πρώτους αριθμούς που ανήκουν σε ένα υποσύνολο του συνόλου όλων των φυσικών αριθμών νη. Ιουνίου 325 μετά Χριστόν. Λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην οίκαια της Βυθινίας που συγκλήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η Σύνοδος καταδίκασε την αίρεση του Αρίου. Επίσης καθιερώθηκαν τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και η μέθοδος υπολογισμού του Πάσχα.
1: Ιουνίου 1806. Πεθαίνει στην Αγία Πετρούπολη ο Ευγένιος Βούλγαρης σε ηλικία 90 ετών. Ήταν ένας από τους προτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. Θαυμαστής του Βολτέρου, επηρεάστηκε αρχικά από τη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, αργότερα όμως πέρασε στο συντηρητισμό.
0: Ιουνίου 1885. Η Γαλλία προσφέρει στους Αμερικανούς ως δώρο το άγαλμα της ελευθερίας. Σαν σήμερα έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Ιουνίου 1913. Το βράδυ της σημερινής μέρας, ελληνικό στρατός ευνηδιάζει το βουλγαρικό που ήταν οχυρωμένο στη μείζωνα περιοχή του Κιλκής, την εξοπλισμένη με τέλεια και σύγχρονη πολεμική οχύρωση σε τέτοιο βαθμό που εκτός από την πρώτη σύγχυση τον καθήλωσε σε άμυνα.
0: Ιουνίου 1951. Πεθαίνει ο Άγγελος Σικελιανός. Στο έργο του ασχολήθηκε με τη φύση. Ύμνησε τον Έλληνα και την ελληνικότητα γιατί πίστευε πως κλείνουν στους κόλπους τους την ενιαία παράδοση του ανθρώπου και την ενιαία ουσία του κόσμου. Έργα του είναι «Ο Αλαφροίσκιωτος», «Πρόλογος στη ζωή», «Μήτυρ Θεού», «Πάσχα Ελλήνων», «Αντίδωρο».
1: Φίλοι μας, εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 19 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, του Αγίου Μάρτυρο Ζωσίμου, του Οσίου Ζήνωνος εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου και Θεοφόρου Παϊσίου του Μεγάλου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου Μαχαίρα τελειοθέντος. Πολλοί ονόμασαν την εποχή μας αιώνα του άγχους. Όσο και αν δεν ακούγεται ευχάριστα ο χαρακτηρισμός, νομίζουμε δεν απέχει από την αλήθεια. Γιατί πράγματι το άγχος, αυτή η αγωνιώδης μέρημνα για την καθημερινότητα, έχει κατακτήσει μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και φτωχούς, τους ανθρώπους της πόλεως, μα και τους ανθρώπους της υπαίθρου. Έχει γίνει καθολικό φαινόμενο. Είναι αλήθεια πως η ζωή μέσα στις συνθήκες της τεχνολογικής και καταναλωτικής κοινωνίας γίνεται όλο και περισσότερο κουραστική και ο άνθρωπος φαίνεται να είναι το ακούσιο θύμα μιας νοσηρής καταστάσεως που του επιβάλλει ο ρυθμός και οι δύσκολες συνθήκες της ζωής. Όμως το πρόβλημα του άγχους, όσο και αν φαίνεται ως ο σάπιος καρπός του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού μας, στην πραγματικότητα δεν είναι πρόβλημα εξωτερικό αλλά εσωτερικό, γιατί η αιτία του βρίσκεται μέσα μας. Λησμονούμε πως μέσα στην δίνη των προβλημάτων που συσσωρεύσαμε γύρω μας, παρά την μηδαμινότητά μας, είμαστε αντικείμενο μιας υψηλής στοργικής φροντίδος, της προνοίας του Θεού. Και ακόμη περισσότερο, βρισκόμαστε στο κέντρο του ενδιαφέροντός του και της αγάπης του. Γιατί ο Θεός δεν είναι το αμήλικτο εξωκόσμιον των αποκρυφιστικών θρησκειών, αλλά ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Ο Χριστός μας μίλησε για τον Θεό μας, χαρακτηρίζοντάς τον Πατέρα, για να μας δώσει την δυνατότητα να τον κατανοήσουμε με αυτό το οικείο όνομα, και μας τον φανέρωσε γεμάτο τρυφερότητα και στοργή, αφού είναι αυτός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού και τα λουλούδια του αγρού. Αυτός που έχει διαρκώς τα μάτια του στραμμένα στα πλάσματά του και κρατάει προστατευτικά τα χέρια του πάνω από τη ζωή μας. Αυτός που εργάζεται δίπλα μας, που αγωνιά μαζί μας, που μας συντρέχει αποτελεσματικά σε κάθε περίσταση του βίου μας. Αυτός που τελικώς λύνει όλα μας τα προβλήματα αρκεί να του τα αναθέτουμε, και αυτός που καταργεί τα άγχη μας γιατί παίρνει στην φροντίδα του τις μέρημνές μας. Αφορμή σε αυτές τις σκέψεις μας έδωσε το συναξάρι του Οσίου Παϊσίου που τιμούμε σήμερα.

Όσιος Παΐσιος, ο ασκητής, καταγόταν από την Αίγυπτο και έζησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Γεννήθηκε το έτος 300, τελευταίος μεταξύ 7 αδελφών. Οι γονείς του, ευσεβείς χριστιανοί, σήκωναν με χαρά τον σταυρό της πολυτεκνίας και αγωνιζόταν να οδηγήσουν τα παιδιά τους στον δρόμο της αρετής. Ο Θεός που τους έδωσε ευλογημένη συζυγία, τους χάρισε εν αυθονία και τα υλικά αγαθά, μα ποτέ δεν τα θεώρησαν κτήμα τους, τα χρησιμοποιούσαν ως καλοί οικονόμοι και πρικισμένοι με φιλάνθρωπα αισθήματα, βοηθούσαν με χαρά και προθυμία όσους είχαν ανάγκη. Όμως στην ζωή μας ξεσπούν πολλές φορές δοκιμασίες οδυνηρές, σαν τις ξαφνικές καλοκαιρινές καταιγίδες που σαρώνουν ό,τι βρεθεί στον δρόμο τους. Μια τέτοια δοκιμασία, ως κεραυνός εν εθρία, έπεσε στην ευλογημένη αυτή οικογένεια. Ήταν ο θάνατος του συζύγου και πατέρα. Έτσι, όλη η φροντίδα απέμεινε στην χείρα μητέρα των παιδιών. Με την βοήθεια του Θεού, υπέμενε με γενναιότητα την χειρία της και κυβερνούσε το σπίτι της με σύνεση. Πολλές φορές βεβαίως την κατέβαλαν οι πολλαπλές φροντίδες των παιδιών της και ένιωθε να λυγίζει κάτω από το βάρος των ευθυνών. Ήταν η ώρα της ανθρώπινης αδυναμίας που δεν λείπει από τη ζωή κανενός μας. Γιατί η ευσεβής αυτή γυναίκα είχε την πεποίθησή της στην υπόσχεση του Κυρίου ότι ορφανών και χείραν αναλείψεται και έκανε τα προβλήματά της αντικείμενο θερμών προσευχών. Και ο Θεός παρηγόρησε την καρδιά της, της έστειλε έναν άγγελό του που της είπε «Ο Θεός που είναι ο πατέρας των ορφανών με έστειλε να σου υπώ γιατί λυπήσαι και αγωνιάς τόσο για την φροντίδα των τέκνων σου, μήπως μόνη σου τα μεγαλώνεις, δεν είναι μαζί σου ο Κύριος και δεν προνοεί για όλους σας, μη λυπήσαι λοιπόν, αλλά εργάζου το καθήκον σου και δόξαζε το όνομα του Θεού και ποτέ δεν θα σας λείψει η προστασία του». Θαυμάζοντας αυτή, δόξασε τον Θεό λέγοντας «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Κάτω από τέτοιες συνθήκες ανατράφηκε και μεγάλωσε και ο μικρότερος γιος της οικογενείας, ο Παΐσιος. Το φρόνημα του κόσμου που συνήθως επηρεάζει και παρασύρει τους νέους, τον άφησε ανέγκυχτο και ανεπηρέαστο. Εχμάλωτη κρατούσε την καρδιά του η αγάπη του Θεού και δυνατός ήταν ο πόθος του να ζήσει με απόλυτη αφοσίωση σε Αυτόν. Εκείνο τον καιρό στους ερημικούς τόπους της Αιγύπτου υπήρχαν ονομαστοί ασκητέ. Σ' έναν από αυτούς ήρθε ο νέος στον Όσιο Παμβό και απεκάλυψε το άδειτο της καρδιάς του, τους ιερούς του πόθους, ζητώντας του να τον ποδηγετήσει στην μοναχική ζωή, στην ζωή της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Ο γέροντας ήλεγξε το φρόνημα του νέου και βλέποντάς τον με ζήλο για την αρετή, τον κράτησε κοντά του. Κάτω από την έμπειρη πνευματική του καθοδήγηση, ο Παΐσιος ζούσε ασκώντας την υπακοή, την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και τις άλλες αρετές για να πραγματώσει έτσι το ιδανικό της τελειότητος, τη θέωση. Χαρακτηριστική ήταν η αγάπη του για την μελέτη. Αγάπησε τα ιερά κείμενα και τα μελετούσε με πολύ ζήλο. Ιδιαιτέρως ασχολήθηκε με τους προφήτας και μάλιστα με τον προφήτη Ιερεμία. Λέγεται δε ότι όσες φορές δυσκολευόταν στην κατανόηση δυσκόλων χωρίων, εμφανιζόταν στον ύπνο του ο προφήτης και του έδιδε την ερμηνεία. Μετά τον θάνατο του γέροντος Παμβό, ο Παΐσιος έφυγε από την σκήτη του και έστησε το ερημητικό του καλύβι στο δυτικό μέρος της ερήμου. Για τον ζήλο του στην αρετή και την αγγελική πολιτεία, πολλοί άνθρωποι έφθαναν στο καλύβι του επιθυμώντας άλλοι να μείνουν κοντά του και να γίνουν μιμητέ της πολιτείας του και άλλοι για να τον δουν και να ακούσουν λόγους ψυχοφελείς αναζητώντας τον δρόμο της σωτηρίας. Έφευγαν έτσι ωφελημένοι, ευγνωμονώντας τον Άγιο Ερημίτη και δοξολογώντας το όνομα του Θεού που μέσα στην έρημο της ζωής τοποθετούσε σαν οάσεις τους ανθρώπους του για να ξεδιψούν και να αναπαύουν τις κουρασμένες ψυχές. Συγκινητική ήταν η εκτιμοσύνη του και το αμέριμνο που επέτυχε στην καθημερινή του ζωή.
χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που διασώζει το συναξάρι του. Κάποιος πλούσιος λαϊκός, από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο, πήγε στο κελί του γέροντος συνοδευόμενος από υπηρέτες, οι οποίοι μετέφεραν πολλά χρυσά και αργυρά νομίσματα και του τα προσέφεραν αφήνοντάς τα μπροστά του. «Τι είναι αυτά?» ρώτησε ο Όσιος. Ο ευγνώμων πλούσιος απήντησε πως του τα έφερε ως δώρο για να τα μοιράσει στους μοναχούς προς ανακούφιση της πτωχίας με την οποία ζούσαν. Ο γέροντας χαμογέλασε αλλά και αρνήθηκε. «Λάβετε τα πίσω», είπε, «δι' μας είναι περιτά. Άρτος δεν μας λείπει, καλύβιν έχομεν, την γύμνοσύν μας καλύπτομεν. Τα άλλα δια μοναχούς είναι περιτά. Θέλεις να ευεργετήσεις? Πήγαινε όπου υπάρχει στέρησης, στις πτωχές χείρες, στα ορφανά και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη». Ο πλούσιος υπήκουσε, μοίρασε τα χρήματα σε απόρους, αλλά εξ ονόματος του γέροντος Παϊσίου, θεωρώντας πως εκείνον οφείλεται η προσφορά. Μαζί με την αρετή της ακτιμοσύνης και της φιλανθρωπίας, θαυμαστή ήταν και η εγκράτεια του Οσίου. Συχνά έδινε στους οδηπόρους το ψωμί όλης της εβδομάδος και αυτός έμενε άσιτος, διατηρώντας μάλιστα την ηλαρότητα του πνεύματός του και την πρόθυμη διάθεση της καρδιάς του. Αλλά κάθε Άγιος είναι ένα πολυεδρικό διαμάντι, χαριτώνεται με πολλές αρετές. Έτσι και ο Όσιος Παΐσιος, αν και μοναχός ερημίτης, στάθηκε και αγωνιστής υπέρ της αληθείας της πίστεως. Αναζητούσε ο ίδιος τους πλανεμένους, τους αιρετικούς, και με τους γλυκείς του λόγους και τον φωτισμένο έλεγχο τους οδηγούσε στην ορθότητα της πίστεως, απαλλάσσοντάς τους από τα αιρετικά τους φρονήματα. Έτσι, η φήμη του Οσίου Πατρός καθημερινώς μεγάλωνε και πλήθη λαού συνέρεαν και έθεταν τα προβλήματά τους και την σωτηρία τους κάτω από τη φωτισμένη κρίση και τις νουθεσίες του. Και αυτός ακούραστος πάντα δίδασκε και νουθετούσε είτε ομαδικός είτε κατηδίαν, χωρίς να ταράζεται η ταπεινοφροσύνη του από τις εκδηλώσεις ευλαβίας και αγάπης στο πρόσωπό του. Γι' αυτό και ο Θεός τον χαρίτωσε με ποικίλα χαρίσματα, ώστε να υπηρετούνται οι πνευματικές ανάγκες του λαού και η σωτηρία των ανθρώπων. Ήταν γνωστό σε όλους πως ο Όσιος γνώριζε μόνο την Αιγυπτιακή γλώσσα. Έκπληκτοι όμως οι άλλοι πατέρες τον άκουγαν να μιλάει φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο και άγνωστες σε αυτόν γλώσσες, όσες φορές ερχόταν αλόγλωσσοι να ζητήσουν τις συμβουλές του. Ήρθε όμως η ώρα να πληρώσει και ο Όσιος την κοινή οφειλή. Εκοιμήθη πλήρης ημερών, ειρηνικός όπως πάντα έζησε, εμπιστευόμενος απολύτως τον εαυτό του στον Θεό. Τάφηκε στην έρημο όπου ασκήτευσε και την οποία κατελάμβρινε με την αρετή του, αφήνοντας παράδειγμα ανθρώπου που έζησε με λιτότητα και αμεριμνησία, που μπορούσε πράγματι να παραβληθεί με το αμέριμνο των πουλιών και των λουλουδιών του αγρού.

Το πρόβλημα του άγχους, όπως λέμε την ανήσυχη μέρημνα για την καθημερινή μας συντήρηση ή τα συναφή προβλήματα, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, γιατί στηρίζουμε την πεποίθησή μας και τις ελπίδες μας στις δικές μας δυνάμεις και προσπάθειες και εξαρτούμε τα πάντα από τα προσόντα μας και τις δυνατότητές μας. Άλλοτε πάλι στηριζόμαστε σε πρόσωπα ικανά και πρόθυμα να μας προστατεύσουν. Όμως όλα τα ανθρώπινα είναι ανεπαρκή και αβέβαια. Το μόνο βέβαιο και σταθερό στον κόσμο αυτό είναι ο Θεός και η μόνη ασφαλής πηγή προστασίας και βοηθείας είναι η στοργική του αγάπη, η θεία του πρόνοια. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως μπορούμε να αδρανούμε, να σταυρώνουμε τα χέρια μας όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας. Δεν θα σταματήσουμε κάθε δραστηριότητα για να περιμένουμε μυρολατρικά την επέμβαση του Θεού. Ο Θεός δεν υποκαθιστά την προσπάθεια του ανθρώπου. Δεν κάνει ποτέ αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Περιμένει να εργαστούμε για να μας ευλογήσει. Να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας και να αναθέτουμε με εμπιστοσύνη μετά στην πατρική του πρόνοια το παρόν και το μέλλον. Σε κάθε θεία λειτουργία ο ιερεύς αναπέμπει την ευχή προς τον Θεό «Σύ παρακατηθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα» και προτρέπει τους πιστούς «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Αυτό σημαίνει πως καταργούμε όλα τα ανθρώπινα στηρίγματα όσο ισχυρά κι αν φαίνονται και από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και εγκαταλείπουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. Ότι επαναπαυόμεθα στην πρόνοιά του. Αυτές οι υποσχέσεις όταν γίνουν πεποίθησης έχουν τη δύναμη να αναιρέσουν κάθε αγχώδη μέρημνα και κάθε εναγώνια φροντίδα και να φέρουν στη ζωή μας την ευλογία του Θεού. Χωρίς αυτήν ό,τι κάνουμε είναι ματαιοπονία, γιατί όπως υπογραμμίζει ένας από τους πατέρας της Εκκλησίας «Καν μεριμνάς ουδέν ποιείς μη θέλοντος του Θεού, τι τίνειν περιτός κατακόπτησε αυτόν, χωρίς γάρτης υπ' αυτού ποιότητος και ζωογονίας, ουδιν ίσονται ποιείν ουδέν».

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την καθολική επιστολή του Ιούδα, από το πρώτο κεφάλαιο 1:25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου της εν Θεώ Πατρί υγιασμένης και Ιησού Χριστό τετηρημένης κλητής, έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν, παρακαλών επαγωνίζεσθε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Παρισέδησαν γάρτινες άνθρωποι, οι πάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα, ασεβίστην του Θεού ημών χάριν, μετατιθέντες εις ασέλγια και των μόνων δεσπότην και Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι. Υπομνήσε δε ημάς βούλωμε ειδότας ημάς άπαξ τούτο, ότι ο Κύριος λαών εκ της Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον τους μη πιστεύσαντας απόλεσεν, αγγέλους δε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας, δεσμίσα ειδείς υποζόφων τετήρηκεν. Ο Σόδωμα και Γόμορα και η περί αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπων εκπορνεύσασε και απελθούσε ο πίσω σαρκός ετέρας, πρόκειντε δείγμα πυρός αιωνίου δίκην υπέχωσε. Ομοίως μέντι και ούτι εν υπνιαζόμενη σάρκα μεν μη ένωση, κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλασφημούσιν. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, οτε το διαβόλο διακρινόμενος διαλέγεται ο περί του Μωσέως σώματος, ουκε τόλμησι κρίσιν επιν εγκίν βλασφημίας, αλλά είπε, επιτιμείς εσύ Κύριος, ούτι δε όσα μεν ουκ είδασι βλασφημούσιν, όσα δε φυσικός ως τα άλογα ζώα επίστρανται εν τούτης φθύρονται. Ουέ της ασεβέσιν ότι τη οδό του Κάιν επορεύθησαν και τη πλάνη του Βαλαάμ μισθού εξεχήθησαν και τη αντιλογία του Κορέ απόλλοντο. Ούτι εισήν εν τες αγάπες ημών σπηλάδες, συνευοχούμενοι αφόβος και αυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά, άκαρπα δις αποθανόντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα, τα σε αυτόν εσχήνας αστέρες πλανήτε, εις ο ζώφος του σκότους εις τον αιώνα τετήρηται. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν αγίες μυριάσιν αυτού, ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων ασεβίας αυτών όνεισέβησαν και περί πάντων των σκληρών ονελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλία σεβείς. Ούτι εισήν γονγκιστέ μεν ψήμερη κατά τας επιθυμίας αυτών πορευόμενη και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν. Ημείς δε αγαπητοί, μνήστητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι έλεγον ημίν ότι εν εσχάτω χρόνο
έσονται εμπέκτε κατά τα σε αυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών. Ούτε εισήν οι αποδιορίζοντες ψυχική πνεύμα μη έχοντες. Εμείς δε αγαπητοί, τι αγιωτάτη ημών πίστη επικοδομούνται σε αυτούς, εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αιώνιον. Κι ους μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ους δε εν φόβο σώζετε, εκ το πυρός αρπάζοντες, μισούντες και των από τη σαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Το δε δυναμένο φυλάξε αυτούς απτέστος και στήσε κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει, μόνο σοφό Θεός σωτήρι ημών, δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, προς εκείνους τους οποίους ο Θεός εκάλεσε και οι οποίοι είναι αγιασμένοι από τον Θεό Πατέρα και διαφυλαγμένοι από τον Ιησούν Χριστόν. Ήθε το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη να αυξηθούν μεταξύ σας. Αγαπητοί, είχα μεγάλην επιθυμία να σας γράψω δια την σωτηρίαν εις την οποίαν μετέχομεν και αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω δια να σας προτρέψω να αγωνίζεστε δια την πίστη η οποία μια για πάντα παραδόθηκε εις τους Αγίους. Διότι εισέδησαν κρυφά μεταξύ σας μερικοί άνθρωποι, εκείνοι που από καιρόν ήσαν σημειωμένοι δια την καταδίκην αυτήν, ασεβείς οι οποίοι την χάριν του Θεού μας μετέτρεψαν εις ασέλιγεν και αρνούνται των μόνων δεσπότην και Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Θέλω να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, ότι ο Κύριος ενώ έσωσε τον λαόν εκ της γης Αιγύπτου, κατόπιν κατέστρεψε εκείνους που δεν πίστεψαν και αγγέλους οι οποίοι δεν εκράτησαν το υποστήριγμα των άλλων, άφησαν τον τόπον της διαμονής των, τους έχει κρατήσει με αιώνια δεσμά εις το σκοτάδι δια να κριθούν την μεγάλην ημέρα. Όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι γύρω πόλεις, οι οποίοι κατά όμοιον τρόπον με αυτούς παρεδόθησαν εις την πορνεία και ακολούθησαν παραφύσιν επιθυμίας, χρησιμεύουν ως παράδειγμα κατόπιν της τιμωρίας της αιωνίας φωτιάς που υπέστησαν. Κατά τον ίδιον επίσης τρόπον και αυτοί ονειρευόμενοι μολύνουν την σάρκα, απορρίπτουν την εξουσία του Θεού και λιδωρούν τα ουράνια όντα. Ενώ ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όταν φιλονικούσε με τον διάβολον και ζητούσε δια το σώμα του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να εξτομίσει λίδωρον κρίσιν, αλείπε, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Αυτοί όμως λιδωρούν όσα δεν ξέρουν, εκείνα δε που ξέρουν με το φυσικό ένστικτο, όπως τα άλογα ζώα με αυτά καταστρέφονται. Αλίμονο εις αυτούς, διότι ευάδησαν τον δρόμον του Κάιν, εκτροχιάστησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ χάριν χρημάτων και κατεστράφησαν στασιάσαντες όπως ο Κορέ. Αυτοί είναι κοιλίδες κατά τας αγάπας σας, καθώς τρώγουν μαζί σας χωρίς σεβασμόν, βοσκοί που φροντίζουν μόνον δια των εαυτών τους, σύννεφα χωρίς νερό που παρασύρονται από τους ανέμους,
δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δυο φορές πεθαμένα, ξεριζωμένα, άγρια κύματα της θαλάσσης που βγάζουν σαν αφρόν τα έσχητον, αστέρια που περιπλανώνται δια τους οποίους είναι φυλαγμένο για πάντα το βαθύ σκοτάδι. Ο Ενόχ, ο έβδομος απόγονος από τον Αδάμ, επροφήτευσε και για αυτούς όταν είπε «Ιδού ήλθε ο Κύριος με τας Αγίας του Μεριάδας δια να κάνει κρίσιν εναντίον όλων και να ελέγξει όλους τους ασεβείς για όλα τα έργα της ασεβίας των, τα οποία ασεβώς έκαναν και δι' όλα τα σκληρά λόγια τα οποία είπαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς. Οι άνθρωποι αυτοί γονγίζουν, είναι μεμψίμηροι, βαδίζουν κατά τας επιθυμίες των και το στόμα των ομιλεί υπερήφανα, κολακεύουν πρόσωπα δια να ωφεληθούν. Σεις όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε όσα προείπαν οι Απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας έλεγαν ότι κατά τον έσχατον καιρόν θα εμφανιστούν χλεβαστέ, οι οποίοι θα βαδίζουν κατά τας ειδικάστων ασεβείς επιθυμίας. Αυτοί είναι που προκαλούν διαιρέσεις, κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν πνεύμα.

από τη φωτιά, να μισείτε δε και το ένδυμά τους που είναι μολυσμένο από τη σάρκα. Εις εκείνον δε που έχει την δύναμη να σας φυλάξει, ώστε να μην πέσετε και να σας στήσει ενώπιον της δόξης του αμόμους με αγαλίαση, εις των μόνων σοφών Θεών, τον Σωτήρα μας, ανήκει η δόξα και η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και εις όλους τους αιώνας. Αμήν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 14, 21-24. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό το πατρός μου. Κι εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ αυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης. Κύριε, τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: εάν της αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ομοί αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί, και ο λόγος ον ακούεται ουκές την εμός, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Με πιο απλά λόγια, όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Όποιος δε αγαπά εμένα, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Λέγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης: Κύριε, και πώς συμβαίνει ότι θα φανερώσεις τον εαυτόν σου σε μας και όχι στον κόσμο? Ο Ιησούς το απεκρίθη: εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει τον λόγον μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Όποιος δε με αγαπά, δεν τηρεί τα λόγια μου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με έστειλε.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Κάθε μέρα κοντά σας φίλοι μας από τις 9 έως τις 10 και μισή το πρωί.
0: Και σε επανάληψη στις 7 και μισή το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Και αυτή την ωραία περίοδο, την καλοκαιρινή σιγά σιγά περίοδο, είμαστε και πάλι κοντά σας εμείς με πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα 19 Ιουνίου και να δούμε πρώτα απ' όλα φίλοι μας το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ιούδας, ο Απόστολος, μνημονεύεται σήμερα. Ο Άγιος Ζώσιμος, ο Άγιος Ζήνων, ο Όσιος Παΐσιος ο Μεγάλος και Θεοφόρος. Και εμείς όλων τις πρεσβείες ζητούμε για τη σημερινή μας ημέρα.
0: Και καθώς προχωράει ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, συγγνώμη, και το καλοκαίρι έτσι ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πολύ τις διακοπές. Κάποιοι τις έχουν ήδη ξεκινήσει, άλλοι ετοιμάζουν βαλίτσες, άλλοι τις έχουν σχεδιάσει, άλλοι απλώς ονειρεύονται λίγες ημέρες έτσι ξεκούρασης μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Πάντως, οι διακοπές είναι ένα πολύτιμο δώρο.
1: Ακριβώς αδερφή Αθηνά, δώρο. Οι διακοπές που το αξίζουμε, που το χρειαζόμαστε, που το οφείλουμε στον εαυτό μας, γιατί η αδιάκοπη λειτουργία πάντοτε κουράζει, πάντοτε επιβαρύνει και τον οργανισμό μας και την ψυχική μας διάθεση. Επομένως, ό,τι κάναμε συνεχόμενα μέσα στο χειμώνα, νιώθουμε την ανάγκη κάποια στιγμή για λίγες μέρες να το διακόψουμε, να το σταματήσουμε.
0: Ναι, είναι έτσι μια ευκαιρία να ξεκουραστεί το σώμα, να ηρεμήσει το μυαλό και σίγουρα να ανανεωθούν οι δυνάμεις μας.
1: Αυτό το ρόλο έχουν άλλωστε οι διακοπές αυτής της ξεκούρασης και αυτής της επανεκκίνησης. Θα μας ξεκουράσουν αλλά και θα μας δώσουν νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε αμέσως μετά και πάλι δυναμικά τον αγώνα μας.
0: Και έτσι θέλω να πω πως η πραγματική ξεκούραση δεν βρίσκεται πολλές φορές μόνο στην αλλαγή του τόπου όπως πολλές φορές θέλουμε, αλλά κυρίως έτσι στην αλλαγή του τρόπου ζωής, της καθημερινότητας. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα αλλά να είναι κουρασμένος, να παραμένει μέσα του κουρασμένος, ενώ κάποιος άλλος που θα βγει μπορεί και μισή ώρα μέσα από την να βγει από την πόλη και να πάει έτσι μια βόλτα ακόμη και μέσα στην πόλη να βρει τη γαλήνη με λίγη προσευχή, λίγες στιγμές κοντά στους ανθρώπους που αγαπάει.
1: Χρειάζονται λοιπόν έξυπνες λύσεις, προσεκτικές, επιμελημένες λύσεις, προτάσεις, διέξοδοι, γιατί τότε μόνο θα ξεκουραστούμε, θα ανανεωθούμε, ενώ διαφορετικά μπορεί να κουραζόμαστε και περισσότερο. Όπως κάθε άλλη κατάσταση, τη χαρά, την ευτυχία για τις οποίες συχνά μιλάμε και τις ψάχνουμε εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, κοντά και μακριά και ξεχνάμε να τα ψάξουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα μέσα μας. Οι διακοπές όμως, αγαπητοί μας φίλοι, αν δούμε και την ίδια τη λέξη ακριβώς, σημαίνει πως κάτι διακόπτουμε, κάτι σταματάμε και αυτό ας είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για μας, τι τελικά σταματάμε και τι δεν σταματάμε.
0: Γιατί ιδίως για εμάς τους χριστιανούς, οι διακοπές δεν είναι διακοπή από το Θεό.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ωραίο να τα διακόπτουμε και να τα διακόπτουμε όχι μόνο στο καλοκαίρι και στις διακοπές, τη σχέση μας με την αμαρτία, την πτώση μας, τα πάθη. Μακάρι κάθε στιγμή να έχουμε τη διάθεση να αρχίζουμε διακοπές από τέτοιες καταστάσεις,
0: έτσι ώστε να συναντήσουμε, να βρίσκουμε ιδιαίτερες ευκαιρίες για να συναντήσουμε τον Κύριό μας πιο ουσιαστικά, που ίσως στο προηγούμενο διάστημα να έχουμε διακόψει τις συναντήσεις μας με το Θεό. Έχουμε ίσως διακόψει τον εκκλησιασμό, την προσευχή.
1: Αυτές είναι οι δύσκολες διακοπές, οι επικίνδυνες διακοπές που καθόλου δεν μας ωφελούν, αντιθέτως μόνο κακό κάνουν στην ψυχή μας και σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Έτσι λοιπόν, ας βρούμε ευκαιρία μέσα στις διακοπές, όσο και αν διαρκούνε, αλλά έτσι γενικά στην χαλαρότητα που φέρνει το καλοκαίρι, όπως και να είναι. Κάθε δουλειά έχει την περίοδο στην οποία χαλαρώνουμε και δεν έχουμε τόση πολύ εργασία, τόσο φόρτο εργασίας. Έτσι λοιπόν, ας εκμεταλλευτούμε την περίοδο αυτή για να διακόψουμε, όπως είπες, την αμαρτία, τη σχέση μας με την αμαρτία όσο είναι δυνατόν, και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και τις διακοπές που κάναμε. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα καλό βιβλίο, να απολαύσουμε τη δημιουργία του Θεού, να προσευχηθούμε λίγο περισσότερο ή να ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε.
1: Ωραίες ευκαιρίες, ωραίες προτάσεις, πολλά μπορούμε να κάνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στην περίοδο των διακοπών, που όλα αυτά να είναι χρήσιμα, να είναι ωφέλιμα, να είναι σωτήρια για μας και να μην σκεφτόμαστε μόνο ωραίο και άγιο θα διακόψουμε. Δεν είναι αυτά για διακοπή, για διακοπή είναι ο κακός μας εαυτός, αυτά τα πάθη μας να πάψουμε, τις κακές μας συνήθειες, αν μπορούμε να διακόψουμε όχι μόνο για λίγο αλλά και για πάντα.
0: Και ίσως αυτές οι διακοπές τελικά να μας μείνουν αξέχαστες και να μας δώσουν τις πιο όμορφες και γλυκές, όχι αναμνήσεις, αλλά τα πιο όμορφα βιώματα. Ας το δοκιμάσουμε φέτος.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, αδερφή Αθηνά, για την πνευματική μας ζωή, για την εκκλησιαστική μας ζωή. Αν μας κουράζει, ίσως δεν τη βιώνουμε και όπως πρέπει. Δεν θα έπρεπε να μας κουράζει η σχέση μας με το Θεό, όπως δεν μας κουράζει ποτέ η σχέση με ένα πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε μέσα μας ή να ρωτήσουμε και το πνευματικό μας, που σίγουρα θα μας δώσει μια λύση και σε αυτό το πρόβλημα.
1: Όπως η καρδιά μας δεν κουράζεται να δουλεύει, αλλά και δεν κάνει διακοπές, γιατί αλίμονο τότε δεν θα ζούσαμε, ούτε τα πνευμόνια μας κουράζονται και σταματούν καμιά φορά, ούτε ο ήλιος σταματά να μας φωτίζει κάθε μέρα το φως, και εμείς τη ζωή, και εμείς τις ενέργειες αυτές που μας δίνουν ζωή δεν θα τις αφήνουμε για τίποτα στον κόσμο. Ας μας φωτίζει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, να βλέπουμε ποια πράγματα πρέπει να σταματήσουμε, από ποια να διακόψουμε τις επαφές μας και ποια να τα συνεχίζουμε αενάως, συνεχώς, αδιάκοπα.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν το φετινό καλοκαίρι να μην είναι μόνο μια εποχή χαλάρωσης ή διασκέδασης, αλλά μια περίοδος ανανέωσης. Και όπου και αν βρεθούμε, αγαπητοί μας ακροατές, σε όποιο μέρος της γης, σε όποιο μέρος της πατρίδας μας, να πάρουμε μαζί μας το Θεό.

0: Με αυτές τις σκέψεις και τις προτροπές, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκινούμε σήμερα τη μέρα μας και την εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή ακρόαση και για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τα νέα της ημέρας.
1: Να αφιερώσουμε το τραγούδι σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο αυτή την ώρα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοινωθέν για το οποίο ανήγγειλε την εκδημία του αημνήστου Μητροπολίτου Ικονίου κυρίου Θεολύπτου. Θλίψη έχει προκαλέσει ανάμεσα στον εκκλησιαστικό κόσμο η κοίμησή του. Ο Μητροπολίτης Ικονίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαωνίας, κύρος Θεόληπτος, κατά κόσμον Ιάκωβος Φενερλής, είχε γεννηθεί στα θεραπεία του Βοσπόρου στις 17 Απριλίου του 1957. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στην αστική σχολή της ιδιαίτερης πατρίδας του, ενώ συνέχισε τις γυμνασιακές και ηλικιακές του σπουδές στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης και έπειτα σπούδασε θεολογία. Εκπροσώπησε τη Μητέρα Εκκλησία σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό, συνόδευσε τον αείμνηστο Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο και τον Παναγιώτα το Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στα ποιμαντικά του ταξίδια σε όλο τον κόσμο και συμμετείχε σε πατριαρχικές εξαρχίες στο Άγιο Όρος. Από το 2001 συμμετείχε κατά διαστήματα στις εργασίες της Αγίας Κερά Συνόδου και ήταν μέλος συνοδικών επιτροπών. Αιωνία η μνήμη. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με 68.467 που ήταν το 2024. Ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Αύξηση στις γεννήσεις παρουσιάζει μία και μόνο περιοχή της πατρίδας μας και αυτή είναι η Κρήτη. Το Κιλκής ετοιμάζεται να γιορτάσει τα ελευθέρειά του. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε την Κυριακή 21 Ιουνίου από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό 4Ε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από τις 7.30 το πρωί, όπου και θα τελεστεί το αρχιερατικό συλλήτρουργο και έπειτα η επίσημη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής το 1913. Αυλαία σήμερα για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα το απόγευμα ανοίγει η αυλαία σε έναν από τους μακροβιότερους και πιο αγαπημένους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η σημερινή υπογραφή, η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία της Συμφωνίας Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία με σκοπό να κλειστεί η οριστική συμφωνία με το Ιράν αναβλήθηκε, όπως έγινε γνωστό σήμερα νωρίς το πρωί. Δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία, όπως τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί, για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ως σκοπό να κλειστεί η οριστική συμφωνία. Το Ιράν τώρα επιβεβαίωσε ότι εγκρίνει τη συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συγκεκριμένα Μοτζάμπα Χαμενεϊ, με γραπτό του μήνυμα γνωστοποίησε πως διατηρούσε επιφυλάξεις και διαφορετική προσέγγιση σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, αλλά παρόλα αυτά το εγκρίνει. Η Ρωσία δεσμεύθηκε να ανταποδώσει με μαζικές ομαδικές επιθέσεις σαν απάντηση στον μεγαλύτερο βομβαρδισμό που δέχθηκε η Μόσχα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Ουκρανία. Οι Ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν σχεδόν 200 drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα των επιθέσεων, ημέρα Πέμπτη. Εκτοξεύθηκαν πάνω από 1.000 drones κατά της Ρωσίας συνολικά και ανατινάχθηκαν οι εγκαταστάσεις δηληστηρίων. Στην απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη της Χαλκιδικής προχώρησε ο Δήμος Σιθωνίας, καθώς μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό εκλήθηκαν λίμματα. Στο ονειρό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, Νέα Κρίνη Καλαμαριά, τελέστηκε η Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέα Κρίνη και Καλαμαριά, κυρίου Ιωστίνου. Η Αγρυπνία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του οικείου Ποιμενάρχη προς το διοικητή της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, ταξίαρχο Δημήτριο Ξογιάννη, και ευγενούς αποδοχής της. Είχε αρχικά προγραμματιστεί να τελεστεί στον αύριο χώρο του στρατοπέδου Νταλίπη, αλλά λόγω ξαφνικής κακοκαιρίας μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό στη Νέα Κρίνη.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότιδος κ. Σιμεών έλαβε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν μετά την επέμβαση για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από τον επίκουρο καθηγητή νευροχειρουργικής Άγγελο Κόλια. Ο σεβασμιότατος εξερχόμενος του νοσοκομείου εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη του στον εκλεκτό επιστήμονα και σε όλα τα μέλη του νοσοκομείου. Στη σημαντική αύξηση του αριθμού των κατηχουμένων και όσων προσέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, επικεντρώθηκε συνεδρίαση της Καναδικής Συνέλευσης Ορθοδόξων Επισκόπων, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Σωτήριου. Τα καλογριανά της Καρδίτσας τίμησαν τον Άγιο Αρσένιο των Καλογριανών την Πέμπτη, παραμονή της εορτής μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Ελασσόνος και Αρχαγγέλων της Μεγάλης Μοσχοβίας του Καλογριανών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναφρεσάλων, κ. Τιμόθεος, χωροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογριανών. Αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία.

Εκοιμήθη εν κυρίω το απόγευμα χθες ο ηγούμενος της σειράς Μονής Θαβορίου Όρους Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Γραμμένος, πως ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στην Ιερά Μονή Θαβορίου Όρους, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφύλου.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθείτε από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Και φυσικά στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, στην 4Ε, στις 3 κάθε μεσημέρι, μπορείτε να παρακολουθείτε την τηλεφημερίδα. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Αρχικά, γενικά αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, ίσως να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς, όπως και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχουμε στη Χίο και 24 στη Σάμο, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα και τη Λάρισα. ...22 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. ...25 βαθμούς έχουν οι Σέρες, 24 στο Κιλκής, 23 η Έδεσα και η Βέρεια, 25 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη και 22 βαθμούς στον Πολύγυρο αυτή την ώρα. Ενώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 24 βαθμούς στη Δράμα, 23 σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και 25 βαθμούς στη Ξάνθη και την Κομωτινή.

Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο που επικοινώνησε μαζί μας. Και μάλιστα μας μιλάει για μια εμπειρία του για 4 μέρες που πήγε στο Άγιον Όρος και τόσο πολύ τον βοήθησαν και ήταν, όπως λέει, οι καλύτερες διακοπές ψυχής για αυτόν. Γιατί όντως και στο πιο μακρινό νησί, με τις πιο ακριβές παραλίες, η απλότητα του Αγίου Όρους δεν συγκρίνεται. Να χαιρετήσουμε ακόμη τον κύριο Κωνσταντίνο Γούλα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας από τη Γερμανία.

Από όπου και αν μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: φοιτητοί ακροατές από τη σύγχρονη ζωή του σχολείου και της παιδείας μας γενικότερα θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την φιλόλογο κυρία Μαρία Παστουρματζή. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα σας έχουμε φιλοξενήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ασχολείστε με παιδιά χρόνια τώρα, καθώς διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα παιδιά μας σήμερα έχουν σεβασμό? Πώς το εισπράτετε εσείς ως καθηγήτρια?
1: Ναι, κάνετε μια κέρια ερώτηση, πολύ χρησιμοποιημένη θα λέγαμε, και κέρια και πολύ κοινή. Όντως όλοι παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση σεβασμού στη συμπεριφορά των παιδιών. Το βλέπουμε στον τρόπο που μιλάνε, όχι μόνο στους μεγαλύτερους τους καθηγητές, αλλά ακόμα και μεταξύ τους, στον τρόπο που κοιτάνε, στον τρόπο που κάθονται μέσα στην τάξη. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί τα παιδιά πολλές φορές δεν ξέρουν καν τι είναι ο σεβασμός. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουν κατανοήσει καν την έννοια του σεβασμού. Τι θα πει «σέβομαι». Επομένως δεν μπορούν και να τον εκδηλώσουν. Και έχουμε πραγματικά πολλά φαινόμενα δυσάρεστο, όπως σας ανέφερα.
0: Εγώ σας ρώτησα βέβαια για το σεβασμό και εννοούσα προς τους μεγαλυτέρους, αλλά θίξατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουν σεβασμό ούτε μεταξύ τους, είπατε.
1: Ναι, ναι. Δεν έχουν γενικά διδαχτεί το σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή και προς τους μεγαλυτέρους, όπου βέβαια εκεί πρέπει να είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο σεβασμός, αλλά γενικά δεν έχουν διδαχτεί «σέβομαι τον άλλον άνθρωπο», «σέβομαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου ως μια ξεχωριστή από μένα οντότητα». Δεν το έχουν εμπεδώσει αυτό τα παιδιά, δεν το έχουμε εμπνεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
0: Ο σεβασμός τελικά είναι αξία, είναι αρετή? Τι είναι και τι είναι για τα παιδιά σήμερα?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω στα παιδιά πάντα ο σεβασμός είναι το θεμέλιο στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι μια απλή αξία, δεν είναι μια απλή αρετή. Είναι η προϋπόθεση των πάντων. Βέβαια το δυστύχημα είναι, και γι' αυτό βλέπουμε έτσι στα παιδιά μας, ότι οι ενήλικες εμείς δεν διδάσκουμε έτσι στα παιδιά μας. Δηλαδή έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα διεκδίκησης. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου, ακόμα και αυτά που δεν έχεις. Μίλα. Ακόμα και στον καθηγητή σου, άμα σου πει μια κουβέντα, εσύ να μιλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που δίνουν τέτοιες συμβουλές στα παιδιά τους. Καλλιεργούμε μια διεκδικητική κουλτούρα, εγωιστική κουλτούρα. Τρέφουμε πάρα πολύ τον εγωισμό των παιδιών. Οπότε αυτό βέβαια δεν συνάδει με τον σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου, στην προσωπικότητα του άλλου. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι βασιλιάδες, είναι κυρίαρχα, πρέπει οι δικές τους επιθυμίες πάντα να ικανοποιούνται, έχουν πάντα δίκιο, πάντα πρέπει να απαιτούν. Αυτό τώρα σας λέω στις γενικές γραμμές, όχι πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά σας λέω ότι αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς πλέον είναι πολύ εκτεταμένα. Οπότε μέσα σε αυτήν την κουλτούρα και μέσα σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση του τύπου «εσύ διεκδίκησε εσύ και τα δικαιώματά σου», δεν καλλιεργούμε φυσικά το σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς δεν καλλιεργούμε το ήθος, δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση, δεν καλλιεργούμε την αγάπη. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει ο σεβασμός. Ο σεβασμός δεν είναι κάτι τυπικό μόνο να μιλήσει στον πληθυντικό, να πω «ευχαριστώ, παρακαλώ». Είναι βέβαια και αυτά σημαντικά, αλλά είναι κάτι που εκπηγάζει από μέσα. Δηλαδή να σκεφτεί το παιδί ότι δεν είναι η μοναδική ύπαρξη που υπάρχει στον κόσμο, που όλα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτό. Υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι με δικαιώματα, να εμπνευστεί ότι γιατί στους μεγαλυτέρους πρέπει να δείχνω σεβασμό, τι είναι αυτό που τους κάνει πιο αξιοσέβαστους, γιατί πρέπει να δείχνω σεβασμό και στο συνομιλικό μου και στο μικρότερό μου ακόμα. Δηλαδή εκεί αυτό δεν καλλιεργούμε πολύ τον εγωισμό των παιδιών και τη διεκδικητικότητα, και αυτά βέβαια δεν συνάδουν με το σεβασμό. Υπάρχει ένα έλλειμμα βαθύτερο, δεν είναι μόνο μια εξωτερική συμπεριφορά.
0: Έτσι όπως το θέτεται όμως, τελικά και μεταξύ τους τα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα σε σχέση μεταξύ τους, όταν δεν εκτιμούν τον άλλον, τον φίλο, τη φίλη.
1: Μα έχουν, το βλέπουμε. Γι' αυτό και ακούμε και πολλές φορές αυτό το φαινόμενο, το λεγόμενο bullying κτλ. Σχολικό εκφοβισμό, σχολικό εκβιασμό μεταξύ των παιδιών. Και όντως είναι σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει και πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν έχουν μάθει να, ακριβώς επειδή τρέφουμε τον εγωισμό τους, πολλές φορές δεν μαθαίνουν να εκτιμούν τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Ή επειδή τα πληγώνουμε πολύ στις οικογένειές τους, μαθαίνουν και αυτά να πληγώνουν τους άλλους για να επιβληθούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Η διαπαιδαγώγηση στο σεβασμό ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, από την, μπορώ να σας πω, νηπιακή ηλικία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα στο σπίτι καλλιεργείται ή δεν καλλιεργείται σήμερα ο σεβασμός?
1: Φυσικά, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει. Αν βλέπουν τα παιδιά καταρχάς πόσο σέβονται οι γονείς ο ένας τον άλλον, πώς μιλάνε ο ένας τον άλλον, πόσο υπολογίζει ο ένας τον άλλον. Το παιδί το βλέπει αυτό το πράγμα, αν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους γονείς του. Αν οι γονείς σέβονται τους άλλους ανθρώπους, πώς εκείνοι μιλάνε, πώς εκείνοι συμπεριφέρονται. Αν οι γονείς σέβονται τα ίδια τα παιδιά, τις ανάγκες τους, τα πραγματικά τους δικαιώματα, αν τους δίνουν χρόνο, αν τους αντιμετωπίζουν με ξεχωριστές προσωπικότητες. Είναι όλη αυτή μια κουλτούρα σεβασμού που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν την εισπράξει, αν το παιδί ακούει τον πατέρα του να βρίζει τη μητέρα του, γιατί να διδαχθεί σεβασμό? Ή τέλος πάντων να μαλώνει με τον γείτονά του, ή είναι μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας οδηγάει και κάποιος τέλος πάντων κάνει μια παράβαση και ανοίξει το αυτοκίνητο και τον βρίζει, τότε το παιδί πώς θα διδαχθεί σεβασμό? Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα πάνω στο θέμα στις ημέρες μας. Ο σεβασμός πολλές φορές θεωρείται και λυθιότητα ή περιορίζεται στο τυπικό, στη τυπική ευγένεια, τη λεκτική. Να πούμε ευχαριστώ, να πούμε παρακαλώ, που βέβαια και σε αυτό τα παιδιά πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένα. Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Πάντως είναι μια άσχημη εικόνα όταν βλέπουμε ένα παιδί της εφηβείας να μιλάει άσχημα προς τον καθηγητή, προς ίσως ένα όργανο της τάξεως και έξω δηλαδή, στο δρόμο. Βλέπουμε μια ανάρμοστη συμπεριφορά που τους μεγαλύτερους τουλάχιστον μας ενοχλεί, μας σοκάρει.
1: Ναι, και δικαίως, μας ενοχλεί, έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια να μην γενικεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν γαλουχηθεί ώστε να έχουν σεβασμό. Αλλά σας είπα, είναι ένα έλλειμμα γενικά της κοινωνίας μας, αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός και η διεκδικητικότητα την οποία εμπνέουμε στα παιδιά. Θα μιλήσει άσχημα, όπως είπατε, σε ένα όργανο της τάξης που του πει κάτσε εδώ ή κάτσε εκεί, γιατί θεωρεί ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του να καθίσει όπου θέλει, παραδείγματος χάρη. Δεν οριοθετούμε τα παιδιά, τρέφουμε πάρα πολύ αυτό που λέμε διεκδικό και με παράλογο τρόπο.
0: Η παιδεία τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, κυρία Παστουρματζή? Εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε μια παιδεία υψηλή, αρχές, παραδόσεις, οι οποίες έχουν γαλουχίσει την γενιά μας.
1: Παιδεία υψηλή έχουμε με την έννοια που το λέτε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στα σχολεία μας και πώς ότι μεταφέρουμε αυτή την παιδεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα διδακτικά εγχειρίδια. Δυστυχώς, βέβαια το σχολείο προσπαθεί ως ένα βαθμό, έχει τους κανόνες του, έχει τα όρια του, αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι στο όνομα, λέω και την προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη πολλών συναδέρφων, στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας καταλύουμε πολλές φορές τα όρια και ενώ λέμε ότι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά σεβασμό, δείχνουμε κάποιες φορές τόσο αντιπαιδαγωγική ανοχή στα φαινόμενα που δεν δείχνουν σεβασμό, ώστε κάνουμε τελικά το αντίθετο. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά στο σεβασμό, γιατί γινόμαστε πολύ ανεκτικοί σε κάποιες συμπεριφορές και αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. Οπότε στο τέλος δίνουμε και αντιφατικά μηνύματα. Μια μπορεί να λέμε θεωρητικά ότι πρέπει να έχεις σεβασμό, αλλά όταν δεν έχεις, το ανεχόμαστε.
0: Λίγο πιο πρακτικά, αν θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει εξοφελήσει σχεδόν την έννοια της πειθαρχίας. Δηλαδή να μην έχει αυστηρούς κανόνες το παιδί, να μην τιμωρηθεί το παιδί, και βέβαια δεν εννοούμε ότι θα τιμωρούμε παράλογα ή ότι η τιμωρία είναι το πρώτο παιδαγωγικό μέσο. Όχι βέβαια. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε το παιδί χωρίς πειθαρχία. Δηλαδή να μην τιμωρούμε τίποτα, να ανεχόμαστε τα πάντα. Να μιλάει για παράδειγμα στον καθηγητή του άσχημα, ακόμα και να τον βρίζει, και αυτό να περνάει απαρατήρητο. Να μην του γίνεται ούτε μία απλή επίπληξη πολλές φορές.
0: Φανταζόμαστε ότι γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Δηλαδή γίνεται κάποια επίπληξη, έτσι δεν είναι?
1: Γίνεται, αλλά πολλές φορές και σοβαρότερες συμπεριφορές των παιδιών που δείχνουν έλλειψη σεβασμού αντιμετωπίζονται με μια έτσι επιπόλαια επιοίκεια, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Οι παλιότεροι θα μας έλεγαν ότι είχαμε ένα πολύ αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα που συμπεριλάμβανε ακόμα και σωματικές ποινές, κάτι που βέβαια δεν το υιοθετούμε προς Θεού. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να δίνουμε πάρα πολύ κακώς εννοούμενη ελευθερία στα παιδιά, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν λόγω της ηλικίας και της ανοριμότητάς τους, και να μην τα οριοθετούμε. Όταν δεν οριοθετήσεις το παιδί, δεν του βάλεις όρια και κανόνες, δεν το πειθαρχήσεις, πώς περιμένεις να το διδάξεις το σεβασμό? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, έχουμε ένα πολύ ελαστικό πλέον

0: κάνει στα καθηγήτρια, απλώς είστε φιλόλογος. Ο φιλολογικός κλάδος νομίζω έχει να δώσει λίγα περισσότερα πράγματα στο παιδί.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έχετε απολύτω δίκιο.
0: Τι τα περνάτε, τι μηνύματα μπορείτε να τους δώσετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, μέσα από τα κείμενά μας, τα κλασικά κείμενά μας, όπως είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια, η τραγωδία που διδάσκουμε και κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όντως μπορούμε να εμπνεύσουμε, να δώσουμε στα παιδιά τέτοια μηνύματα. Μπορούμε να σχολιάζουμε να τους, τέτοιες συμπεριφορές μυρών που δείχνουν σεβασμό. Ας πούμε, όταν η Πινελόπη κατεβαίνει από την κάμαρά της και καλύπτει το πρόσωπό της να μην το δουν οι μνηστήρες. Αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή μέσα στην τάξη για να τους δείξουμε τι θα πει μια γυναίκα, πώς μια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, πώς αυτή η κίνηση δείχνει ότι σέβεται τον άντρα της, και να τους μιλήσουμε για το σεβασμό. Όταν βλέπουμε τη θεοσέβεια των ηρώων, ας πούμε, στα αρχαία ελληνικά κείμενα, πάλι μπορούμε να τους μιλήσουμε για το σεβασμό προς το θείο, που είναι και η βάση του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Γιατί το έλλειμμα βασικά πηγάζει και από το γεγονός ότι έχουμε εξοβελήσει από την παιδεία μας το Θεό. Κυρίως δεν εμπνέουμε σεβασμό πρώτα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Οπότε μετά, όταν κάποιος δεν σέβεται το Θεό, πώς να σεβαστεί και τον άνθρωπο? Μέσα από τα φιλολογικά κείμενα, ιδιαίτερα τα αρχαία, γιατί και, όχι πως δεν έχουμε και υπέροχα νεοελληνικά κείμενα, αλλά δυστυχώς η επιλογή που γίνεται στα σχολικά εγχειρίδια, στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, δεν είναι πάντα η καλύτερη. Οπότε τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι πιο ασφαλή, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα παραποιήσει. Ή γράφτηκαν και ισχύουν στους δυνικές. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την Οδύσσια, για παράδειγμα. Αυτή είναι, δόξα τω Θεώ. Εκεί βρίσκουμε πιο πρόσφορο έδαφος, τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά, μια προέκταση στο σήμερα, και να τα βοηθήσουμε να δούνε τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Όπως το παράδειγμα που σας είπα, το πιο απλό, με την Πινελόπη, που καλύπτει το πρόσωπό της με το πέπλο μπροστά στους μνηστήρες, είναι ένα δείγμα για να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το αν σήμερα η γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, αν σέβεται την οικογένειά της, το στεφάνι της, αν το άλλο φίλο, πώς την αντιμετωπίζει κτλ. Γιατί ο σεβασμός είναι σε όλες τις εκφάνσεις, βέβαια, της ζωής. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Οι θεωρητικές επιστήμες, λοιπόν, οι λεγόμενες, τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν και στο ήθος του παιδιού, έτσι?
1: Ναι, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα μπορούν. Και αυτός είναι και ο σκοπός τους, νομίζω, ο κυρίαρχος. Ναι, μπορούν. Αλλά το βασικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία πρώτα μέσα στην οικογένεια, η κουλτούρα αυτή που σας είπα. Δηλαδή, να μην έρχονται τα παιδιά με τον υπερτροφικό εγωισμό που διεκδικεί άσκοπα δικαιώματα, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο οριοθετημένο. Καταλάβετε, να μην εξοβελίζουμε την έννοια της πειθαρχίας. Να βρούμε το μέτρο. Συνήθως εμείς πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Το έχουμε πάει στην άλλη πλευρά του αλόγου, εν ονόματι της δημοκρατίας.
0: Ναι, θεωρούσαμε ότι είναι πολυταρχικό και πολύ σκληρό το προηγούμενο παιδαγωγικό σύστημα του προηγούμενου αιώνα, των προηγούμενων δεκαετιών, οπότε έχουν καταργηθεί τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα λειτουργούμε ισοπεδωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ακριβώς.
0: Αλλά και ο σεβασμός στο Θεό που θίξατε, κυρία Παστούρ Μαντζή, νομίζω ότι είναι η αιχμή του δόρατος στο θέμα αυτό, ή τέλος πάντων το αποκορύφωμα της, ναι, όλης
1: ναι,
0: παιδαγωγικής διαδικασίας.
1: Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Και όπως γνωρίζουμε, η παιδεία μας μάλλον προσπαθεί να εξορίσει όσο γίνεται το Θεό μακριά. Και η κοινωνία μας γενικά. Όλα είναι μια αλυσίδα. Όλα είναι μια αλυσίδα. Μην περιμένουμε τα παιδιά μας ξαφνικά να γίνουν αγγελούδια, όταν κουβαλούν μάλιστα και την ανθρώπινη φύση που την κουβαλούμε όλοι μας, αν δεν τους δώσουμε από μικρά Θεό.
0: Εσείς όμως ξέρουμε ότι είστε συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, οπότε γνωρίζετε να μας πείτε και ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών που είναι μέσα στην Εκκλησία, που βιώνουν περισσότερο τη χριστιανική ζωή.
1: Ναι,
0: έχουν αυτό το σεβασμό.
1: Είναι κέρια η ερώτησή σας. Βέβαια, δεν συναντούμε πολλά τέτοια παιδιά, δυστυχώς. Είναι η μειοψηφία αυτά τα παιδιά στα σχολεία. Αυτά τα παιδιά σίγουρα, και το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, δηλαδή μπαίνουμε σε μια τάξη και αν δούμε ένα παιδί έτσι το οποίο είναι πολύ ευγενικό, πραγματικά ευγενικό, μετρημένο, εικάζουμε πολλές φορές και βγαίνουμε

0: Το παιδί αυτό έχει κάποια σχέση με την εκκλησία, τουλάχιστον πηγαίνει σε κάποιο κατηχητικό. Το βλέπουμε, αυτό μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν το γνωρίζουμε τους γονείς του. Εμείς βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με την εκκλησία. Ναι, εκεί τα πράγματα όντως είναι, είναι καλύτερα. Όχι βέβαια πως και αυτά τα παιδιά δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και αυτά επηρεάζονται. Σίγουρα όμως είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο αν η οικογένεια έχει μια ουσιαστική σχέση με το Θεό. Είναι δύσκολο ένα τέτοιο παιδί, ας πούμε, να μιλήσει πολύ άσχημα στον καθηγητή του, να βρίσει τον συμμαθητή του. Φαίνεται η διαφορά. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σας είπα, έτσι, σε παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν μια πιο ουσιαστική σχέση με το Θεό.
1: Κλείνοντας, κυρία Παστουρμαντζή, τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας?
0: Το μήνυμα έτσι που θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι μας είναι αυτό που είπα, να μην τρέφουμε τόσο πολύ τον εγωισμό των παιδιών, νομίζοντας ότι τρέφοντας τον εγωισμό καλλιεργούμε την αυτοπεποίθησή τους. Δηλαδή ότι μαθαίνοντας το παιδί να διεκδικεί ή να αυτοπροστατεύεται, όπως εμείς θεωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνει ένα χαρακτήρα δυνατό, γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές έτσι ξεκινάμε. Εμπνεύσουμε στα παιδιά και την ταπείνωση και το σεβασμό. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει σχέση με αυτόν τον διεκδικητικό και υπερτροφικό εγωισμό. Πρόσεξε, μη δεχτείς μίγα στο σπαθί σου, του όποιος σε μιλήσει θα του αντιμιλήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο να κάνουμε, όπως είπατε εμείς οι εκπαιδευτικοί, μια επίπληξη στο παιδί, να επιβάλλουμε κάποια ποινή, ελαφριά πάντα ποινή, διότι σας είπα σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά είναι επίοικες, και να έρχονται οι γονείς για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του σχολείου. Γιατί προσπάθησαν να παιδαγωγήσουν το παιδί και να διεκδικούν το παιδί να παραδέχεται το σφάλμα του, και οι γονείς να έρχονται να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν την απόλυτη αθώωσή του. Καταλαβαίνετε τώρα τι χάος θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το παιδί. Όταν το μεν σχολείο προσπαθεί στο στοιχειοδός με τα μέσα που διαθέτει να το παιδαγωγήσει, να του μάθει να σέβεται κάποιους κανόνες, και έρχεται ο γονέας να γκρεμίσει όλη αυτή την προσπάθεια του σχολείου. Οπότε αν έτσι να εξαχθεί ένα μήνυμα από αυτή τη σύντομη κουβέντα μας και μας ακούνε φίλοι γονείς, είναι να μην έρχονται σε αντιπαλότητα με το σχολείο σε τέτοιες περιπτώσεις, αντίθετα να συνεργάζονται και να εμπνεύσουν από το σπίτι και όλας μέσα το σεβασμό, τα όρια, το σεβασμό και στους κανόνες, την πειθαρχία, όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από την οικογενειακή δομή. Μην το φοβόμαστε αυτό, ίσα ίσα βοηθάμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε να νιώθουν πιο ασφαλή όταν τους βάζουμε όρια, παρά να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα και τα παιδιά μας να οδηγούνται στο χάος.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Παστουρμαντζή, ευχαριστούμε θερμά για τις σκέψεις που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο κυρία Μαρία Παστουρμαντζή, με την οποία συζητήσαμε την έννοια του σεβασμού στην εφηβική ηλικία.

Γεια σας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Κυριακή που μας έρχεται, 21 Ιουνίου, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Κιλκής. Το Κιλκής της 21 Ιουνίου κάθε χρόνο γιορτάζει την απελευθέρωσή του και την επέτειο της ιστορικής μάχης του Κιλκής του 1913 κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το αρχαιρατικό συλλήτρουγο και την επίσημη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής την Κυριακή, όπως αναφέραμε, 21 Ιουνίου το πρωί, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκής. Και ίσως θα είναι και έτσι μια όμορφη ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή εξόρμηση στην πόλη του Κιλκής, μια που μπορούμε να επισκεφθούμε και το λόφο. Στην περιοχή του Λαχανά αλλά και του Κιλκής, όπου υπάρχει και μουσείο και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις την Κυριακή αυτή λόγω της επετείου της απελευθέρωσης του Κιλκής. Και την επέτειο της ιστορικής μάχης Κιλκής-Λαχανά. Έτσι μπορείτε να προγραμματίσετε τον εκκλησιασμό σας, να τον έχετε οικογενειακά στο Κιλκής και στη συνέχεια να ακολουθήσετε, έχει και παρέλαση φυσικά, και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Διαβάσαμε μια είδηση στο news.tv4y.gr η οποία αφορά τις γεννήσεις στην πατρίδα μας. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 παιδιά, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια, σε σύγκριση με τις 68.467 παιδιά που γεννήθηκαν το 2024. Ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών. Σύμφωνα με την νέα έρευνα από την Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας, το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών, ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 25 έως 29 ετών. Κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 βαθμούς ετών. Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, αγαπητοί ακροατές. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης κατά 129 γεννήσεις. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όπως αναφέρουν και όλοι οι ειδικοί, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η πατρίδα μας, η υπογεννητικότητα.

Για χοροδία μιλούσε το τραγούδι, παραδεσένια χοροδία. Διάφορες εκδηλώσεις γίνονται στις Μητροπόλεις, σε διάφορα σημεία της πατρίδας μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια μουσική συναυλία ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 9 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης και Ασπασία Στρατηγού, πλαισιούμενοι από την χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην Ελλάδα και την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση. Την Τετάρτη λοιπόν, 1 Ιουλίου, 1η Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη».

Δεν ξέρουμε πού θα ταξιδέψετε, όμως η αδερφή Δήμητρα θα μας γεμίσει με γνώσεις γεωγραφίας αυτή την ώρα, στο γνωρίζετε ότι.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και από μένα. Σχετικά με τη γεωγραφία του πλανήτη μας είναι τα όσα θα μάθουμε σήμερα. Φορέστε λοιπόν τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Η Φιλανδία λέγεται και χώρα των λιμνών και των νησιών. Έχει πάνω από 50.000 λίμνες και 70.000 μικρά και μεγάλα νησιά. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας είχε ύψος 120 μέτρων. Τα Κανάρια νησιά οφείλουν την ονομασία τους στα σκυλιά και όχι στα πτηνά, όπως νομίζουν πολλοί. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, τα νησιά ήταν γνωστά για τα άγρια σκυλιά που περιπλανιόνταν εκεί. Και καθώς η λατινική λέξη για το σκυλί είναι κανείς, ονομάστηκαν Κανάρια νησιά. Κανένα σημείο της Ιαπωνίας δεν απέχει περισσότερο από 100 μίλια από τη θάλασσα. Στο Λονδίνο υπολογίζεται πως βρέχει 178 ημέρες το χρόνο, δηλαδή τις μισές και μία παραπάνω. Ο βόρειος πόλος του πλανήτη Ουρανού είναι σκοτεινός για 42 συνεχόμενα έτη. Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου είναι η Γροιλανδία. Το 60% των λιμνών που υπάρχουν στον κόσμο βρίσκεται στον Καναδά. Η Νέα Ζηλανδία είναι η μόνη χώρα που συνδυάζει όλα τα κλίματα του κόσμου. Η Λιβύη είναι η πιο άγωνη χώρα στον πλανήτη, με το 99% του εδάφους να είναι έρημος. Στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει ούτε ένα φυσικό ποτάμι. Αυτά για σήμερα, φίλοι μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαίρετε!

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Εμείς αγαπητοί ακροατές κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Όμως πρώτα θα ανοίξουμε όπως κάθε μέρα τη σταγόνα Σοφίας.

Το σημερινό μήνυμα, έτσι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, το παίρνουμε από τις σταγόνες Σοφίας από τη σημερινή ημέρα και μας το δίνει ο γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης. Με το διάβασμα, με την πνευματική συζήτηση, την προσευχή, την νηστεία, την αγρυπνία, τον εχθρό τον χτυπά στο κεφάλι, στα πόδια, στα χέρια τροποντινά. Με την ωερά προσευχή το χτυπά στην καρδιά. Γι' αυτό και αντιδρά τόσο έντονα. Η ευχή αγιάζει το στόμα, αγιάζει τον αέρα, αγιάζει τον τόπο που λέγεται. Στον πνευματικό αγώνα υπάρχουν πολλά όπλα. Η μελέτη των ψυχοφελών βιβλίων, οι πνευματικές συζητήσεις, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, όλα είναι αναγκαία και πολύτιμα. Όμως ο γέροντας Εφραίμ μας υπενθυμίζει τη μοναδική δύναμη της νοεράς προσευχής, της αδιάλειπτης επίκλησης του ονόματος του Χριστού. Εκεί όπου δεν φτάνουν τα λόγια, εκεί όπου εξαντλούνται οι ανθρώπινες δυνάμεις και ενεργεί χάρη του Θεού. Πόσο συχνά μέσα στην καθημερινότητα γεμίζει ο νους μας από μέρημνες, φόβους, λογισμούς, αγωνίες, από την καθημερινότητα. Όμως μια απλή και ταπεινή προσευχή, ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μπορεί να γίνει φως μέσα στο σκοτάδι, να γίνει ειρήνη μέσα στην ταραχή και παρηγοριά μέσα στη θλίψη μας. Η ευχή δεν αλλάζει μόνο εμάς, όπως λέει ο γέροντας, αγιάζει το στόμα που την προφέρει, τον αέρα που τη μεταφέρει, τον τόπο που ακούγεται. Γι' αυτό ας μην θεωρούμε μικρό πράγμα την προσευχή. Μπορεί να γίνεται αθόρυβα, να μην φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, αλλά έχει δύναμη, δύναμη που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο μέτρο. Ας αποχαιρετιστούμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με αυτή τη σκέψη. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ας μην αφήνουμε την καρδιά μας μακριά από το Χριστό. Και ας έχουμε πάντοτε στα χείλη και στην ψυχή μας την ευχή, που γίνεται γέφυρα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, με κάθε ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Καλή αντάμωση, πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, το πρωί, στις 9. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί προσφυλής ακροατέ. Τα ενδιαφέροντά μας είναι πολλά και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι τα ενδιαφέροντά μας που αναφέρονται στα υλικά αγαθά, στις βιωτικές μέρημνες, στην κάλυψη όλων μας των βιολογικών αναγκών. Και χωρίς αμφιβολία οι ανάγκες αυτές είναι απαραίτητες, διότι αν δεν υπάρξει ανάλογος φροντίδα, ο άνθρωπος πρέπει πολύ σύντομα να καταλήξει στο θάνατο. Και στην άλλη κατηγορία ανήκουν τα πνευματικά ενδιαφέροντα των ανθρώπων, τα οποία όσο και αν έχουν υποβαθμιστεί και παραμεριστεί στις ημέρες μας από τις βιωτικές μέρημνες του ανθρώπου, δεν πάβουν να υπάρχουν έστω και στο περιθώριο. Τα πνευματικά ενδιαφέροντα κατά καιρούς και διαστήματα έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν την ικανοποίησή τους. Δεν καταδικάζουμε τη βιωτική μέρημνα, δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να διαφορούμε για τις πνευματικές ανάγκες και για τα πνευματικά ενδιαφέροντα. Η αμέλεια για θέματα πνευματικά και η αδιαφορία για τις πνευματικές ανάγκες της ψυχής μας είναι ένα από τα σοβαρότερα αμαρτήματα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να δαπανά όλες του τις δραστηριότητες για το κορμί του και να μην δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την ψυχή του. Και χωρίς αμφιβολία το σώμα το φροντίζουμε, το τρέφουμε, το ποτίζουμε, το θερμαίνουμε όταν κρυώνει, το δροσίζουμε όταν θερμαίνεται, το θεραπεύουμε όταν ασθενήσει, το περιποιούμεθα με γιατρούς και με φάρμακα και όταν κουραστεί το ξεκουράζουμε. Το ίδιο ενδιαφέρον τουλάχιστον θα έπρεπε να επιδείξουμε και για την ψυχή μας, η οποία έχει και αυτή ανάγκη από πνευματική τροφοδοσία. Η ψυχή μας τρέφεται με το Λόγο του Θεού, ποτίζεται με τα αγιασμένα νερά της Αγίας Γραφής, θωρακίζεται με την προσευχή και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στολίζεται με τις αρετές και την αγιότητα, και όταν τραυματίζεται από την αμαρτία, τότε οδηγούμεθα εις το ιατρείον της ψυχής, το ιερό εξομολογητήριο, και κάνοντας χρήση της μετανοίας οδηγούμεθα εις την θεραπεία του τραύματος και την αποκατάσταση της υγείας της ψυχής. Και αυτή η στιγμή προσφυλής μας, ακροατέ, είναι φροντίδα και επιμέλεια για την ψυχή μας. Η ακρόαση του Θείου Λόγου αποτελεί φροντίδα και επιμέλεια πνευματικού ενδιαφέροντος της όλης πνευματικής μας υποστάσεως. Και ήδη ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζομαι τον 9ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αυτή γάρ περί ημών απαγγέλουσιν, οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς, και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων δουλεύειν Θεό ζώντη και αληθινό. Διότι αυτοί οι ίδιοι αναφέρουν για μας τι είδους επίσκεψη σας εκάναμε και πως επιστρέψατε από τα είδωλα εις τον Θεόν, ώστε να δουλεύετε Θεόν ζωντανών και αληθινών. Ύστερα από την πτώση
και την παρακοή του πρώτου ανθρώπου προσφυλής ακροατέ. Επήλθε διατάραξης των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Θεόν, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τον στόχον της ζωής του και των αληθινών προορισμών του. Ο αμαρτήσας άνθρωπος, εξόριστος πλέον και μόνος και έρημος, θερημένος της Θείας Χάριτος, καταντά ένα σωματικό και ψυχικό ράκος. Η σύγχυση των φρενών, που είναι αποτέλεσμα της ηθικής και θρησκευτικής καταπτώσεως, τον αποπροσανατολίζει ώστε να μην μπορεί να διακρίνει το ωφέλιμον από το βλαβερόν, το αληθές από το ψευδές, το δίκαιον από το άδικον, το άγιον από το αμαρτωλόν, το πνευματικόν από το υλικόν, το γήινον από το ουράνιον, των δημιουργών θεών από τα δημιουργήματά του. Και όσον ο χρόνος περνούσε, τόσο και περισσότερο το χάος και η σκοτωδύνη κυριαρχούσε εις την ψυχή του ανθρώπου. Η ηθική προσφυλής ακροατέ και θρησκευτική εξαχρίωση του ανθρώπου τον οδηγεί εις την χειροτέραν μορφήν της ειδωλολατρίας. Αρνείται των δημιουργών και θεοποιεί τα δημιουργήματα. Πάβει να λατρεύει τον αληθινό Θεό και λατρεύει τα είδωλα. Το φαινόμενο της ειδωλολατρίας λαμβάνει τέτοιου είδους διαστάσεις ώστε ο άνθρωπος να φτάνει στο σημείο να λατρεύει τον ήλιο, τη σελήνη, τα θεόρατα βουνά, τα πανύψηλα δέντρα, τους μεγάλους ποταμούς, το πλήθος των βατράχων και των κροκοδίλων, καθώς και τους αυτοκράτορες. Και οι εξυπνότεροι όλων των λαών, οι Έλληνες, θεοποιούν τα πάθη και ανεβάζουν το δωδεκάθεο στις κορυφές του Ολύμπου για να οργιάζουν οι θεές με τους θεούς με περισσότερη άνεση και χωρίς τα ενοχλητικά βλέμματα των ανθρώπων. Όταν προσφυλής μας ακροατέ ήλθε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, η πόλη περνούσε μια βαθιά θρησκευτική και ηθική κρίση. Ο κήρυκας των εθνών Παύλος έμεινε μόνον 3 Σάββατα και έκανε χρήση της συναγωγής αναπτύσσοντας το 53ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, το οποίο αναφέρεται στα 7 πάθη του Χριστού μας. Εδώ κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε αυτό το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Τις όμως, Κύριε, επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, η δύναμη του Κυρίου εις ποιον έγινε αισθητή, ο δούλος του Κυρίου ενεφανίστη ενώπιον ημών ως μικρόν πεδίον, ως ρίζα έναν ίδρο τόπο, ουδεμίαν μορφήν ούτως είχεν εμφανίσιμον και ουδεμίαν δόξαν. Είδομεν αυτόν, ναι, και ουδεμίαν εμφανίσιμον μορφήν είχε ουδέ ωραιότητα. Τον αντίον μάλιστα η μορφή του εστερεί το πάσης τιμής και υπελείπετο κατά την ωραιότητα όλων των ανθρώπων. Ούτως ήτο άνθρωπος πληγωμένος, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να βαστάζει τα σταλεπορίας, τόσο πολύ ευασανίστη, ώστε παρεμορφώθη το πρόσωπον αυτού, εξευτελίσθη και εξουδενώθη κυριολεκτικός. Ούτως όμως πάσχον ταύτα, υποφέρει δια τας αμαρτίας ημών και χάριν ημών αισθάνεται τα σωδήνας ταύτας των βασάνων του. Εμείς δε νομίσαμε
ότι ούτως ευρίσκεται εν τη οδυνηρή ταύτη πληγή και συμφορά τιμωρούμενος υπό του Θεού. Αυτός όμως ετραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών και υπευλήθη εις ταλαιπωρίας δια τας ανομίας ημών. Η παιδευτική τιμωρία του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ειδική μας ειρήνη. Δια της πληγής αυτού εμείς εθεραπεύθημεν. Πάντες εμείς οι άνθρωποι επλανήθημεν ως πρόβατα. Πας άνθρωπος επλανήθη και έχασε την οδόν αυτού. Ο Κύριος παρέδωκεν αυτόν εις βάσανα δια τας αμαρτίας ημών. Αυτός παρόλα τα βάσανά του δεν ανοίγει το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Δια τούτο ως άφωνον πρόβατον οδηγήθη στην σφαγήν και ως άφωνος σαμνός οδηγείται ενώπιον του κορεύτου. Ναι, ούτως άφωνος πορεύεται εις την σφαγήν. Ένε κατισταπαινώσεως του ταύτης υψώθη η δικαιοσύνη του. Τις δύναται να ανακαλύψει την καταγωγή του. Ούτως απέθανε και η ζωή του αφαιρέθη εκ της γης. Ένεκα των αμαρτιών των ανθρώπων οδηγήθη εις τον θάνατον. Ως αντάλλαγμα και εκδίκηση της ταφής αυτού θα παραδοθούν οι πονηροί και τον θάνατον αυτού θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Ο δούλος μου ούτως ουδεμίαν αμαρτίαν διέπραξεν, ούτε δόλος της οικούσθη εξερχόμενος εκ των χειλαίων του. Δια τούτο ο Κύριος θα καθαρίσει αυτόν εκ του εξευτελισμού των παθημάτων του. Όταν παραδώσετε ο άνθρωποι αυτόν εις θάνατον, η προσφορά αυτή θα γίνει εξυλαστήριος θυσία και θα είδετε με θαυμασμόν ψυχής την γενεάν του ατελεύτητον. Ο Κύριος επιθυμεί να αφαιρέσει τον πόνον της ψυχής του δικνύων εις αυτόν φως και χορηγών αυτό κράτος συνέσεως δικαιώνων των δίκαιων τούτων δούλων του, διότι καλώς εργάστη υπερπολών τα αμαρτίας των οποίων ο ίδιος θα αφαιρέσει. Ο δούλος ούτως του Κυρίου θα κερδίσει πολλούς και εξ αυτών των ισχυρών ανθρώπων θα λάβει λάφυρα, διότι παρέδωκε τη ζωήν του εις θάνατον τιούτων, ώστε θεωρήθη ως εις εκ των παρανόμων ανθρώπων. Αυτός δια τας αμαρτίας των πολλών προσέφερε την θυσίαν ταύτην και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη εις θάνατον. Αλλά και στις κατηδίαν συζητήσεις και εις την κατάτομον διδασκαλίαν ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το μεγαλείον του Χριστού και σύει τα είδωλα από τις καρδιές των Θεσσαλονικαίων. Το βροντερό του κήρυγμα δεν αφήνει περιθώρια για συμβιβασμούς, για σκοπιμότητες, για αμφιβολίες και χαλαρούς δεσμούς. Το δωδεκάθεον του Ολύμπου συντρίβεται με τα πρώτα του κηρύγματα και ο αληθινός Θεός αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο του. Τα είδωλα πίπτουν. Ο ζωντανός Χριστός παίζει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Το σύνθημα των Θεσσαλονικαίων είναι ένα και μοναδικό. Τέρμα στα είδωλα. Ο Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός στην ζωή μας. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή και η απόφαση των να υπηρετήσουν τον αληθινό Θεό είναι οριστική και αμετάκλητος. Τα λόγια του Χριστού, ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν Θεό και μαμονά, βρίσκουν ιδιαίτερη ανταπόκριση στη ζωή τους. Αυτό το νιώθουν και οι ίδιοι, αυτό το αισθάνεται και ο Απόστολος Παύλος,
Αυτό το πληροφορούνται και οι χριστιανοί των άλλων.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαντίλα. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε. Η Ευαγγελική Περικοπή της επόμενης Κυριακής είναι ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Σε τι θέματα αναφέρετε?
1: Η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αποτελείται από 12 στίχους και αναφέρεται σε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το λιχνάρι του σώματος, που αναφέρεται στους δύο πρώτους στίχους και λέει: το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Το δεύτερο θέμα που αναφέρεται στην Ευαγγελική Περικοπή είναι το «Ο Θεός και το χρήμα». Σε αυτό αναφέρεται ο 24ος στίχος και λέει: «Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα». Και το τρίτο θέμα το οποίο πραγματεύεται η Ευαγγελική Περικοπή είναι, αδελφοί Δήμητρα, το άγχος για τη ζωή. Είναι δηλαδή, μιλάει για τη Θεία Πρόνοια και αφιερώνει 9 ολόκληρους στίχους. Σε αυτό λοιπόν τους στίχους, σε αυτό το θέμα περί Θείας Προνίας, αναφέρεται 5 φορές το ρήμα «μεριμνώ». Μη μεριμνάτε. Τι φάγετε, τι πείτε, τι ενδύσεστε. Στη συνέχεια, «τις εξημών μεριμνών δύνατε προστίνε επί την ηλικία αυτού πήχην ένα». Στη συνέχεια, «περί ενδύματος τι μεριμνάτε». Στη συνέχεια, «μήουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγουμεν, τι πίωμεν, τι περιβαλόμεθα». Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Και έπειτα, μετά την Ευαγγελική Περικοπή, ο 34ος στίχος πάλι αναφέρεται και λέει: «μήουν μεριμνήσετε εις την αύριο, ηγάρ αύριον μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Αδελφή Δήμητρα, η αγωνιώδης μέριμνα συνιστά άρνηση του Θεού και έλλειψη πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σπάνια μίλησε τόσο συγκεκριμένα και επίμονα για ένα πάθος. Η αγωνιώδης μέριμνα καταστρέφει την ανθρωπιά μας, αφανίζει το χαμόγελο της ζωής, διώχνει ακόμη και τον ύπνο μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερα από 320 εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο είναι ψυχοπαθείς που οφείλονται στο άγχος τους το οποίο τους έχει καταλάβει. Και αυτό το άγχος πολιορκεί πλουσίους και φτωχούς. Μεριμνά ο φτωχός για την τροφή και ο πλούσιος για την τρυφή. Μεριμνά ο φτωχός για το ένδυμα, μεριμνά και ο πλούσιος για την πολυτέλεια. Εξασφαλίζει μεριμνά ο φτωχός για την εξασφάλιση στέγης, μεριμνά και ο πλούσιος για να αποκτήσει μέγαρα και βίλες. Η αγωνιώδης μέριμνα για τα βιωτικά αποτελεί πάθος. Συνιστά αμαρτία που μας απομακρύνει από τον Θεό. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη στον Θεό, Πατέρα μας, και στην πρόνοια του Θεού φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Εξάλλου, ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι γυνή επιλύσετε του πεδίου αυτής. Δηλαδή, μπορεί η γυναίκα να ξεχάσει το παιδί της. Και συνεχίζει και λέει: είδε επιλάθητο γυνή, και ακόμη κι αν η γυναίκα ξεχάσει το παιδί της, λέει, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου. Έτσι, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, είπε ο Κύριός μας.
0: Γιατί αναφέρει ο Κύριος τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού για να πείσει τον άνθρωπο να μην αγωνιά?
1: Ο Κύριος μας, αδελφή Δήμητρα, πραγματικά αναφέρει τα πετεινά του ουρανού. Γιατί φτάνει ένα ειδόνι για να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Το ειδόνι προσεύχεται πρωί, βράδυ και λαϊδί. Το δεύτερο, τα πουλιά είναι υπόδειγμα συζυγικής πίστης. Λένε ότι τα τριγόνια, όταν το ένα από τα δυο πεθάνει, τότε λέει το άλλο αφενός μεν δεν ξαναζμίγει με άλλο τριγόνι, και αφετέρου λέει κάθε μέρα και λαϊδάει σε πένθυμο σκοπό. Επίσης λέει τα πουλιά αγαπούν τα παιδιά τους. Θυμηθείτε την γλώσσα, η οποία κάτω από τα φτερά της σκεπάζει τα κροσόπουλα, και όταν βρεθεί κάποιος κίνδυνος, τότε ορμάει για να διώξει και να κατασπαράξει τον κίνδυνο που απειλεί τα πουλιά της. Επίσης τα πουλιά έχουν πίστη στη Θεία Πρόνοια, όπως ακούσαμε, ου σπήρουση, ουδέ θερίζουση, ουδέ συνάγουση εις αποθήκας, και ο πατήρ Ουράνιος τρέφει αυτά. Επίσης τα πουλιά έχουν τη φιλοστοργία. Λένε ότι ο πελαργός όταν γυράσει τότε και δεν μπορεί να πετάξει, τότε λέει τα πουλιά του, τότε τον παίρνουν λέει κάτω από τα δικά τους φτερά και τον κυκλοφορούν, και έτσι δεν νιώθει απομονωμένος. Στη συνέχεια, αδελφή Δήμητρα, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας λέει ότι καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπηλιά ουδέ νύφη. Όλα τα δημιουργήματα της φύσεως, από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα, σε αυτούς που έχουν αυτιά και ακούνε φωνάζουν: υπάρχει Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει: καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, κοιτάξτε και μελετήστε καλά τα κρίνα της υπαίθρου. Αυτά τα κρίνα, αυτά τα λουλούδια είναι διδάσκαλοι και ιεροκήρυκες. Μα τι μπορεί, θα πείτε, να μας διδάξει ένα λουλούδι? Και όμως ο Κύριος το λέει: καταμάθετε τα κρίνα του αγρού. Να πάτε όλοι εσείς οι άπιστοι, οι ματαιόφρονες, οι υπερήφανοι, στο σχολείο της φύσεως. Να πάρετε στα χέρια σας ένα λουλουδάκι, και αυτό είναι αρκετό να σας διδάξει. Τι διδάγματα έχει να μας δώσει ένα λουλούδι, ένα κρίνο του αγρού? Είναι πρώτα-πρώτα κήρυξη της δυνάμεις του Θεού. Ποια είναι η αρχή ενός λουλουδιού? Στα περισσότερα λουλούδια είναι ένας σπόρος. Ο σπόρος είναι συχνά μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας. Σε ένα κουτί σπίρτα μπορεί να χωρέσουν χιλιάδες σπόροι. Αλλά ένας σπόρος, αυτό το μικρό πραγματάκι, έχει δύναμη τεράστια. Ζει. Πόσο μπορεί να ζήσει? Μέχρι 3.000 χρόνια. Πού το ξέρουμε? Στις πυραμίδες, τους τάφους των Φαραώ, βρέθηκε βάζο με σιτάρι. Και το έσπηραν, και μετά 3.000 χρόνια φύτρωσε. Ποιος έδωσε τη δύναμη αυτή στο σπόρο? Ο Θεός. Υπάρχει Θεός και ένας σπόρος κηρύττει τη δύναμή του. Και όχι μόνο της δυνάμειος, αλλά και της σοφίας του Θεού κήρυξ είναι το λουλούδι. Όπως ένας φιλόσοφος πατέρας πρικίζει τα παιδιά του, έτσι και ο Θεός πρικίζει το κάθε λουλούδι με κάποιες ιδιότητες. Το ρόδο το πρίκισε με αγκάθια για να προστατεύεται από τους χείρους, το ηλιοτρόπιο το έκανε να στρέφεται όπου είναι ο ήλιος. Άλλα άνθη τα έκανε να ανοίξουν τα πέταλά τους ακριβώς σε ορισμένη ώρα. Μπροστά σε ένα λουλούδι και ο άθεος παρακινείται να πει: «Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Ένα λουλούδι φοράει την καλύτερη τουαλέτα. Το στολίζει ο Θεός με το ωραιότερο φόρημα, με τα ωραιότερα σχέδια και χρώματα. Ποια τουαλέτα αλήθεια φτάνει τη φορεσιά μιας ανθισμένης αμυγδαλιάς? Καμιά νύφη στον κόσμο δεν είναι τόσο όμορφη όσο μια αμυγδαλιά με τα λευκά της άνθη. Ο Θεός άλλα λουλούδια τα στολίζει κάτασπρα, άλλα κόκκινα, άλλα κίτρινα, άλλα μπλε. Όλα τα χρώματα της ήριδος στολίζουν τα λουλούδια, τα οποία ντύνονται κάθε χρόνο με φορεσές φτιαγμένες σε μυστικά υφαντήρια και εργαλείους. Ένας πλούσιος βασιλιάς της αρχαιότητος, ο Σολομών, είχε στα ανάκτορά του πολλές στολές. Αλλά ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, μεθαύριο που θα ακούσουμε, λέει ότι καμιά από αυτές τις δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη στολή που δίνεται και το πιο ταπεινό λουλούδι. Το κάλος των λουλουδιών μιλάει για το κάλος του δημιουργού. Εάν για ένα λουλούδι που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, τόση πρόνοια έλαβε ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι η κορυφαία αξία, το αριστούργημα της δημιουργίας, πολύ περισσότερο για αυτόν. Είναι αδύνατον ο Θεός να τον αφήσει έξω από τη φροντίδα του. Γι' αυτό ποτέ κανείς να μην απελπίζεται. Λένε ότι ένας οδηπόρος βρέθηκε στην έρημο, εξαντλήθηκε και έπεσε κάτω απελπισμένος. Λυπόταν που θα πεθάνει εκεί μόνος, αφού ψυχή δεν υπήρχε. Καθώς όμως ήταν πεσμένος μπρούμητα στην καυτερή άμμου, είδε ένα λουλούδι στη σχισμή ενός βράχου και έκανε τη σκέψη: Θεέ μου, αφού εσύ δεν αφήνεις το λουλούδι αυτό να ξεραθεί εδώ στην έρημο, θα αφήσεις εμένα αβοήθητο? Το λουλούδι εκείνο του έδωσε παρηγοριά και ελπίδα. Δεν μεσολάβησε πολλή ώρα και πέρασε από εκεί ένα καραβάνι με καμήλες. Τον πήγαν στην πόλη και σώθηκε. Ένα λουλουδάκι τον εμψύχωσε. Δυστυχώς είμαστε τυφλοί. Άνθρωπε, άνοιξε τα μάτια της ψυχής και παντού θα δεις όλα να δοξάζουν τον Κύριο. Όλα φέρουν την σφραγίδα του, όπως τα προϊόντα ενός εργοστασίου φέρουν τη φίρμα του. Μην απελπιστούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει στιγμή να απελπιστούμε. Για να απελπιστούμε πρέπει να στερέψει κάθε ποταμάκι και να ξεραθεί και το τελευταίο λουλουδάκι. Κι αν ακόμη έλθει ο θάνατος, και πάλι να μην απελπιστούμε. Κι αν δε μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να απελπιστώ? Έως ότου ρέουν ποτάμια και ανθίζουν λουλούδια και ο χάρος ακόμη ανέλθει και πλησιάσει το τέλος της ζωής μας, εμείς να ελπίζουμε στο Θεό. Η πίστη μας στο Θεό, η ελπίδα μας στο Θεό. Ένα μόνο να ζητούμε, το θέλημα του Κυρίου μας.
0: Κύριε Τσετήλα, λένε ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας δημιούργησε πολλά και δύσκολα προβλήματα, αφού αύξησε το άγχος στον άνθρωπο. Υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να τα επιβεβαιώνουν αυτά?
1: Αν ο περασμένος 20ος αιώνας ονομάστηκε αιώνας του άγχους, ο 21ος αιώνας που διανύουμε δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα ονομαστεί. Εισαγωγικά θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσαν προ καιρού δύο μεγάλοι επιστήμονες, ένας καθηγητής της παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μια καθηγήτρια επίσης μευτικής και γυναικολογίας και γυναικολογικής ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφέρθηκαν οι δύο καθηγητές στο βιβλίο του κυρίου Στέλιου Στυλιανίδη με τίτλο «Κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», που διαπραγματεύεται τις ψυχιατρικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των πρώτων τριών ετών που και διαπίστωσαν και ερεύνησαν την κατανάλωση ψυχιατρικών φαρμάκων. Αναφέρουν λοιπόν στο εν λόγω χρονικό διάστημα ότι παρατηρήθηκε πρώτον αύξηση στο τριπλάσιο των ψυχικών διαταραχών, δεύτερον αύξηση στο πενταπλάσιο στις τάσεις αυτοκτονίας, αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων κατά 34,8%, αύξηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους κατά 40%. Παρατηρήθηκε αύξηση οικογενειακών προβλημάτων σε ποσοστό 51%. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση εισαγωγών σε ψυχιατρικές κλινικές κατά 50-60%. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των διαταραχών συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους σε ποσοστό 28%. αύξηση αυτοκτονιών κατά 20%, διακοπή από το σχολείο κατά 25%. Και μάλιστα η καθηγήτρια σε ένα άρθρο της, σε ένα περιοδικό, το Lancet, με τίτλο «Η υγεία των πολιτών στο απόσπασμα», αναφέρει ότι για κάθε 1% αύξηση της ανεργίας έχουμε 0,8% αύξηση των αυτοκτονιών και των θανάτων από το αλκοόλ. Επίσης διαπιστώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ελάττωσης των γεννήσεων και αύξηση των ενδομετρίων θανάτων λόγω άγχους και στρες. Δραματικοί αριθμοί, αδελφοί Δήμητρα, που δείχνουν το άγχος και το στρες της σημερινής κοινωνίας. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ενοχοποιήθηκαν οι νευρώνες και οι ορμόνες του ανθρωπίνου σώματος. Ποιος όμως ελέγχει τους νευρώνες και τις ορμόνες? Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
0: Κύριε Τσαντήλα, τι είναι το άγχος, πότε πρωτοεμφανίστηκε και ποιες είναι οι συνέπειες και τα αποτελέσματά του?
1: Την ερώτησή σας τι είναι το άγχος θα ήθελα να απαντήσω ως εξής. Άγχος είναι το δυσάρεστο συνέστημα που έχει κάποιος όταν βρίσκεται απομονωμένος και αβοήθητος σε ένα κόσμο δυνάμη εχθρικό. Του λείπει το αίσθημα της ασφαλείας και τον διακατέχει έντονα το δυσάρεστο αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Το άγχος είναι μία παρατεταμένη αγωνία, μία συνεχής και έντονο στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μία αόριστος καταπιεστική ανησυχία δια το παρόν και το μέλλον και δια κάθε υπόθεση. Τώρα, πότε πρωτοεμφανίστηκε το άγχος? Θα σας φανεί, αδελφοί Δήμητρα, περίεργο ότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος δοκιμάζει το άγχος συνοδευόμενο από το φόβο μέσα στον Παράδεισο, ένα δειλινό, την ημέρα της παραβάσεως και της πτώσεως. Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το Παραδείσο το δειλινό και εκρύβησαν, μας λέει η Γένεση. Και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: «Αδάμ, πού ή?» Και είπεν αυτό: «Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το Παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνός ημί και εκρύβην». Το άγχος και η αγωνία είναι η πρώτη δυσάριστος κατάστασης που δημιουργήθηκε στην ψυχή του ανθρώπου. Από τότε η θλιβερά αυτή κατάσταση έγινε ο απέσιος σύντροφος της ζωής μας. Τώρα, ως προς το τρίτο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ποιες είναι οι συνέπειες και τα αποτελέσματα του άγχους, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το άγχος είναι η πηγή και η τροφός των νευρώσεων. Η αγχώδης νεύρωση είναι η συχνοτέρα ψυχονεύρωση. Το δεύτερον, καρδιοπάθειες. Πατήθησαν ότι πάνω από το 98% των καρδιακών προσβολών συμβαίνουν σε αγχώδη άτομα. Τρίτον, αυτοκτονίες. Το 1980 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι πάνω από 400 εκατομμύρια ανθρώπων έπασχαν από κατάθλιψη και 400.000 το χρόνο αυτοκτονούν. Ένα τέταρτη συνέπεια του άγχους είναι ότι δημιουργεί προβληματικά άτομα. Επιδρά αρνητικά στις ιδέες του, στις εκδηλώσεις, στον τρόπο της ζωής του και στον χαρακτήρα του, στη συμπεριφορά του, στην οικογενειακή και κοινωνική του ζωή. Έπειτα, μια άλλη συνέπεια οδηγεί σε ποικίλες παρεκτροπές, στο κάπνισμα, στο πιωτό, στη χαρτοπηξία, στα ναρκωτικά και στην σεξουαλική ελευθερία.
0: Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα αίτια και η θεραπεία του άγχους?
1: Ποια είναι τα αίτια του άγχους? Πρώτον, η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστεως. Η πίστης, η οποία είναι έμφυτος στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της υπάρξεώς του. Μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει, ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερο να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Ένα δεύτερο αίτιο του άγχους είναι η αντιπνευματική ζωή. Η εξωστρέφεια είναι ανάγκη ο άνθρωπος να στραφεί στον εαυτό του για να ημερέψει και όχι πάντα προς τα έξω. Η βιωτική μέρημνα επίσης αποτελεί ένα αίτιο άγχος, γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε τον ιερουργό να λέει «Πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημνα». Τρίτο, το κοσμικό φρόνημα, η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και ανθρωπορέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Ένα άλλο επίσης αίτιο αντιπνευματικής ζωής είναι τα ατακτοποίητα προβλήματα που υπάρχουν στον άνθρωπο. Η στενοχώρια. Ο Κύριος είπε «Εν το κόσμο θλίψη να έχετε». Αυτή η γη είναι η κοιλάδα κλαθμόνους. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Ένα άλλο αίτιο είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά έχει και αθάνατη η ψυχή. Η ψυχή μένει ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμιο των παθών και των πειρασμών, εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρά κατάστασης αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Ένα άλλο αίτιο του άγχους είναι ο εγωισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλό παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και την βαθυτέρα αιτία αυτού. Όσο αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσο και μεγαλώνει το άγχος και αντιθέτως, όσο μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο και το άγχος ελαττώνεται. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η κενοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μισικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμεθα οι φταίχτες δια το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας τον δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμεθα μόνο τα θύματα του άγχους, αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχτούμε αυτή την αλήθεια, να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπεινώσεως να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία? Το πρώτο είναι η καλλιέργεια γνησίας της σκεφτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Επομένως, η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητος ή της νοσηράς θρησκευτικότητος που ζούμε σήμερα είναι το σωτήριο φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Η πίστη, η βαθιά, η ζωντανή, η φωτισμένη και έμπρακτος και ακλόνητος προς τον Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος, αλλά και προλαμβάνει αυτό. Παρόμοιο λειτουργικό φάρμακο είναι και η έμπρακτος χριστιανική αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, γράφει τα εξής χαρακτηριστικά λόγια περί της αγάπης που έχουν σχέση και με το άγχος. «Φόβος ουκ έστι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Ένα δεύτερο μέσο θεραπείας, αδελφή Δήμητρα, είναι η αυτογνωσία. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος κατά τον Καρέλ, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα. Βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό ασυνείδητο. Κατά τον υπολογισμό των ειδικών ερευνητών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένο, άγνωστο, ανεξερεύνητο και ανεξέργαστο στο υποσυνείδητο. Εκεί βρίσκεται ο παλιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολές, οι ροπές, οι κλήσεις, τα ένστικτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν τον ψυχικό κόσμο. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο με όλο το άγνωστο περιεχόμενο επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις μετά από τις οποίες είναι το άγχος. Και ένα τρίτο σημείο θεραπείας είναι, αδελφοί Δήμητρα, η μετάνοια. Το τρίτο και σπουδαιότερο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής και βαθιά και έμπρακτος μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτανούσης ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Η κυρία αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδησης, η ένοχος και ελέγχουσα συνείδησης, της οποίας την φωνή δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να αποφύγουμε. Αν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματικά πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται ότι έκανε κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και συνιστά. Λέει, όταν τα θέματα και οι υποθέσεις της καθημερινότητας της ζωής σας γίνουν τόσα πολλά που δεν επαρκεί ο χρόνος του 24ωρου για να τα χειριστείτε, να θυμηθείτε το βάζο του γλυκού, τις δύο κούπες και τον καφέ. Αυτός ο καθηγητής στάθηκε μπροστά στους φοιτητές της τάξης του της φιλοσοφικής σχολής, έχοντας μπροστά του κάποια αντικείμενα. Όταν η τάξη ησύχασε, χωρίς να πει τίποτε, πήρε ένα μεγάλο βάζο του γλυκού και άρχισε να το γεμίζει με μπαλάκια του τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλο, κοίταξε τους μαθητές του και τους ρώτησε αν το βάζο γέμισε και εκείνοι συμφώνησαν. Τότε ο καθηγητής πήρε χαλίκια και άρχισε να τα ρίχνει στο βάζο κουνώντας το και αυτά πήγαν στα κενά ανάμεσα στις μπάλες του τένις. Όταν πια δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια, ρώτησε τους μαθητές αν το βάζο ήταν γεμάτο και αυτοί κάπως σαστισμένοι είπαν πως είναι. Ο καθηγητής στη συνέχεια πήρε άμμο και αφού την έριξε στο βάζο γέμισε όλα τα κενά ανάμεσα στα χαλίκια και αφού ρώτησε τους μαθητές πάλι αν το βάζο ήταν γεμάτο, αυτοί ανταπάντησαν με ένα ομόφωνο ναι. Τότε ο καθηγητής έσκυψε και πήρε κάτω από το γραφείο δύο κούπες καφέ και τις έριξε στο βάζο, ενώ οι μαθητές πλέον γελούσαν απορριμμένοι. Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι μπάλες του τένις είναι τα πλέον ιερά και μεγάλα πράγματα στη ζωή σας, όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και οι αγαπημένες σας ασχολίες, πράγματα που ακόμη και όλα τα άλλα να χαθούν, αυτά είναι ικανά να γεμίσουν τη ζωή σας. Τα χαλίκια αντιπροσωπεύουν πράγματα σημαντικά, όπως τη δουλειά σας, το αυτοκίνητό σας, ένα σπίτι. Η άμμος είναι άλλα μικρότερα πράγματα. Αν γεμίσετε το βάζο πρώτα με άμμο, δεν θα υπάρχει χώρος για να βάλετε τα χαλίγια και τις μπάλες του τένις. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή σας. Αν ξοδέψετε την ώρα σας και την ενέργειά σας για μικρά πράγματα,
2: δεν θα έχετε χρόνο και δύναμη για μεγαλύτερα και σημαντικότερα για σας πράγματα. Φροντίστε τα μπαλάκια του τένις πρώτα και μετά τα χαλίκια. Τα υπόλοιπα είναι άμμους. Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι και ρώτησε: «Τι αντιπροσώπευε ο καφές?» Ο καθηγητής χαμογέλασε και είπε: «Ο καφές είναι για να σας δείξει πως όσο γεμάτη και να είναι η ζωή σας, πάντα θα υπάρχει χώρος για ένα καφέ με κάποιο φίλο». Νομίζω ότι καταλάβαμε αντιδίδυμετρα το νόημα αυτό που διαβάσαμε.
0: Συνοψίζοντας, ποια μηνύματα θα θέλατε να δώσετε στους ακροατές μας?
2: Αδερφή Δήμητρα, ο Κύριος στην Ευαγγελική Περικοπή λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Το κοινωνικό πρόβλημα κατέχει αναμφισβήτητα την πρώτη θέση, γιατί είναι πρόβλημα κάθε εποχής, κάθε γενεάς. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η δίκαιη κατανομή των αγαθών, η πραγματοποίηση ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, η άρση των διακρίσεων μεταξύ των, η εξαφάνιση της εκμεταλλεύσεως και αδικίας από τον έναν άνθρωπο στον άλλο και κάθε τι σχετικό που ανήκει στη σφαίρα του κοινωνικού προβλήματος είναι ένας από τους βασικότερους αγώνες κάθε εποχής. Ο 20ος αιώνας έχει ονομαστεί αιώνας του κοινωνικού ζητήματος. Ο χριστιανισμός κατηγορείται από την σοσιαλιστική κυρίως πλευρά, γιατί θεωρείται πως στην ιστορία του τάχθηκε στο πλευρό των ισχυρών και των πλουσίων, συμβάλλοντας έτσι στην διαιώνιση του κοινωνικού προβλήματος αντί στη λύση του. Γι' αυτό τόσο ο κομμουνισμός όσο και οι σοσιαλισμοί σφετερίζονται την θέση της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, διακηρύσσοντας πως ό,τι δεν πέτυχε εκείνη στα 2000 χρόνια της παρουσίας της θα το κατορθώσει η μαρξιστική ιδεολογία, την εξάπλωση δηλαδή του σοσιαλιστικού παραδείσου στον κόσμο. Είναι όμως αλήθεια πως η Εκκλησία, ο χριστιανισμός δεν προσφέρει τίποτε για τη λύση του ακαθόδους κοινωνικού προβλήματος? Αυτό που βασικά μας ενδιαφέρει είναι αν το Ευαγγέλιο, το σύνδεμα της Εκκλησίας, δίνει λύση στο κοινωνικό πρόβλημα. Η Αγία Γραφή αρχίζει με τον άνθρωπο μέσα σε ιδεώδες περιβάλλον, τον Παράδεισο. Ο Θεός εφύτευσε Παράδεισο και εκεί έβαλε τον άνθρωπο. Η πτώση του ανθρώπου έφερε στη ζωή του όλες εκείνες τις ανώμαλες καταστάσεις που συνθέτουν το κοινωνικό πρόβλημα. Νέος Παράδεισος ιδρύεται στον κόσμο, η Εκκλησία. Και όπως στο πρώτο, έτσι και εδώ χαράστονται από το στόμα του Λόγου του Θεού οι προϋποθέσεις για να ζει ο άνθρωπος παρόλη την αμαρτία και το κακό του κόσμου με ισότητα, ειρήνη, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη. Οι αρχές αυτές εδοκιμάστησαν στην πρώτη Εκκλησία και πέτυχαν απόλυτα, όπως μας βεβαιώνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Συνεχίστηκαν δε στην ιστορία της Εκκλησίας μέσα στο μοναστικό κοινόβιο που αποτελεί πράγματι κοινωνία Χριστοπολιτείας. Άρα όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη δοκιμάστηκε με επιτυχία η χριστιανική πολιτεία ως πολιτεία του Θεού μέσα στον κόσμο. Αδελφή Δήμητρα, για μας το οικονομικό πρόβλημα είναι σήμερα το κυριότερο που προκαλεί άγχος. Η οικονομική κρίση υπήρχε και στην εποχή του Ηλία. Το έλυσε ο Ηλίας διότι είχε σχέση με τον πλουσιότερο χρηματοδότη της αγάπης, με τον Θεό. Ο Θεός δεν δανείζει, χαρίζει, δεν δανειοδοτεί, αλλά χρηματοδοτεί. Τότε τα κοράκια από ανθρώπινα έγιναν φιλάνθρωπα. Δεν λύνεται σήμερα διότι οι άνθρωποι έγιναν κοράκια αρπακτικά. Για μας τους χριστιανούς το κοινωνικό πρόβλημα είναι κατ' ουσία ψευδοπρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα εκείνο για το οποίο υπάρχει έτοιμη η λύση. Δεν συνειδητοποιήσαμε ακόμη στο σύνολό μας πως υπάρχει και ο τρίτος δρόμος ανάμεσα στις συμπληγάδες των συστημάτων του κόσμου, και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος του Ευαγγελίου. Αν υπάρχει ακόμη και για τους χριστιανούς κοινωνικό πρόβλημα και άγχος, συμβαίνει τούτο γιατί λεγόμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, ενώ στην ουσία είμαστε τραγικοί μετανάστες στα σκλαβοπάσδωρα του κόσμου. Ας ακούσουμε τι λέει, τι συμβουλεύει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχους μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και συνεχίζει, βουλιάξαμε μέσα στα δικά μας τα άγχη και τα παρόμοια και νομίζουμε ότι άλλαξε ο Θεός, ότι είναι κακός ο Θεός, ότι είναι άδικος και βασανιζόμαστε. Ακριβώς διότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ενώ μπορούμε, καθώς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να ταπεινωθούμε λιγάκι και να πούμε, ξέρει ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος, δεν πέφτει έξω, ούτε είναι άδικος ή κακός. Δηλαδή, δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε ότι ο Θεός, χωρίς να το θέλει, έκανε ένα λάθος, έκανε ένα κακό. Όχι, ο Θεός είναι Θεός και ούτε σε λάθη πέφτει, ούτε κακό κάνει. Τι σε πειράζει λοιπόν να δείξεις μια τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό και να δεις που θα τα νιώσεις όλα αλλιώτικα. Τότε ξενιάζεται και γίνεστε όργανά του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε στη ζωή μας το Χριστό. Και τελειώνοντας, αδελφή Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Ο κόσμος μας και η ζωή του καθενός μας δέρνονται από κύματα προβλημάτων που σωστά δείχνουν να είναι άλυτα, να φτάνουν σε διέξοδο. Τις ώρες αυτές πολύ κινδυνεύουμε να λυγίσουμε, να χάσουμε το θάρρος μας, να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Σε αυτές τις δύσκολες και συχνά αδιέξοδες ώρες η λύση βρίσκεται στο να στρέφουμε τα μάτια μας προς τα άνω, στον ουρανό, στο δημιουργό μας, έτσι όπως σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής εκείνος μας διδάσκει. Η διατροφή των πεντακυσχυλίων και η θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης μας διδάσκουν να μην αποκάμουμε. Μπροστά και στα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να μην τα χάνουμε στα διέξοδα. Να γνωρίζουμε ότι τα δικά μας τα διέξοδα είναι η ευκαιρία του Θεού. Ο Κύριος είπε, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο, μετάδεθε εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Όταν ορθώνονται μπροστά μας οι ογκόληθοι των προβλημάτων και μας δημιουργούν αδιέξοδα, ας ανυψώνουμε την καρδιά μας με θερμή προσευχή προς τα άνω, προς τον ουρανό με βεβαιότητα, διότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος και πανάγαθος. Λέει ο Μέγας Βασίλειος σε κάποια ομιλία του, λέει, έθος της ναυτιλωμένης προς ουρανόν αναβλέπειν. Υπάρχει συνήθεια στους ναυτικούς να κοιτάνε στον ουρανό. Κακήθεν λαμβάνει την οδηγία του πλού και από εκεί να παίρνουν οδηγίες πως θα πορεύσουν το καράβι τους μες στη θάλασσα. Εν ημέρα μεν από του ηλίου, εν νυχτή δε από τη σάρκτο ήτινος άλλου των αϊφανών αστέρων. Την ημέρα να παίρνουν οδηγίες από τον ήλιο και τη νύχτα από τα αστέρια. Και τούτης αείτε εκμέριστε την ευθύτητη και από αυτά να συμπεραίνουν ποια είναι η ευθεία που θα ακολουθήσουν. Και λέει, και εσύ την προς ουρανόν έχει το αίμα. Και εσύ λοιπόν άνθρωπε προς τον ουρανόν στρέψε το βλέμμα σου. Και όλοι μας λοιπόν εκεί στον ουρανό, στο Θεό να έχουμε στραμμένα τα μάτια της ψυχής μας. Μπροστά στα προσωπικά μας αλλά και στα γενικότερα προβλήματα, μπροστά στα διέξοδα, ο καθένας μας ας ακούει και ας προτρέπουμε ο ένας τον άλλον. Προς ουρανόν έχει το όμα. Ακριβώς όπως μας λέει ένας ύμνος. Στρέψε τα μάτια σου ψηλά στον ουρανό, σε εκείνον που για χάρη σου το αίμα του έχησε. Δίχως Θεό, δίχως σωτήρα, δίχως λυτρωτή, ποτέ δεν θα έχεις μια ζωή αληθινή. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη στις

0: πολιτικός ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Η αδελφότητα Αγία Λιδία σας καλεί στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αμέτρητη τίτλη βιβλίων, μεγάλη ποικιλία σε εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Δώρα για μεγάλους και μικρούς. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Μία όαση πνευματικού ανεφοδιασμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-202-600 και 6979-202-600 και μέσω Viber και WhatsApp.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Το καλοκαίρι έφτασε και στην Ελλάδα μας, τη χώρα του ήλιου, με το ζηλευτό μεσογειακό κλίμα. Συχνά το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς. Ο ήλιος είναι ωφέλιμος, αλλά η αλόγιστη έκθεσή μας σε αυτόν δημιουργεί προβλήματα υγείας, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, νάτι μας συμβουλεύει η παιδίατρος. Μέτρα για νεογνά και παιδιά. Ελαφρύ ντύσιμο με ελεύθερα τα άκρα. Λείψη γάλακτος και άλλων άφθονων υγρών, όπως χαμομήλι και νερό. Γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Χρήση καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή χώρων με μεγάλο συνωστισμό. Όχι παιχνίδι στον ήλιο. Γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Ας ακούσουμε όμως και τη γιατρό τι έχει να μας πει για τους ηλικιωμένους.

ηλικιωμένους. Μέτρα για ηλικιωμένα άτομα. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών. Επιλογή δροσερών περιοχών για διακοπές. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Αποφυγή ηλιοθεραπείας, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ελαφριά ένδυση, όχι σκουρόχρωμα ρούχα. Ελαφρά και μικρά γεύματα, με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Σε μεγάλη εφίδρωση συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λήψη άφθονων υγρών. Χρήση γυαλιών, καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή βαριά σωματικής κούρασης και βαδίσματος. Να μην εγκαταλείπονται μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι, χωρίς την επιτήρηση από άλλο άτομο, σε περίπτωση διακοπών της οικογένειας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Το θέμα που μας απασχολεί είναι το μυστήριο του γάμου. Πάτερ Χρυσόστομε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι γιατί είστε κοντά μας και θα θέλαμε ύστερα από τις δύο προηγούμενες εκπομπές να προσεγγίσουμε το μυστήριο του γάμου, την ιερολογία του γάμου και νομίζω πως είναι ώρα να μιλήσουμε για το μυστήριο αυτό που είναι ένα από τα επτά και συνδέει τους δύο ανθρώπους και αγιάζει τον δεσμό και θεωρείται ότι ο δεσμός αυτός αδιάλυτος.
1: Ναι, πρέπει να πούμε από την αρχή, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, ότι με το μυστήριο του γάμου, με την ιερολογία του γάμου, βλέπουμε πόσο ψηλά ανέβασε ο Χριστός και η Εκκλησία το θεσμό του γάμου και το μυστήριο της ενώσεως ανδρός και γυναικός. Από μία απλή σχέση που ήταν στην αρχαιότητα και προ Χριστού και εκτός Χριστού, η σχέση αυτή γίνεται μυστήριο με την ευλογία του Θεού. Και προηγουμένως είπαμε τις προϋποθέσεις για ένα σωστό χριστιανικό γάμο και οδηγούμαστε τώρα, όπως αναγγείλατε, στην ιερολογία του γάμου, αφού προετοιμαστούν οι μελόνυμφοι με όλα τα εφόδια για την καινούργια του ζωή, έρχονται για να ευλογηθούν από την Εκκλησία στον θρησκευτικό γάμο, γιατί μόνο αυτός είναι γάμος αληθινός.
0: Εάν Πάτερ Χρυσόστομε δεν προηγηθεί η ιερολογία του γάμου, δεν μπορεί ένας νέος με μία νέα να θεωρηθούν ως οικογένεια, ως σύζυγοι? Είναι άκυρος ο δεσμός αυτός?
1: Για την Εκκλησία δεν υπάρχει σχέση χωρίς την ευλογία του Θεού και είναι παρεκτροπή των νέων να συζούν ακόμα και να κάνουν παιδιά πριν να ευλογηθούν από το Θεό και πριν να δώσουν την ομολογία και την υπόσχεση μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει τέτοια μόδα σήμερα στον κόσμο, γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν την ιερολογία του Αραβώνα την έχει μεταφέρει και όταν συμφωνήσουν, δίνουν το λόγο, όπως λέμε, συμφωνήσουν οι οικογένειες ότι να αραβωνιαστούν τα παιδιά τους, τα αραβωνιάζουν απλώς με μια συνάντηση και με μια υπόσχεση και βάζουν τις βέρες, τα δαχτυλίδια, χωρίς όμως την παρουσία ιερέως και χωρίς ιερολογία.
0: Ναι, παλαιότερα όμως, ήμουν μικρό παιδί και το ενθυμούμε. Ναι. Κάνανε αραβώνες, πήγαινε ο ιερεύς, κάτι πρέπει να διάβαζε.
1: Διάβαζε την ακολουθία.
0: Την ακολουθία, ναι, του αραβώνος. Και μάλιστα όλοι εκεί πανηγύριζαν και ρίχνα και ντουφεκές για το, ναι, χαρμόσυνο γεγονός.
1: Βέβαια, είναι χαρμόσυνο.
0: Αυτό, ναι, είναι χαρμόσυνο ασφαλώς. Αλλά αυτό τώρα καταργήθηκε πλέον. Καταργήθηκε η ιερολογία του γάμου με την παρουσία, ναι, του αραβώνος, με την παρουσία του ιερέως.
1: Ναι, για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην νομίζουν ότι, ότι μπορεί να συζούν σαν παντρεμένοι όταν είναι αραβωνιασμένοι. Και δεύτερον, για να μπορούν πιο εύκολα να διαλύσουν τον αραβόνα τους όταν δουν ότι δεν ταιριάζουν. Διότι είπαμε ότι η περίοδος του αραβόνου είναι μια περίοδος γνωριμίας, καλύτερης γνωριμίας, ειλικρινούς γνωριμίας πλέον των παιδιών, και να μην νομίζουν ότι είναι παντρεμένοι. Ένα, και δεύτερον, ότι σε αυτή την περίοδο μπορούν να πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις ή να προχωρήσουν ή να, αν δουν ότι δεν συμφωνούν, ότι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, να διαλύσουν τον αραβόνα τους. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει μεταφέρει την ιερολογία λίγο πριν από την τέλεση του γάμου. Προχωράμε λοιπόν στο μυστήριο του γάμου και πρώτα γίνεται ο αραβόνας.
0: Αυτό γίνεται την ώρα και τη στιγμή που το ζευγάρι, οι μελόνυμφοι, προσέρχονται στον Ιερό Ναό.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό, ο λειτουργός του υψίστου τους αναμένει.
1: Ναι.
0: Και εκεί διαβάζει την ακολουθία του αραβόνας.
1: Πρέπει να πούμε κάτι το οποίο τονίζουν οι πατέρες και ο Άγιος Κοσμάς το τονίζει και το λένε και τα βιβλία της Εκκλησίας, ότι όταν έρχεται, έρχονται οι μελόνυμφοι, τους υποδέχεται ο ιερεύς και αφού τους εισαγάγει μέσα στο ναό ψάλλοντας το άξον εστί, το τροπάρι της Παναγίας, τους στέκει μπροστά στο τραπέζι ή μπροστά στην ωραία πύλη παλαιότερα και πριν να ξεκινήσει την ακολουθία τους ρωτά: Γιάννη, θέλεις τη Μαρία? Ναι. Μαρία, θέλεις το Γιάννη? Αυτή η ερωταπόκριση είναι βασικό συστατικό του μυστήριου του γάμου, διότι θα πρέπει να γίνεται με ελεύθερη επιλογή των παιδιών ο γάμος και όχι αναγκαστικά από τους γονείς ή από κάποιες άλλες δυνάμεις. Ναι.
0: Βέβαια, κατά το παρελθόν, Πατέρ Χρυσόστομε, είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δεν αποφάσισαν οι νέοι για να εκλέξει ο ένας τον άλλο, να επιλέξει ο ένας τον άλλο, αλλά αποφάσισαν οι πατεράδες, οι γονείς, λέγανε θα τον πάρεις αυτόν γιατί είναι καλό παιδί ή θα πάρεις αυτήν γιατί είναι καλή κοπέλα. Το αποφάσισαν οι γονείς. Αυτό σήμερα έχει καμιά θέση ανάμεσα στους δύο νέους?
1: Οι γονείς βεβαίως έχουν λόγο και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στο θέμα της επιλογής συζύγου, αλλά την τελική απόφαση τι θα την πάρουν τα παιδιά. Εκείνοι θα ζήσουν μαζί, δεν θα ζήσουν με τους γονείς. Εκείνον θα πρέπει να είναι η τελική απόφαση αν συμφωνούν, εάν μπορούν να ζήσουν μαζί και να κάνουν οικογένεια. Αλλιώς θα έχουμε τραγικά αδιέξοδα, δυστυχισμένες υπάρξεις και ο γάμος διαλύεται.
0: Πατέρ Χρυσόστομε, έχουν γνώμη οι γονείς? Ο νέος ή η νέα λέει στους γονείς ότι ξέρετε, εγώ θέλω να πάρω σαν σύζυγο στη ζωή μου τον Α ή σαν σύζυγο στη ζωή μου την Β. Μέχρι ποιο σημείο ο πατέρας έχει ή η μητέρα έχει δικαίωμα να παρέμβει στην προσωπική ζωή του παιδιού? Δηλαδή μπορούν δυναμικά να πούν όχι αν την πάρεις να με τη φέρεις στο σπίτι ή αν τον πάρεις αυτόν εμείς θα σε αποκληρώσουμε?
1: Όχι. Θα πούν τη γνώμη τους.
0: Να την πούν τη γνώμη.
1: Αλλά δεν θα την επιβάλλουν στα παιδιά.
0: Έτσι. Άρα προσωπική ευθύνη φέρνουν οι δύο νέοι που αποφασίζουν για το μέλλον. Ακούνε τις γνώμες των μεγάλων, των προσώπων που είναι οι γονείς στη συγκεκριμένη περίπτωση και από εκεί και πέρα αποφασίζουν οι δυο τους περί το πρακτέο για να φέρουν και την ευθύνη προσωπικά ο καθένας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αφού λοιπόν πούν ναι, ότι τότε μπορεί πλέον ο ιερεύς να προχωρήσει. Πρέπει να πούμε ότι για να γίνει ο γάμος πρέπει να υπάρχει άδεια γάμου. Από τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας μας βλέπουμε ότι και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος το αναφέρει ότι ο γάμος γίνεται με την άδεια του επισκόπου. Δίνει άδεια ο επίσκοπος για να τελεστεί το μυστήριο του γάμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για την Εκκλησία μας. Αυτή την άδεια του γάμου που την παίρνουν από τον επίσκοπο, από τη Μητρόπολη, την προσκομίζουν στο ναό για να τελεστεί το μυστήριο του γάμου. Χωρίς άδεια δεν τελείται μυστήριο. Και προχωράμε.
0: Αυτό γιατί, Πάτερ Χρυσόστομε, δεν βλέπετε ότι έχουμε πολλά χαρτιά, πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες? Γιατί καμιά φορά ακούμε και τις ψημιρίες των νεονύμφων, ναι, και λένε, μα επιτέλους δεν σου λέει πώς θα μας στοιχείς αυτός ο γάμος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν έξοδα σε αυτή την, ναι, τη διαδικασία. Είναι όμως ανάγκη ο επίσκοπος να δει τους νεονύμφους, τους μελλονύμφους.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τελέσει το ποιμαντικό του έργο ο επίσκοπος, να δει τους μελλόνυμφους, να τους συμβουλεύσει, να τους κουβεντιάσει.
0: Έχει ευθύνη ο επίσκοπος.
1: Διότι υπάρχει ευθύνη. Και βλέπουμε και σε πολλοί επίσκοποι, πριν να κάνουν συγκεντρώσεις μελλονύμφων, και αφού τους συμβουλεύσουν, αφού τους
0: δώσουν και την ευχή τους.
1: Και τους δώσουν την ευχή τους προσωπικά. Και παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα για το γάμο. Τα παιδιά προχωρούν και δεν ξέρουν, λένε ότι θα παντρευτούν και δεν ξέρουν τι είναι ο γάμος. Τα μαθαίνουν από τις τηλεοράσεις και από τα παλιοπεριοδικά και τα παλιοβιβλία. Πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν και θα βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά στην κυνηγή του ζωή. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχει λόγο η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι εκείνη η οποία μόνο, όπως είπαμε, που θα κάνει το γάμο και μετά θα δίνει διαζύγια, αλλά είναι εκείνη η οποία δίνει την ευλογία της και θέλει να στηρίζει το γάμο και θέλει να στέκεται δίπλα στην οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας και μέσα στην Εκκλησία μας η οικογένεια είναι ένα κάστρο. Ένα κάστρο για το οποίο αξίζει ακόμα να θυσιάζει και κανείς και τη ζωή του. Υπερβομών και αισθειών. Τόσο και όλα, και για την πίστη και για την πατρίδα, τα μαθαίνει το παιδί, ο νέος τα μαθαίνει μέσα στην οικογένεια. Και όλες οι ανάγκες του ικανοποιούν μέσα στην οικογένεια. Και πρέπει να ικανοποιούν μέσα στην οικογένεια. Και παίρνει τα εφόδια για να γίνει ένας τέλειος πολίτης, ένας τέλειος χριστιανός. Μπορεί πολλά πράγματα να θέλουν να προσφέρουμε εμείς οι κληρικοί ή οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, αλλά όμως η οικογένεια έχει τον πρώτο ρόλο, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ έχει αγκαλιάσει την οικογένεια και την έχει αναγάγει σε μυστήριο και προσεύχεται και την στηρίζει την οικογένεια με την ευλογία του Θεού.
0: Προσερχόμεθα στο ναό, ρωτάει αν με ελευθέρα βούληση προσέρχονται και αν ο ένας αποδέχεται τον άλλο ή αν συμφωνούν αμφότεροι, ναι, και ο λειτουργός του υψίστου αναγνώσκει την ακολουθία του Αραβόνος.
1: Ναι.
0: Πείτε μας από μέσα από την ακολουθία του Αραβόνος τι μηνύματα, καταρχήν τι σημαίνει αυτό, και κατά δεύτερο λόγο ποια μηνύματα μας δίνει η ακολουθία του Αραβόνος στα προσερχόμενα παιδιά να...
1: Ο Αραβόνας είναι μια συμφωνία. Και η τήρηση της συμφωνίας, η συμφωνία αυτή, φαίνεται με το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο, ορατό σύμβολο αυτής της συμφωνίας. Και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στις ευχές του Αραβόνος να αναφέρονται τα δαχτυλίδια. Να αναφέρεται ο ρόλος του δαχτυλιδιού στην Παλαιά Διαθήκη, στη Θάμαρ, στον Δανιήλ, στον Άσωτο γιο, όταν επέστρεψε ο Άσωτος γιος στο σπίτι του πατέρα του, ο πατέρας το έβαλε δαχτυλίδι, δείγμα ότι πάλι έγινε παιδί του,
0: αναγνωρίζει την υιοθεσία.
1: Ναι. Και επίσης αναφέρεται ο Αραβόνας και στη σχέση Εκκλησίας, Χριστού και Εκκλησίας. Όπως μνηστεύθηκε ο Χριστός στην Εκκλησία, έτσι μνηστεύεται και ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα. Επίσης αναφέρεται και στην πνευματική μνηστεία για τον Αραβόνα του Πνεύματος. Έχουμε και την πνευματική μνηστεία ο κάθενας χριστιανός, και ο Αραβόνας είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο παίρνει ο χριστιανός, και σε αυτή την όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, όταν γίνεται χριστιανός, αραβωνίζεται τον Χριστό, παίρνει το Άγιο Πνεύμα σαν δαχτυλίδι, και ο γάμος της κάθε ψυχής με τον εμφύο Χριστό θα γίνει στο τέλος του κόσμου, αφού κρατήσει την πιστότητα στην υπόσχεση την οποία έδωσε κατά την αραβώνη με τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αραβώνας παίρνει και άλλη εσχατολογική διάσταση, μας μεταφέρει στον αραβώνα του Χριστού με την κάθε μια ψυχή, αλλά και στο τέλος του αραβώνας, που είναι ο γάμος ανάμεσα στη ψυχή και στο Χριστό, που θα γίνει στο τέλος των αιώνων, όπως μας αναφέρει η Αποκάλυψη. Αφού λοιπόν πάρει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια και τα ευλογήσει επάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, σταυρώνει τα δαχτυλίδια στον άνδρα και στη γυναίκα και τα τοποθετεί στο δεξιό χέρι.
2: Κατά την ακολουθία του αραβώνος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ όμως έχουμε και κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου.
1: Έχουμε τα στέφανα.
2: Τα στέφανα, δεν έχουμε δαχτυλίδια εκεί?
1: Όχι. Τα δαχτυλίδια είναι το ορατό στοιχείο του αραβώνα και τα στέφανα είναι το ορατό στοιχείο του γάμου. Αφού λοιπόν γίνει ο αραβώνας, στη συνέχεια έχουμε το μυστήριο πλέον του γάμου, που αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι η ακολουθία του μυστήριου του γάμου ήταν ενωμένη με τη Θεία Λειτουργία. Όπως ξέρουμε ότι όλα τα μυστήρια στην Εκκλησία μας μέχρι τον 15ο αιώνα ήταν ενωμένα με το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος, η βάπτιση δεν ήταν ιδιωτικές υποθέσεις που πήγαιναν κάποιοι καλεσμένοι, κάποιοι γνωστοί της οικογένειας, αλλά ήταν υπόθεση ολόκληρης της Εκκλησίας. Το ότι γινόταν κάποιος χριστιανός ήταν υπόθεση ολόκληρης της Εκκλησίας. Γι' αυτό γινόταν μέσα στη λειτουργία, γινόταν σε τακτές ημερομηνίες. Επίσης και το μυστήριο του γάμου ήταν υπόθεση χαράς ολόκληρης της Εκκλησίας. Και τελείτο μαζί με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ ο γάμος να αρχίζει με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, όπως ακριβώς και η Θεία Λειτουργία.
2: Η μεν ακολουθία του αραβώνος δεν είναι μυστήριο.
1: Όχι, ιερολογία.
2: Ιερολογία. Όμως το μυστήριο του γάμου είναι πλέον ένα από τα 7 μυστήρια και δεν είναι απλώς μια ακολουθία, αλλά είναι ένα μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει ότι κάτι το θαυμαστό συντελείται κατά την τέλεση αυτήν, και τα όσα λέγονται και όσα ανακοινώσκονται και όσα βλέπουμε να γίνονται κατά την τέλεση του μυστήριου, πλέον αντιλαμβανόμεθα ότι δεν είναι απλώς μια προσευχή, αλλά ένα μυστήριο ανερμήνευτο και ανεξήγητο, γιατί δύο άνθρωποι ενώνουν τις καρδιές τους και δύο άνθρωποι ενώπιον Θεού αποφασίζουν να προχωρήσουν μαζί διατηρώντας το αδιάλυτο το γάμο.
1: Και το μυστήριο φαίνεται κυρίως στο εξής σημείο, στο ότι παρόν στο μυστήριο αυτό είναι ο ίδιος ο Κύριος. Το λέει σε μία ευχή, ότι Κύριε, όπως εκεί στο γάμο της Κανά ήσουν και ευλόγησες τον γάμο, έτσι έλα και εδώ να ευλογήσεις εσύ το γάμο. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος τελεί το γάμο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα λέμε πολλές φορές στα παιδιά, όταν δίνουν τα προσκλητήρια, έχετε καλέσει τόσο κόσμο, το Χριστό τον καλέσετε? Πιστεύετε ότι είναι μυστήριο? Όταν σας ενώνει τα χέρια, τα δύο χέρια ο ιερεύς, ο Χριστός σας τα ενώνει. Ο Χριστός σας στεφανώνει. Ο Χριστός σας ευλογεί. Και είναι αοράτος, είναι παρόν ο Χριστός στο μυστήριο του γάμου. Και βεβαίως έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που ευλογεί, που αγιάζει τους νεόνυμφους. Όπως ακριβώς έχουμε, για να το καταλάβουν οι αδελφοί μας οι χριστιανοί, όπως ακριβώς έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη χειροτονία, και χειροτονείται ο άνθρωπος, γίνεται κληρικός, διάκονος, πρεσβύτερος ή επίσκοπος, χειροτονείται σύζυγος. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αλλάζει πλέον τον άνθρωπο και τον κάνει πλέον σύζυγο. Τον κάνει μέλος της μίας οικογένειας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι βλέπουμε λοιπόν το μυστήριο του γάμου.
2: Να σας διακόψω λίγο, Πάτερ Χρυσόστομε. Έχω μια απορία. Γιατί μέχρι το 15ο αιώνα τελείται το μυστήριο του γάμου και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και γιατί αποκόπηκε, αποχωρίστηκε το ένα μυστήριο από όλα τα άλλα?
1: Ναι, εξηγείται από το γεγονός της τοποκρατίας. Αυτό το ότι ήταν ενωμένα τα μυστήρια, το μαρτύρει ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ότι υπήρχε εν ζωή, υπήρχε.
2: Κάπου γίνονται αυτά που λέτε.
1: Και
2: τελείται ο γάμος μέσα στη Θεία Λειτουργία.
1: Γι' αυτό και τώρα πολλοί ευλαβείς νέοι που θέλουν τον παραδοσιακό τρόπο του γάμου τελούν το γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δυστυχώς η τοκοκρατία μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και έθεσε στο σημείο ο γάμος να είναι ιδιωτική υπόθεση, και όπως ξέρετε και ξέρουν και οι
2: αγαπητοί
1: χριστιανοί μας, έθεσε στο σημείο ο γάμος να γίνεται στα σπίτια και οι βαφτίσεις να γίνονται στα σπίτια για τον φόβο. Πάλι καλά που ζούμε και υπάρχουμε σαν χριστιανοί, και βεβαίως η τοκοκρατία έχει αφήσει πάρα πολλές ζημιές και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και στη πνευματική ζωή, αλλά δόξα τω Θεώ η εκκλησιαστική ζωή συνεχίζεται, η Εκκλησία μας δεν χάνεται και εξακολουθεί να ζει, να υπάρχει και να αγιάζει τους χριστιανούς και να τους σώζει. Προχωράμε στο μυστήριο του γάμου. Με τα ειρηνικά τα οποία λέγονται.
2: Αυτά είναι κλασικά όπως σε όλες τις αιτήσεις και τις δεήσεις. Έχουμε κάτι ξεχωριστό στις αιτήσεις εκεί που να αναφέρεται στην ένωση των δύο νέων ανθρώπων?
1: Ναι. Μας λέγει εδώ για την υπέρ του ευλογηθήν των γάμων τούτων ως τον εν Κανά της Γαλιλαίας. Η αναφορά είναι στο γάμο της Κανά. Ο Κύριος το πρώτο μυστήριο, το πρώτο θαύμα το έκανε στην Κανά, όπως μας μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και για να δείξει την εκτίμηση που έχει ο Κύριος το μυστήριο του γάμου.
2: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα στο γάμο αυτό πατρευόταν ένας μαθητής του, ο Σίμωνο Κανανίτης, στην Κανά. Και στην Κανά σήμερα υπάρχουν οι ιδρύες, οι οποίες... στις οποίες έγινε το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί και δεικνύονται μέχρι σήμερα.
2: Ναι.
1: Έχουμε επίσης μια ευχή που λέει υπέρ του παρασχεθήν αυτής σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι το αποτέλεσμα της ενώσεως και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον. Υπέρ του δωρηθήν αυτής ευτεχνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγήν. Και στη συνέχεια, μετά από τα ειρηνικά, έχουμε τρεις ευχές. Στη μία ευχή μας αναφέρεται το γεγονός της ιδρύσεως του μυστήριου του γάμου μέσα στον Παράδεισο, όταν δημιουργεί ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα, και βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσεως πόσο όμορφα μας παρουσιάζει ο θεόπνευστος συγγραφεύς του βιβλίου τη δημιουργία του ανδρός και της γυναικός. Δημιουργεί πρώτα τον άνδρα και αφού πέρασε από μπροστά του όλα τα ζώα, ο άνδρας είδε ότι είναι μόνος. Τίποτα δεν του μοιάζει. Και τότε είπε ο Θεός, ποιήσομαι βοηθών κατά αυτόν. Και έδωσε ύπνο στον άνδρα, στον Αδάμ, και από την πλευρά του δημιούργησε την γυναίκα. Και λένε οι πατέρες, και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το τονίζει, δεν δημιούργησε τη γυναίκα από το κεφάλι του άνδρα για να είναι πάνω από τον άνδρα, ούτε από τα πόδια για να είναι κάτω από τον άνδρα, αλλά από την πλευρά για να είναι ίση με τον άνδρα. Και στη συνέχεια, όταν ξύπνησε ο Αδάμ και είδε τη γυναίκα, είπε «Τούτον νυν οστούν εκ των οστών μου και σάκρ εκ της σακός μου. Αύτη κληθεί στη γυνή». παίρνει ο Θεός από το χέρι τη γυναίκα και την εμφανίζει μπροστά στον άνδρα και τότε ομολόγησε ο άνδρας, ο Αδάμ, ότι ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσχοληθεί στη δία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Βλέπουμε ο Αδάμ να προφητεύει, ο Θεός να γίνει την νυμφαγωγός, να οδηγεί τη γυναίκα στον άνδρα και ο Αδάμ να λέγει ότι εξαιτίας αυτής της γυναίκας που αυτή μοιάζει με μένα θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με την γυναίκα του και οι δύο θα είναι σάρκα μία. Βλέπουμε ότι μέσα στον παράδεισο δημιουργήθηκε αυτό το μυστήριο και ότι ο γάμος είναι μυστήριο, το πρώτο μυστήριο το οποίο ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Θεό και μέσα στον παράδεισο. Και στην συνέχεια μας μιλάει για τα ευλογημένα ζευγάρια που έζησαν και στην Παλαιά Διαθήκη, τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τη Ραχήλ, τον Ιωσή και την Ασυνέθ και τα ευλογημένα ζευγάρια της Καινής Διαθήκης, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, από τον οποίο προήλθε ο Τίμιος Πρόδρομος, και μετά εύχεται να είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί στο γάμο και όπως στο γάμο της Κανά ήταν εκεί, έτσι και εδώ ως εκείσαι και εντάφθα παραγενόμενος τη οράτος σου επιστασία ευλόγησον των γάμων τούτων και δώσε στους δούλους σου ζωήν ειρηνικήν, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εισαλλήλους αγάπη ενδοσυνδέσμου της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάρη, τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Πάλι μας έχουμε σχατολογικό χαρακτήρα εδώ, ότι κάπου αποβλέπει αυτός ο αγώνας ο οποίος θα γίνει μέσα στο γάμο. Αξίως έτος να δουν τέκνα τέκνων. Και στη συνέχεια έχουμε το εξής παράδοξο. Μας μιλάει για την ελεημοσύνη. Αφού εύχεται στο ζευγάρι να δώσει ο Θεός από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητες της γης, έμπλησον τους ήχους αυτών σίτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης, γιατί ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουσιν. Δωρούμνε σάμα και της συμπρούσι πάνε τα προσωπικά αιτήματα. Εδώ βλέπουμε την ελεημοσύνη να ομολογείται μέσα στο μυστήριο του γάμου σαν μια από τις πιο βασικές αρετές του χριστιανού και ότι η οικογένεια όταν θα έχει όλα τα αγαθά να τα θεωρήσει στην ευλογία του Θεού και θα είναι διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες και θα είναι διαχειριστές όχι μόνο για τη δική τους την ευκολία για την διαβίωση της οικογένειας αλλά ότι το σπίτι τους θα είναι σπίτι 20 ελαίους, 20 αγάπης που θα προσφέρεται η αγάπη και η ελεημοσύνη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όπως ακριβώς αναφέρεται στους ευλογημένους προπάτερους την Αβραάμ και την Σάρα που φιλοξενούσαν στο σπίτι τους τους ξένους και αξιώθηκαν εξαιτίας αυτής της αρετής να φιλοξενήσουν και τον ίδιο το Θεό.
2: Εδώ στην ευχή αυτή Πάτερ Χρυσόστομε διαφαίνεται καθαρά η ποιότητα της ζωής του ζευγαριού μέσα στο γάμο. Έχουν ομόνοια, αγάπη, σοφροσύνη. Βλέπετε, μου κάνει εντύπωση ότι και μέσα στο γάμο χρειάζεται η σοφροσύνη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αν έχουν καθαρότητα βίου και έχουν ποιότητα ζωής και αν έχουν σοφροσύνη, τότε και θα έχουν οπωσδήποτε και τον καρπό της ελεημοσύνης, τότε αυτή η οικογένεια θα είναι κάτω από την σκέπη και του Θεού, θα είναι κάτω από τη φωτεινή νεφέλη και μέσα στη χούφτα του Θεού. Θα είναι το σπίτι πραγματικά ένα λιμανάκι, θα είναι μία κατοίκον εκκλησία, θα είναι ένα τεμάχιο, ένα κομμάτι από τον απέραντο παράδεισο.
1: Ναι. Όπως είπατε, κατοίκον εκκλησία. Έτσι θέλει το γάμο και την οικογένεια, η εκκλησία μας. Και στη δεύτερη ευχή έχουμε τρεις ευλογίες. Πρώτα εύχεται η εκκλησία, ευλόγησον αυτούς, ευλόγησε όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τους Πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασνέθ, τον Μωσέα και τη Σεφόρα, τον Ιακήμ και την Άννα, τον Ζαχαρή και την Ελισάβετ. Στη συνέχεια διαφύλαξον. Διαφύλαξε τους όπως διαφύλαξες τον Νόε, τον Ιωνά, τους τρεις παιδες. Και μετά μνημόνευσον αυτούς όπως μνημόνευσες τον Ενόχτο Σιμ και τον Ελίθι, τον Ηλία, τους τεσσαράκοντα μάρτυρες και, και μνημόνευσε και των γονέων αυτούς. Εδώ μας κάνει εντύπωση το ότι μνημονεύονται οι τεσσαράκοντα μάρτυρες. Έχει σχέση με το στεφάνωμα. Γνωρίζουμε από το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας ότι ο Φρουρός, ο οποίος φύλαγε τους 40 μάρτυρες, είδε να κατεβαίνουν 40 στεφάνια να στεφανώνουν τους καλλινίκους μάρτυρες αυτούς. Και όπως ακριβώς στεφανώθηκαν οι 40 μάρτυρες με τα στεφάνια του μαρτυρίου από τον Κύριο, έτσι και ο γάμος, εάν έρθει εις πέρας ο χριστιανικός ο γάμος, τότε θα στεφανωθούν και οι σύζυγοι σαν μάρτυρες. Θα στεφανωθούν σαν τους 40 μάρτυρες. Ο Χριστός, ο δικαιοκρίτης Κύριος, ο αθλοθέτης, θα τους στεφανώσει και τους απονείμει το στεφάνι της νίκης. Αυτή είναι πραγματικά νίκη εναντίον του εγωισμού και η επικράτηση της αγάπης μέσα στην οικογένεια μεταξύ των συζύγων.
2: Εδώ διαφαίνεται ολοκάθαρα, Πάτερ Χρυσόστομε, το μήνυμα που μας στέλνει η ευχή αυτή, για να έχουμε σαφή εικόνα της οικογενείας του γάμου. Είναι ένα στίβος επομένως, και καλούμεθα μέσα στο στίβο αυτόν να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για να πάρουμε το αμαράντενο στεφάνι του νικητού. Δηλαδή η οικογένεια θα περάσει μέσα από θύελες, από καταιγίδες, από μπόρες, από βάσανα, από στενοχώριες, από θλίψεις. Και εάν αγωνγίστως όλα αυτά τα υποφέρουν, θα θεωρηθούν όπως και οι τεσσαράκοντα μάρτυρες σαν νικητές και αθλητές, που οι άγγελοι θα τους προσφέρουν το αμαράντινο στεφάνι της νίκης. Δηλαδή δεν είναι καλοπέραση ο γάμος, δεν είναι ανάπαυση ο γάμος, είναι στίβος, είναι αγώνας, είναι μάχη, είναι πάλι, και θα παλέψουν και μεταξύ τους για να φτάσουν σε μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους στο ζευγάρι, αλλά θα παλέψουν και με τα πολυπληθή προβλήματα. Γιατί ένας λόγος σήμερα που συναντούμε πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στην οικογένεια είναι και αυτός. Γιατί αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν, και όταν αρχίζουν τα προβλήματα σου λέει «Α, αυτός είναι ο γάμος». Γιατί θα αρχίσουν να παρελάβουν τα πάθη, να κάνουν παρέλαση του ενός και του άλλου, και κάπου στον δρόμο θα συγκρούονται. Επομένως οι αδυναμίες του ενός και τη συντρόφου του, τη σύζυγου του, θα έρθουν στην επιφάνεια, θα έχουν συγκρούσεις. Εάν γίνει αρένα για να αποδειχθεί ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα νικήσει τον άλλον και ποιος θα ταπεινώσει τον άλλον και ποιος θα τσαλακώσει τον άλλον, τότε έχουμε ένα σκληρό αγώνα, και πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, εάν θέλουμε να πάρουμε και το αμαράντινο στεφάνι του νικητού.
1: Πιστεύουμε, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, ότι ο γάμος, ο χριστιανικός γάμος, είναι εργαστήριο αγιότητος. Πιστεύουμε ότι μέσα από το γάμο βγαίνουν άγιοι. Εφόσον φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, κάνουν το θέλημα, εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, αγιάζονται. Ο γάμος για μας είναι βασικό μυστήριο. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της Εκκλησίας μας, και η Εκκλησία μας εύχεται με κάθε τρόπο για την συμβίωση, την καλή συμβίωση των νεονύμφων. Και επιπλέον επικαλείται και τις ευχές των γονέων. Οι γονείς, αντί να κοτσομπολεύουν και αντί να δημιουργούν προβλήματα, να εύχονται για τα παιδιά τους. Να προσεύχονται. Διότι τα παιδιά, όταν έχουμε μαχητές, όταν έχουμε στον αγώνα ανθρώπους, τα παιδιά μας, οι γονείς να προσεύχονται. Να προσεύχονται για τα παιδιά τους, αντί να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και επίσης μας, γιατί λέγει ότι η ευχή γονέων στερίζουν θεμέλια οίκων. Να δώσουν την ευχή τους. Μέσα από την καρδιά τους. Να αφήσουν τις μεμσημερίες. Αν είχαν κάποια διαφορετική γνώμη για το γάμο των παιδιών τους. Και να δώσουν όλοι τους την καρδιά την ευχή τους για να προκόψει αυτό το ζευγάρι. Μας κάνει εντύπωση και μια ευχή στη συνέχεια εδώ που μας λέγει ότι δώσ' αυτής ομόνια ψυχών και σωμάτων. Ομόνια ψυχών και σωμάτων. Δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένας. Ένα σώμα, μια ψυχή. Αυτή η ενότητα είναι επιτυχάνεται μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα από την πνευματική ζωή, μέσα από τον καθημερινό αγώνα και όταν επιτύχουν αυτή την ομόνοια, τότε φτάνουν στην αρετή, φτάνουν στην τελειότητα και στην αγιότητα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς του χριστιανικού γάμου. Στη συνέχεια έχουμε την τρίτη ευχή, που είναι η αρχαιότερη και ίσως είναι η συστατική ευχή του γάμου. Όπως μας λένε οι λειτουργιολόγοι, κυρίως το κεντρικό σημείο του γάμου δεν είναι το στεφάνωμα, αλλά είναι η άρμωση των χεριών. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στον Παράδεισο, όταν οδήγησε τη γυναίκα στον άνδρα και τους χειραγώγησε, έτσι και η ένωση των χεριών των συζύγων που γίνεται στην τρίτη και μικρή ευχή, είναι συστατικό του γάμου. Είναι εκείνη τη στιγμή, είναι το θέλημα του Θεού που ένωσε αυτά τα δύο χέρια. Ούς ο Θεός συνέζεψε, λέμε. Λέει ο ίδιος ο Κύριος, για να ενωθούν οι δύο σύζυγοι, αυτό το θέλησε ο Θεός, ήταν το θέλημα του Θεού.
3: Είσαι μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και ενδέσπιτα εξ Απόστολων τη χείρα σου, εξ Αγίου και την κεντρίου σου, και άρμοσον των δούλων σου βασίλειων και την δούλη σου Δήμητρα, ότι παρά σου αρμόζεται αν δεν γεννεί. Σύζεξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνους αυτούς αρκαμίαν, χάρη σε αυτής καλπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Και αφού λοιπόν ενωθούν τα χέρια τους και έτσι ενωμένοι προχωρούν πλέον στην καινούργια ζωή, ο ιερεύς παίρνει τα στέφανα, παλαιότερα ήταν στέφανα βασιλικά και πρέπει να πούμε ότι το στεφάνωμα του γάμου έχει πάρθει από την τελετή του στεφανώματος των βασιλέων, γιατί τόσο όμορφη είναι η τελετή και το μυστήριο του γάμου και τόσο πολύ τιμά η εκκλησία μας τους νεονύμφους που τους στεφανώνει σαν βασιλείς με την αγάπη τους που βασιλεύουν σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά βασιλείς.
2: Δεν είναι βέβαια βασιλείς, μήπως θα μπορούσαμε να τους πούμε πρίγκιπες.
1: Ναι.
2: Είναι οι πρίγκιπες που στέφονται,
1: ναι.
2: Οι στέψεις των βασιλέων, έτσι, ναι. Δεν λέμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Στέφονται οι πρίγκιπες της βασιλείας των ουρανών.
1: Ναι.
2: Γιατί διαμέσου το μυστήριο του γάμου θα επιτύχουν την είσοδο των στη βασιλεία των ουρανών.
1: Όπως στεφανώνονται οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως στεφανώνονται οι κάθε είδους νικητές, έτσι εδώ στεφανώνονται οι νικητές στο άθλημα της αγάπης. Ο κάθε γάμος φέρνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ο άνθρωπος φεύγει από τον εγωισμό, από το ίδιο θέλημα και ζει, μοιράζεται τη ζωή του με κάποιον άλλον. Και αυτό είναι η επικράτηση και ο θρίαμβος της αγάπης. Λοιπόν, στο όνομα του Χριστού, έχοντας σαν πρότυπο την Αγία Τριάδα και την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας του στεφανώνει κυριολεκτικά και παλαιότερα υπήρχαν όπως είπαμε κορώνες βασιλικές και τους στεφάνωνε.
2: Ναι, έτοιμα τα στέφανα.
1: Έτοιμα στέφανα.
2: Τώρα όμως είναι λευκά τα στέφανα.
1: Ναι.
2: Είναι τη στιγμή στα οποία παίρνουν μαζί τους φεύγοντας οι νεόνυμφοι.
1: Και τα βάζουν στο εικονοστάσιο. Είναι σαν εικόνες. Ναι. Είναι η υπόσχεσή τους. Να ζήσουν μαζί. Αυτά του στεφάνωσε ο Χριστός. Εκείνος του στεφάνωσε. και θα πούμε μετά ότι κάποια στιγμή τα παίρνουμε τα στέφανα και λέμε θα τα πάρετε από το χέρι του Χριστού. Θα πάρετε, όταν φέρετε εις πέρας το γάμο σας, θα πάρετε από τα χέρια του Χριστού τον αμαράντεν της δόξης στέφανον. Και τους στεφανώνει, αφού τους ευλογεί με τα στέφανα, τους στεφανώνει ο κουμπάρος που είναι ο μάρτυρας του γάμου. Ουσιαστικά αυτή την έννοια έχει ο κουμπάρος στον γάμο, ότι έγινε ο γάμος. Αφού τα ευλογεί, έχουμε στη συνέχεια ψάλλει ο ιερεύς από τον ψαλμοδό Δαβίδ: «Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά είναι η πιο δοξασμένη και η πιο τιμημένη ημέρα της ζωής αυτών των παιδιών, και τους ευχόμαστε να είναι όλη τους η ζωή δοξασμένη και όλη τους η ζωή τιμημένη.
3: Κύριε του Θεού Δήμητρα, τον Δούνον του Θεού Βασίλειον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η Γούρη του Θεού Δήμητρα, τον Δούνον του Θεού Βασίλειον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού.

0: διαβάζει ο Ιεροψάλτης την περικοπή από την Εφεσίους επιστολή, τον Απόστολο, που μιλάει για το μυστήριο του γάμου, εκεί που αναφέρεται ότι το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα έχει σαν πρότυπο την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Και όπως ο Χριστός θυσιάζεται για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας πρέπει να θυσιάζεται από αγάπη για τη σύζυγό του, και όπως η Εκκλησία υπακούει από αγάπη στο Χριστό, έτσι και η σύζυγος θα πρέπει να υπακούει από αγάπη στον σύζυγό τους, και οι δύο να είναι σάρκα μία, και ότι αυτό το μυστήριο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας είναι μεγάλο, το μυστήριο του το μέγα εστί εις Χριστόν λέγω και εις την Εκκλησία. Και εδώ να πούμε για το τελευταίο στίχο για τον οποίο γίνεται κάποιοι ειρωνεύονται και ασεβούν την ώρα του γάμου, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, και υπάρχουν κάποια παρέκτροπα την ώρα εκείνη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, δεν εννοείται με την έννοια του φόβου και του τρόμου, αλλά με την έννοια του σεβασμού. Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες στην οικογενειακή ζωή, στο χριστιανικό γάμο, η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα.
1: Ο άνδρας πρέπει να σέβεται τη γυναίκα.
0: Βεβαίως. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όσο εσύ, άνδρα, θα θυσιάζεσαι για τη γυναίκα σου, τόσο και πιο πολύ θα σε σέβεται η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μονάχα η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας θα θυσιάζεται όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία.
1: Επιτρέψτε μου εδώ μια διακοπή. Δεν θα ήθελα να την κάνω, ναι, αλλά μήπως ξεπεραστεί έτσι, ναι, και δεν το υπογραμμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει η αντίληψη ότι ο άνδρας είναι ο ισχυρότερος και ότι ο άνδρας είναι προσωπικότητα. Η δε γυνή δεν έχει καμιά αξία. Και η συμπεριφορά αυτή είναι και στις ημέρες μας, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με πολλές φορές με θλιβερές συνέπειες, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όπως είναι προσωπικότητα ο άνδρας, είναι και η γυναίκα προσωπικότητα. Είναι και αυτό το παιδί που φέρνουμε στον κόσμο, μία προσωπικότητα, ξεχωριστή προσωπικότητα. Και όπως ζητούμε το σεβασμό της γυναικός έναντι του ανδρός, και ο άνδρας οφείλει να σέβεται τη γυναίκα, και οι γονείς να σέβονται και το παιδί τους. Διότι είναι και αυτό μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Υπάρχει ακόμα το κατάλοιπο της παλιάς εκείνης εποχής του αγά ανδρός έναντι της σκλάβας γυναίκας, όχι σε εκείνο το, ας πω, σε εκείνη την έκταση, αλλά οπωσδήποτε μία αντίληψη ακόμα. Τα υπολείμματα υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε πολλές φορές συγκρούσεις, ναι, και μάλιστα έχουμε το φαινόμενο αυτό της χειροδικίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άντρας έχασε τον έλεγχο, και δεν σέβεται το έτερο ίμιση.
0: Είναι καταστροφικό για την οικογένεια.
1: Οδηγείται το ζευγάρι σε κρίση δεινή, μέχρι και χωρισμό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά προχωρήστε να δούμε την ολοκλήρωση της θελέσεως του μυστηρίου.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, ναι, ότι στην αρχή του Αποστόλου, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αν ο ένας θα πρέπει να υποτάσσεται στον άλλον, και οι δύο θα πρέπει να υποτάσσονται στον Χριστό. Υποτασσόμενοι αλλήλοι σαν φόβο Χριστού. Αυτό είναι οι χριστιανοί. Όταν οι χριστιανοί υποτάσσονται στον Χριστό, τότε ο ένας υποτάσσεται στον άλλον. Και όταν λέμε υποταγή, δεν εννοούμε μια δουλική υποταγή, αλλά ελεύθερη για τις αγάπης. Η αγάπη σημαίνει ότι τα δίνει κανείς όλα. Δεν κρατάει τίποτα για τον εαυτό του. Δεν έχει τίποτα δικό μου και δικό σου. Που λέει ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό είναι ένα από τα βασικά που διαλύουν το γάμο, το δικό μου και το δικό σου. Αφού λοιπόν ακουστεί ο Απόστολος που ανεβάζει τόσο πολύ ψηλά το γάμο η Εκκλησία μας, που τον παρομοιάζει με την Ένωση Χριστού και Εκκλησίας, έχουμε το γάμο, όπου αναφέρεται εκεί το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας στο γάμο της Κανά. όπου ήταν παρόν ο Κύριος, η Παναγία και προσκεκλημένη, ο Κύριος, η Παναγία και οι Απόστολοι, και από ό,τι μαθαίνουμε ήταν ο Σίμων ο Κανανίτης ο οποίος ενυμφεύεται. Και εκεί ο Χριστός μας συμμετείχε στη χαρά αυτή, ευλόγησε το νέο ζευγάρι, και όταν έλειψε το κρασί, τότε η Παναγία μας το υπενθύμησε στον Κύριο, και ο Κύριος μετέβαλε το νερό σε κρασί και συνεχίστηκε έτσι η χαρά στο μυστήριο του γάμου. Έτσι λέμε ότι και αυτή η χαρά του Χριστού να είναι στην οικογενειακή ζωή, σε κάθε χριστιανική οικογένεια, η χαρά του Χριστού.

0: Είδω τον αυτόν τη συμβίωση διαμήνε ευδόκισον και καταξίωσουν αυτού εν γύρι πίονι καταντήσε, εν καθαρά την καρδία εργαζομένου στι εντολά σου. Στη συνέχεια έχουμε το Πάτερ ημών και αυτό φαίνεται, από αυτό φαίνεται η ενότητα με το μυστήριο τη Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε την ευλόγηση του κοινού ποτηρίου και εδώ πρέπει να πούμε ότι το κοινό ποτήριο ήταν η Θεία Κοινωνία.
1: Και συμβολικά.
0: Όταν ήταν ενωμένο το μυστήριο με την Θεία Λειτουργία, ναι, ήταν Θεία Κοινωνία. Συμμετείχαν, ναι, στην κοινωνία.
1: Ενώ τώρα αυτό το ποτήρι του κρασιού που πίνει, ναι, που τους δίνει ο ιερεύς, είναι συμβολικό.
0: Συμβολίζει, ναι, την ενότητα σε όλα. Και στις, ναι, και στις χαρές και στις
1: μαζί θα το πιούνε το ποτήρι. Και το γλυκό και το πικρό, ναι, και το ξινό και το αλμυρό. Όλα μαζί θα τα γευθούνε.

0: στη συνέχεια έχουμε το χώρο. Ναι, έχουμε και χώρο μέσα στην εκκλησία μας. Χορεύουμε και στο μυστήριο του γάμου, στο όσοι χριστιανοβαπτίσετε. Έχουμε χώρο και στην το μυστήριο της χειροτονίας και στο μυστήριο του γάμου.
1: Και του βαπτίσματος.
0: Ναι, και στη βάπτιση βεβαίως. Και ψάλετε το Ισαΐα χόρευε, εδώ βλέπουμε το τροπάρι, αυτό είναι αφιερωμένο στην Παναγία, ότι πρώτα χαίρεται κυρίως και πριν από όλους η κυρία Θεοτόκος για την ένωση των δύο παιδιών.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια έχουμε τους Άγιους Μάρτυρες. Τι δουλειά έχουν οι Άγιοι Μάρτυρες εδώ? Αυτό ακριβώς. Ότι στην πορεία αυτή και σε αυτό το χώρο βλέπουμε τον ιερέα να βαστάει το Ευαγγέλιο, να πηγαίνει μπροστά και να γίνεται ο χορός. Αυτό δείχνει ότι η πορεία αυτή είναι μια πορεία μαρτυρική και ότι μπροστά πρέπει να πηγαίνει ο Χριστός και να οδηγεί τη ζωή της οικογένειας.

0: Στη συνέχεια, με μία ευχή, παίρνει ο ιερεύς τα στεφάνια και λέει: «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου. Πάρε τα στεφάνια αυτά στη βασιλεία σου και δώσε τα όταν εσύ θα έρθεις να κρίνεις τον κόσμο, και δώσε τα άφρετα στεφάνια που θα τους στεφανώσουν και τους βάλουν μέσα στη βασιλεία σου».
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια ευλογεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τους εύχεται ευτεκνία, προκοπή βίου και πίστεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, και κλείνει η ακολουθία του γάμου με την απόλυση, που εδώ μνημονεύονται η Θεόστεπτη Βασιλής Κωνσταντίνος και Ελένη, έχει σχέση με,
1: ναι,
0: με το στεφάνωμα, ο Άγιος Προκόπιος, ο οποίος εύχεται για τον γάμο, και όλοι οι Άγιοι. Και στη συνέχεια παίρνουν οι καλεσμένοι και εύχονται στα νέα τα παιδιά, και ακολουθάει το γαμήλιο τραπέζι, στο οποίο μπορεί να πάει ο ιερεύς. Βέβαια, στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλά έξοδα με αυτά τα τραπέζια.

0: γίνονται και έκτροπα. Βεβαίως πρέπει να γίνεται η χαρά, να χαίρονται την αρχή της καινούργιας ζωής τους.
1: Μάλιστα. Εδώ να τερματίσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε με το μυστήριο του γάμου, θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες, στους συμβολισμούς, ναι, των τελωμένων και των λευκών ενδυμάτων, της λαμπάδας, ναι, κλπ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο γάμος, αγαπητοί μας αδελφοί, είναι ένα μεγάλο μυστήριο που παίρνει την απλή γνωριμία και σχέση και δεσμό που είναι φυσικός και την αναβαθμίζει σε δυσθεώρητα ύψη, σε μυστηριακή σχέση και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στον άνδρα και στη γυναίκα να αποτελούν ένα σώμα, μια ψυχή, μια καρδιά και να θεωρεί ο ένας το ίμιση του όλου. Επομένως δεν μπορεί χωριστά να πηγαίνει η γυναίκα και χωριστά ο άνδρας. Άλλο δρόμο γυναίκα και άλλο δρόμο ο άνδρας. Όπου θα πάνε μαζί αχώριστοι και όπως το γραμματόσημο συνοδεύει την επιστολή μας, έτσι και η γυναίκα πρέπει να συνοδεύει τον άντρα της παντού, για να μην έχουμε και τα παρέκτροπα. Εκείνο που πρέπει όλοι μας να πούμε, να προσέξουμε και να πούμε και να επισημάνουμε, εδώ ο θεσμός της οικογένειας σήμερα περνάει μια μεγάλη κρίση και οφείλουμε όλοι μας να στραφούμε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί και να προλάβουμε τις αιτίες και τις αφορμές που έχουμε, μια πληθώρα διαζυγίων που ευξήθησαν τώρα τελευταία μέχρι και 87% τα διαζύγια, διαλύονται οι οικογένειες, δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι που συνεζεύθησαν και τώρα διαζευγνύονται πρέπει να ζουν μια κόλαση, ένα δράμα φοβερό και με όλα τα παρεπόμενα και τις γνωστές συνέπειες που ακολουθούν για τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη εκπομπή για να επισέλθουμε και σε κάποιες λεπτομέρειες στο μυστήριο του γάμου και στα συμβολικά που παρουσιάζονται κατά την τέλεση του μυστήριου. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και τον Πατέρα Χρυσόστομο που κάνει τον κόπο να μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά που αναφέρονται στο θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Είναι πληγή, είναι πόνος, είναι ανάγκη, είναι της μοίρας γύρισμα. Όπως και να το δεις, ο μισεμός είναι καημός.

Για την ισιώτικη πραγματικότητα, αυτή η λαχτάρα βάθαινε τον αναστεναγμό των γυναικών κάθε ηλικίας. Μάνες, κόρες, σύζυγοι και αδερφές σκούπιζαν μόνιμα ένα δάκρυ από την καρδιά τους για εκείνους που τους πήρε ο δρόμος ο μακρύς προς άλλες θάλασσες.

Η παρομοίωση των ξενιτεμένων με πουλιά είναι συχνή στους στίχους πολλών τραγουδιών. Κλείνει μέσα της την τρυφερότητα προς αυτόν που έχασε την προστασία του οικείου περιβάλλοντος και της πάτριας γης. Κλείνει όμως και την ελπίδα της επιστροφής, όπως τα πουλιά.

Για το τέλος, ένα σπαρακτικό τραγούδι αποχωρισμού που στην Ήπειρο κλείνει τα πανηγύρια την ώρα που βγαίνει πια ο ήλιος το πρωί. Τα πανηγύρια που στην Ήπειρο πάντα αρχίζουν με μυρολόι. Με αυτό σας αποχωριζόμαστε κι εμείς για σήμερα. Να είστε καλά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο που μιλάει για την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν είναι σωστό να φαντάζεται κανείς ότι η γλώσσα θα κουραστεί ποτέ από την εξαντλητική επανάληψη και την έλλειψη της κατανοήσεως και θα σταματήσει εντελώς αυτήν την εξωτερική ενέργεια για την προσευχή σαν κάτι άχρηστο και ανώφελο. Όχι, εντελώς το αντίθετο θα συμβεί. Αυτοί που εφήρμοσαν την αδιάλειπτη προσευχή μας βεβαιώνουν σχετικώς ως εξής. Όποιος απεφάσισε να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού συνεχώς ή όπως θα ελέγαμε με άλλα λόγια να λέει την προσευχή του Ιησού αδιαλείπτος, στην αρχή φυσικά ευρίσκει δυσκολίες και οφείλει να πολεμήσει εναντίον της οκνηρίας. Αλλά όσο περισσότερο και με μεγαλύτερα υπομονή επιμένει, συνηθίζει και εξοικειώνεται. Τελικά δε η γλώσσα και τα χείλη αποκτούν τέτοια ικανότητα ώστε χωρίς καμιά προσπάθεια ασχολούνται εις το να λένε άφωνα την προσευχή και ύστερα από κάμποσο καιρό αυτός που προσεύχεται αντιλαμβάνεται ότι η προσευχή κατέστη ένα συνεχές και ουσιώδες απόκτημά του. Και επίσης όταν συμβεί για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να τη σταματήσει, αισθάνεται έντονα σαν κάτι να του λείπει. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το μυαλό του αρχίζει να παραδίδεται και να παρακολουθεί την ενέργεια των χειλαίων που έχει γενικόν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πηγής ευφροσύνης για την καρδιά και τη δημιουργία της αληθινής προσευχής. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι το εποφελές και αληθινό αποτέλεσμα της συχνής και αληθινής προσευχής είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι υποθέτουν αυτοί που ποτέ δεν την επεχείρησαν και ποτέ δεν την κατάλαβαν. Όσον αφορά στα χωρία αυτά της Αγίας Γραφής που ανέφερες για να υποστηρίξεις την άποψή σου, πρέπει να τα εξετάσουμε για να δούμε την πραγματική τους έννοια. Ο Χριστός όταν είπε το «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε», είχε υπόψη του την υποκριτική προσευχή που έλεγαν με το στόμα μόνον οι Φαρισαίοι, τον οποίον όχι μόνον η προσευχή ήταν μια υποκρισία, αλλά και η πίστη στον και όλα τους τα έργα ήσαν αποτέλεσμα της διεστραμμένης καρδιάς τους. Οι Φαρισαίοι προσεύχονταν με τον ειδικό τους υποκριτικό τρόπο, ενώ η Αγία Γραφή διδάσκει κατά τρόπο σαφή και οριστικό λέγοντας «Βούλομαι ούν προσεύχεστε τους άνδρας εν παντή τόπο επέροντας οσίους χείρας». Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι προτιμά «πέντε λόγους δια του νοός λαλήσε ή μυρίους λόγους εν γλώσση εις την Εκκλησίαν», ομιλεί στην περίπτωση αυτήν για τη διδασκαλία γενικά και όχι ειδικά για την προσευχή, για την οποία αλλού γράφει το περίφημο «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Βλέπεις λοιπόν πόσο καρποφόρος είναι η συχνή προσευχή παρόλην την απλότητά της και πόσο προσοχή πρέπει να δίνουμε προκειμένου να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τις Άγιες Γραφές. «Αλήθεια έτσι είναι, σεβαστέ Πάτερ», λέγει αμέσως ο προσκυνητής. «Εγώ έχω δει πολλούς οι οποίοι απλά, χωρίς το φως καμιάς μορφώσεως, χωρίς καν να ξέβρουν τι είναι προσοχή, προφέρουν την προσευχή του Ιησού με το στόμα τους αδιάλειπτα. Τους έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια να έχω φτάσει εις το στάδιο ώστε τα χείλη τους και η γλώσσα τους να μην μπορούν να σταματήσουν από του να λένε την προσευχή». Το γεγονός αυτό τους έφερνε μεγάλο φώτισμα και ευτυχία,
αφού τους μετέβαλε από άτομα αμελή και ράθυμα σε πρωταγωνιστάς ευσεβίας και αρετής. Μεγαλόσχημος. Η προσευχή αναγεννά τον άνθρωπο. Η δύναμή της είναι τόσο μεγάλη ώστε τίποτε, κανένας βαθμός θλίψεως δεν είναι δυνατό να σταθεί αντιμέτωπός της. Εάν θέλετε, πριν αποχωριστούμε αδερφοί, θα σας διαβάσω ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον άρθρο σχετικό που έχω μαζί μου. Να το ακούσουμε με μεγάλη μας ευχαρίστηση, απάντησαν. Και ο μεγαλόσχημος άρχισε να διαβάζει. Περί της δυνάμεως της προσευχής. Η προσευχή είναι τόσο ολοδύναμη, τόσο παντοδύναμη, ώστε μπορείς να πεις προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Η προσευχή θα σε οδηγήσει σε ορθές και δίκαιες ενέργειες. Εάν θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά αγάπη. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις, λέει ο ιερός Αυγουστίνος, επειδή αυτός που πραγματικά αγαπά δεν μπορεί να επιθυμήσει να πράξει κάτι που δεν ευαρεστεί αυτόν που αγαπά. Εφόσον λοιπόν και η προσευχή είναι μία έκχυσης και ένα είδος ενεργείας αγάπης, τότε μπορεί κανείς να πει κατά παρόμοιον τρόπο «προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις». Και θα φτάσεις οπωσδήποτε εις το τέρμα της προσευχής και θα κερδίσεις το φωτισμό από αυτό. Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό και με περισσότερες λεπτομέρειες, θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Προσεύχου και σκέψου ό,τι θέλεις, γιατί οι σκέψεις σου θα καθαρθούν διαμέσου της προσευχής. Η προσευχή θα χαρίσει φωτισμό στο μυαλό σου και θα διώξει μακριά όλες τις κακές σκέψεις, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης. Εάν επιθυμείς να φυγαδεύσεις διάφορες σκέψεις και να αγνήσεις το νου σου, η συμβουλή μου είναι φυγάδευσέ τες με την προσευχή. Τίποτε δεν μπορεί να ρυθμίσει τις σκέψεις όσο η προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφεύς της Κλίμακος λέει σχετικά τα εξής: «Νίκησε τους εχθρούς στο μυαλό σου με το όνομα του Χριστού. Θα έβρεις άλλο όπλο σαν κι αυτό». Δεύτερον, προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Οι πράξεις σου θα ευαρεστήσουν τον Θεό και θα είναι ωφέλιμες και ευεργετικές για σένα. Η συχνή προσευχή, οτιδήποτε κι είναι, ποτέ δεν θα αποβεί άκαρπος, επειδή μέσα της κατοικεί η δύναμη της χάριτος. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε προσευχηθεί χωρίς επιτυχία και χωρίς αφοσίωση, έλαβε χάρη διαμέσου της προσευχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει τελικά την επίγνωση του εαυτού του, την μετάνοια, τον καθαρμό. Σε μια επιπόλαιη και απρόσεκτη κοπέλα, επειδή συνέβαινε να προσεύχεται στο σπίτι της, η προσευχή τελικά της έδειξε την οδό της σωτηρίας, η οποία την απέδωσε φρόνιμη, συνετή και ωφέλιμη στην κοινωνία. Τρίτον, προσεύχου και μην κοπιάζεις πολύ να νικήσεις τα πάθη σου με την ειδική σου δύναμη. Η προσευχή θα καταστρέψει βαθμιδόν τα πάθη εντός σου, επειδή μη ζωνεστεί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος μας διδάσκει ότι αν δεν έχουμε το χάρισμα της αυτοκυριαρχίας, δεν θα απορριφθούμε από τον Θεό, γιατί Αυτός θέλει από εμάς επιμέλεια στην προσευχή, διαμέσου της οποίας ευρίσκει τρόπους να μας σώσει. Ο Στάρετς, δηλαδή ο πνευματικός οδηγός
τον οποίο αναφέρει το βιβλίο των βίων των πατέρων, το Τέσνικ, όπως λέμε, όταν έπεσε σε αμαρτία, δεν έδωσε τόπο στην απελπισία, αλλά άρχισε θερμή προσευχή, η οποία τον κατέστησε ικανό να ξαναβρει την πνευματική του ισορροπία. Το γεγονός αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση. Τέταρτον, προσεύχου και μη φοβήσαι τίποτα. Μη φοβήσαι ούτε ατυχήματα, ούτε καταστροφές. Η προσευχή θα σε προστατεύσει και θα αποσοβήσει κάθε κακό από σένα. Θυμήσου τον Απόστολο Πέτρο που έδειξε ολιγοπιστία και άρχισε να βυθίζεται στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Ο Απόστολος Παύλος που προσευχήθηκε στην φυλακή, ο μοναχός που επήγε να αγοράσει το ψάρι και εσώθηκε από βέβαιο θάνατο διά της προσευχής, το απρόσεκτο και επιπόλαιο κορίτσι που έγινε σπουδαία χριστιανή, δείχνουν καθαρά την δύναμη, την ισχύ και την παγκοσμιότητα της προσευχής στο υπερπάν όνομα που είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέμπτον, προσεύχου είτε με αυτόν είτε με εκείνον τον τρόπον, αλλά προσεύχου πάντοτε χωρίς να ενοχλήσει από τίποτε, να είσαι χαρούμενος και γαλήνιος εν πνεύματι, και η προσευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι και θα σε διδάξει. Θυμήσου τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον μαθητή του Μάρκο τον ασκητή τι λένε για τη δύναμη της προσευχής. Ο πρώτος διακηρύττει ότι η προσευχή, παρότι προσφέρεται από εμάς ανθρώπους γεμάτους αμαρτίες, όμως μας καθαρίζει αμέσως. Ο δεύτερος επίσης προσθέτει: το να προσευχόμεθα έγκυται εις τον κύκλο της δυνάμεώς μας, αλλά το να προσευχόμεθα καθαρά είναι δώρο της χάριτος. Έτσι πρόσφερε αυτό που είναι μέσα εις την δυνατότητα της δυνάμεώς σου. Δώσε προς εκείνον την ποσότητα που αμφίβολα έχεις την δύναμη να δώσεις, και ο Θεός θα εκχύσει δύναμη εις την ειδική σου αδυναμία. Η προσευχή ή μπορεί να συμβεί να είναι στεγνή και διασπασμένη, αλλά όταν είναι συνεχής θα εγκαθιδρύσει μέσα σου μια συνήθεια που θα γίνει δεύτερη φύσης και θα σε κάνει τελικά να αποκτήσεις την προσευχή που θα είναι καθαρή, φωτιστική, σπινθυροβόλος και αξία. Έβδομον, πρέπει τελικά να σημειωθεί ότι αν ο χρόνος της επαγρυπνήσεώς σου εις την προσευχή θα εμάκραινε, τότε φυσικά δεν θα έμενε καιρός όχι μόνο για αμαρτίες, αλλά ούτε καν σκέψεις για αυτές. Βλέπεις τώρα πόση βαθιά σκέψεις είναι συγκεντρωμένη εις τα σοφά αυτά λόγια που λένε

μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών για την φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο υπόλοιπο για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση. Επέστρεψε στην εκκλησιαστική του επαρχία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Σιμεών, ο οποίος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Είναι καλά και επανήλθε στα καθήκοντά του ο Μητροπολίτης, ο οποίος επέστρεψε και ακολουθεί κανονικότατα το πρόγραμμά του. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή τώρα με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό να μπουν οι επίσημες υπογραφές σήμερα. Υπογραφές για τη συμφωνία που τελικά έκανε δεκτή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό του μήνυμα γνωστοποίησε ότι αν και διατηρούσε επιφυλάξεις, τελικά εγκρίνει τη συμφωνία. Όμως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν πήγε στην Ελβετία και υπάρχουν ήδη οι πρώτες προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη. Αρκετοί είναι που μιλούν για ένα αόρατο ρήγμα ΗΠΑ Ισραήλ πίσω από τη συμφωνία Ιράν επίσης, ενώ η ακύρωση των συνομιλιών στην Ελβετία δεν ήταν διπλωματική αποτυχία, ήταν η στιγμή που η γεωπολιτική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής αποκάλυψε τα ξεκάθαρα όρια της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μιλούν, αλλά το πεδίο της μάχης στο Λίβανο είναι που αποφασίζει, το οποίο και συνεχίζει να υπάρχει. Με γερμανικά συνέχισαν σήμερα τις εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα υποψήφοι των πανελλαδικών. Τώρα σε λίγες ημέρες έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Θυμίζουμε στις 23 ως την 3η μπορούν να μπαίνουν οι υποψήφοι στο minedu.gov.gr για να δηλώνουν το κινητό τους τηλέφωνο στο οποίο θα έρθουν τα αποτελέσματα, οι βαθμοί των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο. Απαγόρευση κολύμβησης έχουμε σε παραλία του Δήμου Σιθωνίας μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό. Συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα, στην Νικήτη, στην παραλία αυτή, είχαμε την βλάβη και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλίνης, δήλωσε ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος λειτουργούσε για πολλές ώρες με γεννήτρια. Δεν ανταποκρίθηκε ο ΔΔΕ, λέει ο Δήμαρχος, πάντα στη δήλωση βλάβης άμεσα και στις κλήσεις του Δήμου, και έτσι λοιπόν είχαμε αυτό που είχαμε. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα ηλεκτρονικά. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι απασχολούσε στον ημερήσιο τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Καθημερινή με ένα πολύ σοβαρό θέμα, στα μπλόκα της Τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Οι τοπικοί έλεγχοι της Τροχέας λοιπόν έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα, απίστευτο πραγματικά. Μιλάμε για χιλιάδες οδηγούς που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα και αυτοί ήταν που σταμάτησαν βέβαια στους ελέγχους της Τροχέας. Χωρίς άδεια οδήγησης λοιπόν εν έτη 2026 στους δρόμους.

Και βέβαια να σημειώσουμε ότι πρόκειται είτε για πολύ νεαρά άτομα, είτε για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Μετά από παράβαση βέβαια του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος

αυστηρότερος. Τα νέα ΚΕΠ από την εφορία, ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν. Νέο δίκτυο το οποίο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο λειτουργεί στο Χολαργό και βέβαια στόχος είναι να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι, να μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση, υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία των υπαλλήλων. Απογευματινοί κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις, μια εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που είναι σε εξέλιξη. Ριζοσπάστης ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά σε όλη τη χώρα. Οι εμπορικές αξίες εδώ που εξαρτώνται βέβαια και από την τουριστική κίνηση της κάθε περιοχής, την απόσταση από τη θάλασσα και αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Εδώ παρουσιάζονται στο εσωτερικό της εφημερίδας αυτής. Μανιφέστο με τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Το πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με τον καυγά, όπως γράφει, Διαμαντοπούλου Δούκα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εδώ χαρακτήρισε το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τη Θεσσαλονίκη. Από τις πρωτοπόρες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All ολοκληρώνεται εδώ στην πόλη μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Σήμερα να πούμε το απόγευμα ότι ανοίγει πανιά το φεστιβάλ ορόσημο της Θεσσαλονίκης, το φετινό φεστιβάλ βιβλίου. Ήδη έχει συννεφιάσει, καθώς ήθιστε στην πρεμιέρα, στην αυλαία του φεστιβάλ, να βρέχει ένα ψηλόβροχο το οποίο περιμένουμε λίγο πολύ. Αφιερωμένο είναι το φετινό στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια δίνεται σε συγκεκριμένες ακριβές περιοχές το βάρος των ελέγχων, όπου υπάρχουν καταγγελίες για μίζες, παράνομες μίζες, χρήματα τα οποία κυκλοφορούσαν και βέβαια είχαν γίνει καθεστώς. Ο λόγος δημογραφικός κατήφορος. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Σε μια πενταετία έχουμε 19.000 λιγότερες γεννήσεις στην πατρίδα μας. Η εστία. Τρύπα στα ασφαλιστικά συστήματα, βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Ιωάννης Τουρνάρας μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως και τι είπε, ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους. Ζητά να αναπτυχθεί ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας ο κ. Τουρνάρας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Political. Τι θα έχει το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εδώ πραγματεύεται η εφημερίδα, το ρεπορτάζ, οι εξαγγελίες που έρχονται. Κυβερνητικές πηγές ήδη κάνουν λόγο για ένα πακέτο 1 ή 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, στη Δημοκρατία η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γκρεμίζει το success story του Πρωθυπουργού. Με την έκθεση του Ταμείου, σε αυτήν αναφέρεται η εφημερίδα, επισημαίνει εδώ ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers που δρούν ανεξέλεγκτα. Αυτά υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε από εκεί, στέλνετε τα μηνύματά σας και θα αναζητήσουμε και απαντήσεις σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Κλείνουμε και σας θυμίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία σε απευθείας μετάδοση την Κυριακή από τις 7.30 από την πόλη του Κιλκής που γιορτάζει τα ελευθέρειά της, να παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτουργο και την δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής, που θα τελεστούν βέβαια στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Την ίδια ώρα απευθείας μετάδοση και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το Βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τελειώνει σήμερα το αφιέρωμά μας αυτό στον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννο. Όλη αυτή την εβδομάδα ακούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας τα πρώτα του βήματα στο νησί της Σάμου, από που έμαθε τα πρώτα του μουσικά, πώς γνωρίστηκε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα όταν ήρθε στην Αθήνα, για τις εμπειρίες που είχε στο ψαλτήρι, στο αναλόγιο του άρχοντος, αλλά και με τις εμπειρίες τις οποίες κέρδισε από τις χοροδίες του. Μας μίλησε για την έκδοση του τριωδίου του άρχοντος πρωτοψάλτου, και σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλήσει για την έκδοση των δικών του συνθέσεων, του δικού του δοξασταρίου. Και έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος των εκπομπών με αφιέρωμα τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βρυλισσίων στην Αττική, τον κύριο Νικόλαο Γιάννο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.
1: Έχω να πω, ναι, να συμπληρώσω ένα έτσι ξαφνικό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Πάω στον Άγιο Δημήτριο του Σταυρού, δεν θυμάμαι χρονολογία, και όταν ανέβηκα δίπλα του, μου λέει, πήγαινε να φορέσεις ράσο και θα ψάλεις απέναντί μου, αριστερά. Και με στέλνουν Στανίτσας Ζαρακοβίτης δεξιά, ο Νικολάκης ο καημένος να τρέμει σαν το ψάρι, να πάει αριστερά και να λέει αργές καταβασίες, αργή δοξολογία την Άγια.
0: Ναι.
1: Και να τρέμει σαν το ψάρι. Στανίτσας να είναι το λιοντάρι και εγώ να είμαι το γατάκι. Είχα εμπιστοσύνη στις γνώσεις μου και στον εαυτό μου, αλλά έτσι η διαφορά του ύφους, η διαφορά της έντασης της φωνής, έχω ψάλει αριστερά του και σε ένα κατανυκτικό εσπερινό. Μάλιστα ήταν δεύτερη Κυριακή των νηστιών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το απόγευμα, του Χαλινούς ήταν, ναι, το ιδιόμελο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: του λέω έτσι πριν, με είχε πάρει τηλέφωνο ο αριστερός του, λέει θα πάω στην Πάτρα, λέει, ήταν και φύλατρος του Πανιωνίου, θα πάω με τον Πανιώνιο, λέει, θα πας να ψάλεις τον κατανυκτικό εσπερινό. Να πάω, Αντρέα μου, να πάω. Και πήγα, λέω στον Στανίτσα, να επαναλάβω το Χαλινούς που είναι, ναι, δύο φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Που το λέμε δύο φορές. Λέει, ό,τι θέλεις. Και ενώ ξεκινήσαμε έτσι με μαλακό, χαμηλή βάση, το κύριε Κέκραξα και το στο Χαλινούς, πήρε μια τσιμπημένη βάση.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ, αν δεν ήταν ο Παπαθανάσης ο Τσούμαρης αριστερά που ήρθε μαζί μου εκεί πέρα, είχα κλατάρει. Ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο. Βγαίνω έξω πρωί μια Κυριακή 6 και 4. Άλλες φορές περιμένω μέχρι 7 παρατέταρτο για να περάσει λεωφορείο. Με το που βγαίνω στη στάση στην Ερυθρέα, αμέσως να το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα τεταρτάκι ήμασταν άδειος ο δρόμος, ήμουνα στους αμπελοκήπους.
0: Μάλιστα.
1: Πάω μέσα στο ναό και ο ιερέας είχε αρχίσει είχε διαβάσει διάβαζε τον εξάψαλμο, και άρχισα εγώ το Θεός Κύριος.
0: Ναι.
1: Λέω τα καθίσματα και αρχίζω τα ευλογητάρια. Βέβαια ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά 6:30 ώρα το πρωί.
0: Νωρίς το πρωί.
1: Και λέω λίγαν πρωί, και ακούω πίσω μου μια φωνή και λέει, πρώτη φορά ήρθες λίγαν πρωί. Ήταν ως το δάσκαλος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί μέχρι να κατέβουμε από από εκεί που μέναμε.
2: Θέλατε πολύ χρόνο.
1: Θέλαμε ολόκληρο ταξίδι ήταν. Ήτανε με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς.
2: Έτσι, ναι.

0: Να μας πείτε και λίγα λόγια για το Δοξαστάριο, το οποίο έχετε βγάλει, είναι δική σας έκδοση.
1: Αυτό το Δοξαστάριο είναι προϊόν μιας της πολύχρονης ενασχόλησής μου, ναι, με τα στιχηραρικά μέλη και ιδίως αυτά που έφτιαξε ο Στανίτσας από γράφοντας σε διάφορες περιστάσεις. Ας πούμε, ξέρω εγώ, το Βασίλευ Ουράνιε,
0: ναι,
1: μια δικιά του σύνθεση, δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, σκέτο του Πέτρου το,
0: ναι,
1: το κείμενο, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και το Εξέδισάνμε, παραδείγματος χάρη, είχε γράψει άλλο Εξέδισάνμε ο Στανίτσας.
0: Ναι.
1: Και από τα Εωθηνά, τα 11 Εωθηνά, άντλησα κάποιες γραμμές, επίσης και από τον Πρίγκο, του οποίου τα δοξαστικά έλεγε ο Στανίτσας, αλλά κάνοντας έτσι,
0: μικρές αλλαγές,
1: προσθέτοντας τη στιγμή ανάλογα με την έμπνευση, τι ήθελε να προσθέσει και να εμπλουτίσει το μέλος, να το κάνει πιο πανηγυρικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είπα εγώ να αρχίσω σιγά σιγά να γράφω κάποια δοξαστικά. Στο ψαλτολόγιο καταρχήν, ένα φόρουμ, ναι,
0: στο
1: ίντερνετ,
0: ναι,
1: ανέβαζα ό,τι ζητούσανε γράφοντάς τα, σε κάποια στιγμή λέει, γιατί δεν τα συμπληρώνεις όλα και να βγάλεις ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και συνθεώ κατόρθωσα να γράψω αυτές τις 700 τόσες σελίδες.
0: Είναι ένας τόμος.
1: Ένας τόμος είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ξεκίνησε με τα δοξαστικά Εσπερινού, ναι, και Όρθρου.
0: Ναι.
1: Όπως το Δοξαστάριο, ξέρω εγώ, του Πέτρου.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βγαίνανε γύρω στις 400 σελίδες. Κάποιος μου είπε, τώρα λέει, τα κουβαλάει ο άλλος, λέει, και το Δοξαστάριό σου και την Κυψέλη για να πει
0: τα ιδιόμελα.
1: Τα ιδιόμελα, ξέρω εγώ, που τα τυχόν ιδιόμελα, το Πεντηκοστάριο κτλ. Και ανέβαλα την έκδοση και άρχισα να γράφω και τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Ναι, και βγήκε ολοκληρωμένο τώρα.
1: Και βγήκε ολοκληρωμένο.
0: Πώς ονομάζεται, πανηγυρικό δοξαστάριο.
1: Πανηγυρικό δοξαστάριο.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε έτσι που κάνετε τον κόπο να μας μιλήσετε. Είναι τιμή μας και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας και να ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο και εμάς τελευταία.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η ανάπτυξη.

Με επιτυχία το βασίλειό του ο συνετός ηγεμόν, ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Γι' αυτό και στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν μαζί η Ράβδος και το Μάνα. Η Ράβδος ως σύμβολο της επανορθώσεως για τους πονηρούς και το Μάνα της γλυκύτητας για τους αγαθούς. Ας μην απουσιάζει λοιπόν η Ράβδος από το χέρι του ηγεμόνος. Ας είναι όμως τέτοια που να εξέρχεται από τη ρίζα του Ιεσέ, δηλαδή την αγάπη. Από το στόμα και από το χέρι του ηγεμόνος πρέπει να βγαίνει η Ράβδος της δικαιοσύνης, ενώ η ρίζα της να είναι η αγάπη. Ο μαθητής του Ελισαίου έβαλε επάνω στο νεκρό την βακτηρία του προφήτου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ενώ ο Ελισαίος με τη γλυκιά πνοή του και με το άνοιγμα μόνο του στόματός του ανέστησε το γιο της χήρας. Ο Γεζί έβαλε τη βακτηρία επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί όμως δεν αναστήθηκε. Ενώ ο Ελισαίος έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα του παιδιού. Και τι έγινε? Θερμάθηκε η σάργα του παιδιού. Και το παιδί εκείνο, το οποίο δεν μπόρεσε να αναστήσει ο φόβος της Ράβδου, ανεστήθηκε, επανήλθε στη ζωή με την πνοή της αγάπης. Διότι όπως λέει η Γραφή, ούκεν το πνεύματι Κύριος, ούκεν το συσσισμό, ούκεν το πυρί, αλλά εν φωνή άβρας λεπτής, εκεί Κύριος.

τόσο πολύ είχε αγανακτήσει ο Θεός κάποτε εναντίον του Μωυσή, που του είπε ότι δεν θα τον επιτρέψει να εισέλθει στη γη της επαγγελίας. Τι έκανε όμως ο προφήτης για να εξαναγκαστεί ο Θεός να πάρει πίσω αυτή την απόφαση? Του είχε πει ο Θεός: «Ζήτησε από την πέτρα και θα σου δώσει νερό». Και εκείνος την χτύπησε 2 φορές με το ραβδί του και ανάβλησε το νερό. Γι' αυτό οργίστηκε ο Θεός και του είπε: «Ουκ εισάξεις τη συναγωγήν ταύτην εις τη γην, ειν δέδοκα αυτής». Ποιο ήταν το λάθος του στην προκειμένη περίπτωση? Να τη λέει ο ιερός Αυγουστίνος: «Ήλεγξε ο Θεός τον Μωυσή για την ολιγοπιστία του, διότι αμφέβαλε για το ότι η πέτρα θα έβγαζε νερό». Πράγματι έτσι ήταν, διότι του είπε ότι ουκ επίστευσάς μη. Άλλος ερμηνευτής έχει τη γνώμη ότι

Δεν αμφέβαλε καθόλου ο Μωυσής για τη δύναμη του Θεού. Δεν πίστευε όμως ότι θα έδινε νερό σε ανθρώπους τόσο αχάριστους. Άλλοι πάλι λένε ότι αμάρτησε ο Μωυσής διότι αντί να μιλήσει στην πέτρα όπως του παρήγγειλε ο Θεός, την χτύπησε με το ραβδί του. Και έτσι το «ούκα πίστευσάσμι» χρησιμοποιείται εδώ αντί του «ούχ υπήκουσάσμι». Εγώ όμως, αν μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου, θα έλεγα ότι οργίστηκε ο Κύριος διότι ο Μωυσής επιχείρησε να πραγματοποιήσει με το ραβδί του εκείνο που μόνο με τον λόγο του μπορούσε να επιτύχει. Με αυτό συμβουλεύει τους ηγεμόνες να μην μεταχειρίζονται το ραβδί και τις πληγές όταν με τα λόγια και τις νουθεσίες μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Ηρακλής, ο μεγάλος εκείνος και περιβόητος ήρωας, αγωνιζόταν κάποτε να κόψει τα κεφάλια της ύδρας, επειδή όμως έβλεπε ότι κόβοντας το ένα, αμέσως εφύτρωναν άλλα 7 και δεν ήταν εύκολο να νικήσει, χρησιμοποίησε τη φωτιά με την οποία έφερε σε πέρας το έργο του, καίγοντας το λαιμό του κομμένου κεφαλιού. Έτσι λοιπόν και οι ηγεμόνες, όσα δεν μπορούν να καταρθώσουν με το μαχαίρι της αυστηρότητας, ας είναι βέβαιοι ότι θα τα πετύχουν με τη φλόγα της αγάπης. Ο προφήτης Ιεζεκίλ είδε κάποτε ένα χερουβίμ που από τη μια πλευρά είχε πρόσωπο ανθρώπου και από την άλλη πρόσωπο λιονταριού. Αυτό ήταν εικόνα του ηγεμόνος, διότι και αυτός, σαν το χερουβίμ, πρέπει να έχει πότε ανθρώπινο πρόσωπο για να δείχνει συμπάθεια προς τους υπηκόους του και πότε λιονταριού για να φαίνεται υπερασπιστής της δικαιοσύνης, τιμωρώντας καταλλήλως τα σφάλματα των κακοτρόπων ανθρώπων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και το σκύπτρο που κρατούσαν οι βασιλείς των Αιγυπτίων είχε στην κορυφή του κεφάλι πελαργού, σύμβολο της επιοίκειας, και κάτω από αυτό υπήρχε το κεφάλι του υποκάμπου, σύμβολο της δικαιοσύνης. Γιατί τα είχαν αυτά? Για να καταλάβουν οι ηγεμόνες ότι αν και πρέπει να είναι περιβόητοι και περίβλεπτοι για την πραότητα και φιλανθρωπία τους, όμως δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ και την αυστηρότητα και την οργή, έχοντας διαρκώς υπόψη τους ότι εικονίζουν τον Θεό ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός κυβερνά τα πάντα με άπειρη ευσπλαχνία, χωρίς όμως να αποβάλει και τη δικαιοσύνη. Παρότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να κληρονομήσουν τη θεϊκή του δόξα, θα σώσει μόνον εκείνους οι οποίοι ζουν σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του. Κατά παρόμοιο τρόπο, οφείλει και ο ηγεμόν να διατηρεί όλους τους υπηκόους του αυλαβείς. Ασφαλώς όμως, όχι όλους, αλλά μόνον εκείνους που ζουν σωστά και ενάρετα. Και εδώ εύλογα ταιριάζει εκείνο που διηγούνται για τον Κάσιο. Αυτός, αφού μαζί με τους συνωμότες συντρόφους του εφώνευσε τον Κέσαρα, διότι επεδίωκε να αφαιρέσει την ελευθερία της πατρίδος του, διέταξε και έκοψαν μερικά νομίσματα με αυτόν τον τύπο. Είχαν αποτυπωμένα ένα άνθος που ονομάζεται Ίον και ένα σπαθί ανάμεσα σε κλαδιά ηλιάς. Και το μεν Ίον εφανέρωνε την αριστοκρατία της Ρώμης, το δε σπαθί τη δικαιοσύνη και η ελιά την ευσπλαχνία. Με αυτό ήθελε να δείξει ότι όποιος θα κυβερνούσε χωρίς αυτά τα δύο, αυτός δεν έπρεπε να ονομάζεται βασιλεύς ή ύπατος, αλλά τύρανος και ληστής. Διότι και οι δύο αυτές αρετές είναι εξίσου απαραίτητες για την σωστή διοίκηση της χώρας. Καθώς η δικαιοσύνη χωρίς την επίοικια είναι απλή σκληρότης, αλλά και η επίοικια χωρίς τη δικαιοσύνη δεν ωφελεί καθόλου ή ελάχιστα. Ταιριάζει στην περίπτωσή μας το ακαδημαϊκό εκείνο επιχείρημα που λέει «Η κάθε μια μόνη της δεν αρκεί». Αλλά όμως δεν πρέπει με το παραμικρό ηγεμόν να χρησιμοποιεί την τραχύτητα της δικαιοσύνης για να μην παρομοιάζεται από τους ανθρώπους με τον Φαραώ, ο οποίος ήταν όχι μόνο άφρον αλλά και σκληρός βασιλιάς. Λένε γι' αυτόν μερικοί Εβραίοι δάσκαλοι ότι γι' αυτό έκλεισε στη φυλακή τον Αρτοπιό και τον Ινοχώ του. Τον πρώτο γιατί έψησε το βασιλικό ψωμί, αφήνοντας μέσα ένα μικρότατο σπυρί χώμα που είχε κολλήσει στο ψωμί. Και τον άλλον γιατί στο κρασοπότηρο βρέθηκε μια σκνήπα. Εάν ασφαλώς για τόσο μηδαμινά πράγματα με τόση σκληρότητα αντιμετώπιζαν τους υπηκόους τους ηγεμόνες και τους τιμωρούσαν πάντα, ποιος θα άντεχε? Θα έπρεπε να είχαν περισσότερους κεραυνούς και από τον ίδιο τον Δία, και πάλι δεν θα επαρκούσαν. Γι' αυτό λέει ο ποιητής: «Εάν ο Σάκης αμαρτάνουν οι άνθρωποι, ρίπτει τους κεραυνούς του ο Δίας, εις ολίγων καιρών άοπλος θέλει μείνει». Αλλά και ποιος από τους βασιλείς θα ήταν ασφαλής εάν ο Θεός από ψηλά τιμωρούσε τα λάθη τους με κεραυνούς?
Ο παντοδύναμος Θεός εξηλαιώνεται με έναν μας αναστεναγμό και ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται άσπλαχνα προς τον συνάνθρωπό του. Ο ηγεμόνας φροντίζει να είναι περισσότερο αγαπητός παρά φοβερός και θα επεκταθεί εν δόξως η βασιλεία του. Η αγάπη των λαών είναι η σταθερή ασφάλεια των κρατών. Χρυσό όντως απόφθεγμα που με τη μακροχρόνιο πείρα αποδείχθηκε αληθέστατο. Αυτό ιδιαιτέρως το αντελήφθη ο Κέσσαρ Αύγουστος, γι' αυτό τίποτα δεν τον ανησυχούσε περισσότερο από το να τον φοβάται υπερβολικά ο λαός. Ήξερε πολύ καλά ο φρονιμότατος αυτός αυτοκράτορ ότι ο φόβος είναι κακός φρουρός της πόλεως και ότι η αγάπη είναι η σταθερή ασφάλεια και η παντοτινή διάρκεια και στερέωση της επαρχίας. Γι' αυτό όσοι κρατούν στα χέρια τους το πιδάλιο της εξουσίας, ας αποφεύγουν, όπως ακριβώς την ολοκληρωτική καταστροφή των επαρχιών, εκείνο το τυραννικό ρητό, το οποίο διαρκώς επρόφερε ο Κέσσαρ Γάιος, ο επωνομαστής Καλιγούλας. «Ας με μισούν, φτάνει να με φοβούνται». Και αντί γι' αυτό, ας θυμούνε πάντα εκείνα τα χρυσά λόγια ή μάλλον τους θεϊκούς χρησμούς που βγήκαν από το στόμα του κορυφαίου της ρωμαϊκής ευγλωτίας. Το να σε επενούν, να σε αγαπούν και να σε τιμούν είναι ωραίο και επιθυμητό. Το να σε μισούν όμως επειδή σε φοβούνται είναι

Στη συνέχεια, φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτης και Τσατζής.

Έτι δε ο μεθά υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων και παρακολουθούντων.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκκριμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου δεσπίνσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα εσύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράν και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάς.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα Παρασκευή. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας? Ωραία.

Η μοναχή μας εξηγούσε πως έχτιζαν τις εκκλησίες εκείνα τα χρόνια τα Βυζαντινά. Πελεκούσαν τις πέτρες με το σφυρί και τους έδιναν ορθογώνιο σχήμα. Τις τοποθετούσαν στο τοίχο και γύρω τους έχτιζαν τούβλα. Πανέμορφη είναι η πέτρινη τύχη με τα κόκκινα τούβλα γύρω από τις πέτρες να σχηματίζουν σχέδια, έλεγαν τα παιδιά. Ο μικρός χάιδευε τις πέτρες με τα τούβλα και χαμογελούσε. «Παιδιά, σας αρέσουν οι γλωσσοδέτες?» μας ρώτησε η αδελφή Θεοκλήτη. «Ναι», φωνάξαμε όλοι μαζί. «Να, σκεφτόμουν να σας πω πως έλεγαν οι Βυζαντινοί αυτό τον τρόπο χτισήματος. Με πέτρες και τούβλα δηλαδή. Όμως καλύτερα να το αφήσουμε, γιατί είναι μια δύσκολη λέξη και κανένας σας δεν θα μπορέσει να την ξαναπεί». Αρχίσαμε να φωνάζουμε όλοι μαζί, να ζητάμε από την αδελφή Θεοκλήτη να μας πει, να χοροπηδάμε γύρω της. Αναστατώσαμε τον τόπο. Κάναμε πιο πολύ φασαρέ και από τα τζιτζίκια. Μια παρέα από επισκέπτες, Ιαπωνέζοι πρέπει να ήταν κι αυτοί, ή Κινέζοι, σταμάτησαν, μας κοίταζαν και μας έβγαζαν φωτογραφίες. «Καλά, καλά, ησυχάστε. Ακούστε. Πληνθοπερίκτιστο σύστημα δόμησης». Αρχίσαμε να κάνουμε δοκιμές όταν το ακούσαμε. Πάλι φασαρία, πάλι φωνές. Ευτυχώς που είχαμε βγει από την εκκλησία. Εγώ κατάφερα να το πω αμέσως. Ήξερα το μυστικό. Έκοψα τη δύσκολη σύνθετη λέξη στη μέση. Την είπα κάμποσες φορές μισή-μισή. Πληνθοπερίκτιστο. Ύστερα ένωσα τα δύο κομμάτια και καταφέρα να την πω ολόκληρη. Πληνθοπερίκτιστο. Οι άλλοι με κοίταζαν με θαυμασμό. Εκτός από το Θωμά που θύμωσε, γιατί η γλώσσα του δεν μπορούσε να ξεμπερδευτεί. Μας γύρισε την πλάτη και πόζαρε για φωτογραφία στους τουρίστες. Η οδηγήτρια ήταν πανέμορφη, μεγαλύτερη από τους Αγίους Θεοδόρους, με πολλές εντυπωσιακές αγιογραφίες στους τοίχους. Τι όμορφες εικόνες! Τέλεια χρώματα! Λες και τις τέλειωσε χθες ο ζωγράφος. Κοιτάξτε τα ρούχα των Αγίων, παιδιά. Δεν μοιάζουν με τους χιτώνες τα αρχαία ελληνικά γάλματα? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, η Παναγία ήταν τόσο αληθινοί, ζωντανοί, χαρούμενοι. Λες και θέλαν να ξεκολλήσουν από τον τοίχο, να έρθουν κοντά μας για να μας μιλήσουν, να καλέσουν και εμάς τη χαρούμενη παρέα τους. Παιδιά, οι παλαιολόγοι αγαπούσαν τη ζωγραφική και τις άλλες τέχνες. Έφεραν στο Μιστρά μεγάλους ζωγράφους από την Κωνσταντινούπολη για να ζωγραφίσουν τις εκκλησίες. Εδώ ζούσε και αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος. Ο Θωμάς πήγε να πει το όνομά του, αλλά... Πες, Θωμά, πως τον έλεγαν. Μην τρέπεσαι. Να το πει αλλού που είναι ξερόλας. Γιατί να το πω εγώ και να μην το πεις εσύ? Απάντησε η Ραλού που ήθελε να το ακούσει από το Θωμά για να γελάσει. «Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων», τους είπα εγώ. «Την κολοκυθιά θα παίξουμε?» «Παιδιά», ρωτήσε ο Θωμάς για να αλλάξει η κουβέντα, «γιατί ενώ συζητάμε σιγανά η φωνή μας ακούγεται δυνατή μέσα στις εκκλησίες? Μήπως υπάρχουν μικροφόνα και μεγάφωνα κάπου κρυμμένα?» Η Ραλού έβαλε τα γέλια. Ο Θωμάς έκανε να την πλησιάσει, να τη σμπρώξει, να την τσιμπήσει. Εγώ δεν τον άφησα. Δημιουργήθηκε πάλι αναστάτωση. Ευτυχώς που η μοναχή δεν είδε τίποτα, γιατί κοίταζε τις τοιχογραφίες στον Άρθεκα, δηλαδή στο δωμάτιο που περνάμε για να μπούμε στην κανονική εκκλησία. Τώρα ή δεν είδε ή έκανε πως δεν είδε. Ευτυχώς εκείνη την ώρα το γκρουπ των Ιαπωνέζων μπήκε ξαφνικά στην οδηγήτρια. Ο Θωμάς χάρηκε που είδε τους φίλους του. Τους είπε «αλό, αλό» και το επεισόδιο ξεχάστηκε. Η μοναχή μας φώναξε να δούμε τον τάφο του Θεόδωρου Παλαιολόγου δίπλα στον Άρθικα. Ήταν δεσπότης, δηλαδή διοικητής του Μιστρά πολλά χρόνια. Μετά τον Θεόδωρο έγινε δεσπότης ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Για τον Κωνσταντίνο φαντάζομαι ξέρετε πολλά. Θα πούμε κι άλλα το απόγευμα όταν θα επισκεφθούμε τη Μητρόπολη. Δεν είχα ξεχάσει τον Κωνσταντίνο ούτε μια στιγμή. Τον ένιωθα δίπλα μου παντού. Στις εκκλησίες να προσεύχεται, να μας ακούει, να μας κοιτάζει σκεφτικώς. Στα στενά δρομάκια να περπατά κοντά μας, να αναπνέει τον ίδιο αέρα με μας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ζει ακόμη στο Μιστρά.
Αλήθεια σας λέω. Χαίρεται όταν βλέπει παιδιά να ανεβαίνουν στον κάστρο, να μπαίνουν στις εκκλησίες, να θαυμάζουν τις τοιχογραφίες και τα παλάτια, να ανεβοκατεβαίνουν τα πετροστρωμένα δρομάκια της Βυζαντινής πολιτείας. Χαίρεται, τα κοιτάζει, τα καμαρώνει, όμως ποτέ δεν χαμογελά. Είναι πολύ πικραμένος. Οι Τούρκοι έχουν από παντού περικυκλώσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τη δοξασμένη πόλη, την Πελοπόννησο, το Μιστρά. Τους βλέπει να έρχονται όλο και πιο κοντά. Πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Πρέπει να μπει μπροστά, να παλέψει, να δώσει και τη ζωή του για να σώσει την πατρίδα, το μεγάλο Βυζαντινό πολιτισμό, τις εκκλησίες. Ναι, για τον Κωνσταντίνο ήξερα πολλά. Τον ένιωθα αδελφό μου, φίλο μου. Ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή. Στον πύργο της Μάνης, στο Μιστρά, παντού. Για τον Κωνσταντίνο ήξερα πάρα πολλά, εκτός από ένα. Πού είχε χαθεί η πολύτιμη πέτρα που έλειπε από το σπαθί του? Οι άλλοι μπορεί να το είχαν ξεχάσει, όμως εμένα δεν με άφηναν σε ησυχία οι λέξεις από το τελευταίο μήνυμα. Τα μεσάνυχτα, η Πανσέλινος θα φωτίσει το δικέφαλο. Ήμουν σίγουρος πως εκείνο το βράδυ είχε Πανσέλινο. Είχα κοιτάξει την ατζέντα μου άπειρες φορές, όμως δεν είχα ιδέα που βρισκόταν ο δικέφαλος. Έφερνα στο νου μου ένα-ένα τα προηγούμενα μηνύματα. Προσπαθούσα να τα συνδυάσω με το τελευταίο. Άλλαζα τη σειρά των λέξεων. Έψαχνα να βρω μια σχέση ανάμεσα στις προτάσεις, ένα υπονοούμενο που θα με οδηγούσε εκεί όπου βρισκόταν το έμβλημα των Παλαιολόγων. Το μόνο βέβαιο ήταν πως αυτό που έψαχνα βρισκόταν στο Μιστρά. Στο Μιστρά, φύγετε αύριο, προλαβαίνετε την Πανσέλινο, έγραφε ένα προηγούμενο μήνυμα. Ήθελα να το ανακαλύψω μόνος μου. Όχι, δεν θα ρωτούσα τελικά την αδελφή Θεοκτίστη. Έπρεπε να περιμένω, να στριφογυρίζω στο μυαλό μου αυτά που έβλεπα, αυτά που άκουγα και αυτά που υποπτευόμουν. Κάπου θα υπήρχε η πληροφορία που ήθελα, η απάντηση που γύρευα. Βέβαια, ο χρόνος που έμενε για να βρω το δικέφαλο ήταν λίγος. Μερικές ώρες. Είχε αρχίσει να περνά το μεσημέρι και η Πανσέλινος θα φώτιζε το δικέφαλο στις 12 τα μεσάνυχτα. Ύστερα σκέφτηκα πως έπρεπε να ξέρω νωρίτερα τον τόπο όπου βρισκόταν, ώστε να προετοιμάσω τους άλλους. Να καταστρώσουμε ένα σχέδιο δράσης, να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε, να οργανωθούμε. Είχα πάρει από τη Ραλού το κινητό, το είχα βάλει στην τσέπη μου και κάθε τόσο κοίταζα να δω μήπως υπήρχε κάποιο μήνυμα ή αναπάντητη κλίση. Σκεφτόμουν πως μπορεί να είχε χτυπήσει και εγώ με τη συζήτηση και τη φασαρία να μην το είχα ακούσει. Ξαφνικά πέρασε από το νου μου μια ιδέα που με έκανε ένα χαρό. Κατέβασα βιαστικά το σακίδι από την πλάτη μου. Έχωσα μέσα το χέρι μου και άρχισα να σκαλίζω. Έψαχνα τον τουριστικό οδηγό του Μιστρά. Εκεί πίστευα πως θα βρίσκα πληροφορίες για το δικέφαλο. Μπορεί και για τη Μασέλινο. Δυστυχώς όμως ο οδηγός δεν υπήρχε στο σακίδιό μου. Παιδιά, μήπως έδωσα σε κανένα σας το βιβλίο του Μιστρά και δεν το θυμάμαι? Το πήρε το μάτι μου την ώρα που κατεβαίναμε από το αυτοκίνητο στο κάθισμά σου, είπε η Ραλού. Ήθελα να σου το πω, όμως εκείνη τη στιγμή κάτι πέταξε ο Θωμάς. Με νευρίασε και το ξέχασα. Θα περάσουμε από τα παλάτια και θα πάμε στο μοναστήρι για φαγητό. Δεν πεινάτε? Η ώρα είναι περασμένη. Και βέβαια πεινάμε και παραπεινάμε, αλλά είμαστε ευγενικά και καλά παιδιά και δεν λέμε τίποτα, είπε σοβαρά ο Θωμάς. Σταματήσαμε μέχρι να μας περάσουν τα γέλια και ευτυχώς που ήμασταν σε σκιά. Είχα δει τα παλάτια ψηλά από το κάστρο να στεκόνται όρθια, περήφανα πάνω από τον κάμπο της Σπάρτης, με τα κόκκινα κεραμίδια τους να λάμπουν στον ήλιο. Ήξερα πως αναστηλώνονταν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πως οι αρχαιολόγοι προσπαθούσαν να τα ξαναφτιάξουν, όπως ακριβώς ήταν την εποχή που έμεναν εκεί οι παλαιολόγοι και οι κατακουζινοί. Τα κοίταζα από μακριά και περίμενα με λαχτάρα να βρεθώ μέσα, εκεί όπου έζησε ο Κωνσταντίνος τις τελευταίες μέρες του στο Μιστρά, πριν φύγει για την πόλη. Απογοητεύτηκα όταν η μοναχή μας είπε πως η αναστήλωση δεν είχε ακόμα τελειώσει και πως απαγορευόταν να μπούμε, ακόμη και να πλησιάσουμε πολύ κοντά στα παλάτια. Σταθήκαμε στο δρόμο και τα κοιτάζαμε. Εντυπωσιακά, πετρόχτιστα, με 2-3 ορόφους, άλλα από εδώ και άλλα από εκεί, αγκάλιαζαν την πλατεία μπροστά τους. «Πω, πω, τι ωραία παράθυρα», είπε ο Θωμάς.
Μακάρι το δωμάτιό μου να έχει ένα τέτοιο. Να το ανοίγω κάθε πρωί και να βλέπω αυτό το τοπίο. Θα καθόμουν όλη μέρα να διαβάζω. Δεν θα ήθελα να βγω καθόλου έξω. Ούτε τηλεόραση θα πήγαινα να δω στο σαλόνι. Και τώρα έχεις ωραία θέα από το παράθυρο σου, Θωμά. Βλέπεις την κυρία Θάλια στην απέναντι πολυκατοικία να πλώνει ρούχα και να ανοιγοκλίνει το σκουπίδο τενεκέ. Του είπε η Ραλού. Ήξερα τι θα μπορούσε να συμβεί. Έτρεξα και μπήκα ανάμεσά τους για να μην βλέπουν ο ένας τον άλλο και άλλαξα κουβέντα. Έχει πανέμορφα παράθυρα το παλάτι. Μ' αρέσει που είναι στενά και τοξωτά. Ναι, από πάνω δεν είναι ίσια. Στρογγυλεύουν και έχουν θαυμάσει σκαλίσματα. Μου φαίνεται πως θα ανοίξει ξαφνικά ένα από αυτά και θα βγει η χιονάτη και σε ένα άλλο θα δούμε την κοιμισμένη βασιλοπούλα, φώναξε η Χαρά. Οι Φράγκοι ξεκίνησαν να χτίζουν τα παλάτια όταν είχαν αυτή το μυστρά. Γι' αυτό τα παράθυρά τους έχουν αυτό το σχέδιο. Θυμίζουν παλιά κτίρια στις χώρες της Ευρώπης. Και αυτή η μικρή στρογγυλή φεγγίτες τι όμορφη. Τρία παραθυράκια. Και άλλα τρία. Και άλλα τρία. Μοιάζουνε με τριφύλλι, είπε ο Όνης, που είχε ανεβεί σε μια πέτρα για να βλέπει καλύτερα τα παλάτια. Πόσα χρόνια έμειναν εδώ οι Φράγκοι? Γιατί έφυγαν? Ποιος τους έδιωξε? Ρωτούσαν οι φίλοι μου τη μοναχή. Έχετε ακούσει για το Γουλιέλμο? Βιλαρδουίνο, την πρόλαβε ο Θωμάς και όλοι τον χειροκρότησαν. Ποιος ξέρει πόσες φορές είχε πει από μέσα του το όνομα του Φράγκου άρχοντα για να το μάθει και να κάνει τον έξυπνο στο συμμαθητή του τον Τούλη. Μπράβο Θωμά, με πρόλαβες. Τώρα θα σας πω και το χρόνο που τέλειωσε το κάστρο που ανεβήκατε το πρωί. 1249. Θα σας πω και το χρόνο που ο Βιλαρδουίνος, νικημένος και φυλακισμένος, αναγκάστηκε να δώσει το κάστρο στους παλαιολόγους. Το 1262. Θέλω να μου βρείτε πόσα χρόνια το είχαν δικό τους οι Φράγκοι. Μπορείς εσύ, Θωμά? Ο Θωμάς άρχισε τα γνωστά του, να κλείνει τα μάτια, να σφίγγει το πρόσωπο, να κουνά ρυθμικά το δεξί χέρι του. Ύστερα μας γύρισε την πλάτη γιατί δεν ήθελε να βλέπουμε πως μετρούσε με τα δάχτυλα. Στο τέλος ζήτησε κομπιουτεράκι, που βέβαια δεν είχε κανένας να του δώσει. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Σκέφτηκα πως μπορεί τα χρόνια που είχαν το κάστρο οι Φράγκοι να είχαν σχέση με την αποστολή μας. Έβγαλα βιαστικά από το σακίδιο μου μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί και του το έδωσα. Καλύτερα να κάνεις μια αφαίρεση, του είπα. Η μοναχή του ξανά είπε τις δύο χρονολογίες, αυτός τις έγραψε, τη μια κάτω από την άλλη και άρχισε να αφαιρεί. Οδυσσέα, αυτή η αφαίρεση δεν γίνεται. Να, δοκίμασε κι εσύ για να μην λες. Πήρα το χαρτί. Ο ξαδερφός μου είχε βάλει τους αριθμούς ανάποδα, από πάνω το μικρό και από κάτω το μεγάλο. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να τους αφαιρέσει. Τους έβαλα σωστά. Του ξανάδωσα το χαρτί και αυτός επιτέλους τους αφαίρεσε. 13 χρόνια! Φώναξε σε λίγο. Μόνο 13 χρόνια το κράτησαν οι Φράγκοι. Είσαι μακριά ανοιχτωμένο, Θωμά. Σίγουρα έχεις ξεχάσει τα κρατούμενα, του φώναξε περιφρονητικά η Ραλού. Ναι, τόσο λίγο παιδιά κράτησε ο Βιλαρδουίνος στο κάστρο που έκτισε. Ύστερα του το πήραν οι παλαιολόγοι. Σωστά υπολόγισε, Θωμά. Αχ, το ευχαριστήθηκα. Άλλη φορά να μην με κατηγορείς. Γιατί τι παθαίνεις εσύ? Πέταξε στη Ραλού ευτυχισμένος και περήφανος ο Θωμάς. Κράτησα στη μνήμη μου το 13 που βέβαια το είχα βρει χωρίς πράξη με το νου μου πριν μας το πει ο Θωμάς. Πώς λένε το μοναστήριο που θα πάμε για φαγητό? Είναι κοντά, είπε η Χαρά. Α, δεν σας το είπα. Παντάνασα. Είναι εδώ δίπλα. 3 λεπτά περπάτημα και φτάσαμε. Τα 3 λεπτά έγιναν 2. Γιατί πεινούσαμε και οι πετρές είχαν πυρώσει από τον ήλιο και η ζέστη είχε γίνει αφόρητη. Στο μοναστήρι της Παντάνασας μας περίμενε δροσιά, γλυκό του κουταλιού και ξεκούραση. Το ορχονταρίκι, δηλαδή το σαλόνι του μοναστηριού, είχε στους τοίχους παλιές φωτογραφίες και απλωμένα παντού πανέμορφα κεντήματα που είχαν κεντήσει οι μοναχές. Ευγενικές και διακριτικές, ρωτήσαν μόνο τα ονόματά μας. Η μοναχή Θεοκλήτη κάθισε κοντά μας και συνεχίσαμε την κουβέντα μας τρώγοντας γλυκό νερατζάκι.
Το 1249 οι Φράγκοι, το 1266 οι Βυζαντινοί και μετά, ρώτησε η Ραλού. Το 1453 οι Τούρκοι παίρνουν την Κωνσταντινούπολη και ύστερα την Πελοπόννησο και το Μιστρά το 1460. Και μετά, ρώτησε ο Όνης που ακούγε αμίλητος και είχε τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά. Μετά ο ένας ερχόταν και ο άλλος έφευγε. Τούρκοι Βενετοί, Τούρκοι Βενετοί. Ωραίο παιχνίδι, ε! Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρών, είπε η Χαρά. Και μετά, ξαναρώτησε ο μικρός. Μετά έγινε η Επανάσταση του 1821 και η Ελλάδα ελευθερώθηκε. Μαζί και Μιστράς, είπε στο μικρούλι χαρούμενη μοναχή. Είχα γνωρίσει τη μοναχή Θεοκλήτη πριν από λίγη ώρα, όμως ήταν τόσο φιλική μαζί μας που την ένιωθα σαν αδελφή μου. Θα μπορούσα να τη ρωτήσω, να της εμπιστευτώ οτιδήποτε, εκτός από ένα, τη μυστική αποστολή μας και την πληροφορία που έγραφε το τελευταίο μήνυμα για το δικέφαλο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας ζωντανά εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Για εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από το αυτοκίνητό σας, να πούμε ότι αποκαθίσταται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον κόμβο της Νεάπολης προς ανατολικά. Είχαμε ατύχημα. Ιωταχή συγκρούστηκε με νταλίκα. Δύο παιδιά στο νοσοκομείο τραυματίστηκαν από την σύγκρουση, σφοδρή σύγκρουση. Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, έχουν σχηματιστεί ουρές εδώ και αρκετή ώρα, από τις 12 και 20 που συνέβη το ατύχημα. Αλλά ακόμη και τώρα υπάρχουν προβλήματα. Μετακομίστηκαν τα δύο ανήλικα παιδιά. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για περαιτέρω εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Την Τρίτη, η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Εικονίου στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Ανακοινώθηκε επίσημα από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Να πούμε ότι έγινε γνωστή η ευνίδια εκδημία του αείμνους του Μητροπολίτη Εικονίου, κυρίου Θεολύπτου, εχθές το απόγευμα. Σήμερα είχαμε πατριαρχικό τρισάγιο που τέλεσε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι όπως ανακοινώθηκε, ο ενταφιασμός θα γίνει στο κημητήριο της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή. Ένας ιεράρχης που άφησε το στίγμα του στο πέρασμά του από αυτόν τον κόσμο με ένα πλούσιο βιογραφικό, είχε γεννηθεί, να πούμε για την ιστορία, στα Θεραπεία του Βοσπόρου στις 17 Απριλίου του 1957 από τον Γεώργιο και την Όλγα Φενερλή. Αιωνία μνήμη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το Κιλκής γιορτάζει τα ελευθέρειά του. Την Κυριακή αυτή, επίκεντρο των εορτασμών, ο Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο, αλλά και θα ακολουθήσει η επίσημη δοξολογία. Έχουμε λοιπόν την επέτειο της ιστορικής μάχης του Κιλκής του 1913 κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα βρίσκεται εκεί και από τις 7.30 το πρωί της Κυριακής θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση το αρχιερατικό συλλήτουργο, αλλά και την δοξολογία που θα ακολουθήσει. Να πούμε ότι την ίδια ώρα θα παρακολουθήσετε την απευθείας μετάδοση και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Μείωση στις γεννήσεις κατά 4,2% καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ELSTAT, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2025 σε σχέση με το 2024 οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο. Στην Ελλάδα οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με τις 69.000 το 2024. Μέσα σε αυτά ψήγματα αισιοδοξίας από το γεγονός ότι η περιφέρεια της Κρήτης εμφανίζει να έχει περισσότερες γεννήσεις την χρονιά που μας πέρασε. Το μείζον ζήτημα βέβαια της υπογενετικότητας που ταλανίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Ξανά σε λειτουργία από αύριο Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκη. Σε κανονική λειτουργία επανέρχεται έπειτα από διακοπή περίπου ενός μηνός που κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η εταιρεία Θέμα ανακοίνωσε την επαναλειτουργία. Όλα πήγαν καλά στις δοκιμές. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο μπαίνει κανονικά σε εμπορική λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμα από τις 5 και 4 το πρωί, δηλαδή μέχρι τις 11 το βράδυ, Δευτέρα ως και Κυριακή. Ενώ να πούμε ότι από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29 Μαΐου ως 19 Ιουνίου, οι ημερομηνίες που έμεινε κλειστή εκτός λειτουργίας βέβαια η γραμμή του μετρό, μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών για την φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο υπόλοιπο για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση.
Επέστρεψε στην εκκλησιαστική του επαρχία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιώτιδος κύριος Σιμεών, ο οποίος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Είναι καλά και επανήλθε στα καθήκοντά του ο Μητροπολίτης, ο οποίος επέστρεψε και ακολουθεί κανονικότατα το πρόγραμμά του. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή τώρα με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό να μπουν οι επίσημες υπογραφές σήμερα. Υπογραφές για τη συμφωνία που τελικά έκανε δεκτή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό του μήνυμα γνωστοποίησε ότι αν και διατηρούσε επιφυλάξεις, τελικά εγκρίνει τη συμφωνία. Όμως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν πήγε στην Ελβετία και υπάρχουν ήδη οι πρώτες προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη. Αρκετοί είναι που μιλούν για ένα αόρατο ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ πίσω από τη συμφωνία Ιράν επίσης, ενώ η ακύρωση των συνομιλιών στην Ελβετία δεν ήταν διπλωματική αποτυχία, ήταν η στιγμή που η γεωπολιτική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής αποκάλυψε τα ξεκάθαρα όρια της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μιλούν, αλλά το πεδίο της μάχης στο Λίβανο είναι που αποφασίζει, το οποίο και συνεχίζει να υπάρχει. Με γερμανικά συνέχισαν σήμερα τις εξετάσεις, τα ειδικά μαθήματα υποψήφοι των πανελλαδικών. Τώρα σε λίγες ημέρες έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Θυμίζουμε στις 23 ως την 3η μπορούν να μπαίνουν υποψήφοι στο minedu.gov.gr για να δηλώνουν το κινητό τους τηλέφωνο στο οποίο θα έρθουν τα αποτελέσματα, οι βαθμοί των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο. Απαγόρευση κολύμβησης έχουμε σε παραλία του Δήμου Σιθωνίας μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό, συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα, στην Νικήτη, στην παραλία αυτή. Είχαμε την βλάβη και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλίνης, δήλωσε ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος λειτουργούσε για πολλές ώρες με γεννήτρια. Δεν ανταποκρίθηκε ο ΔΔΕ, λέει ο Δήμαρχος πάντα, στη δήλωση βλάβης άμεσα και στις κλήσεις του Δήμου, και έτσι λοιπόν είχαμε αυτό που είχαμε. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα ηλεκτρονικά. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι απασχολούσε στον ημερήσιο τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Καθημερινή με ένα πολύ σοβαρό θέμα, στα μπλόκα της Τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Οι τοπικοί έλεγχοι της Τροχέας λοιπόν έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα, απίστευτο πραγματικά. Μιλάμε για χιλιάδες οδηγούς που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα και αυτοί ήταν που σταμάτησαν βέβαια στους ελέγχους της Τροχέας. Χωρίς άδεια οδήγησης λοιπόν εν έτη 2026 στους δρόμους.

Και βέβαια να σημειώσουμε ότι πρόκειται είτε για πολύ νεαρά άτομα, είτε για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Μετά από παράβαση βέβαια του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος είναι αυστηρότερος. Τα νέα ΚΕΠ από την εφορία, ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν. Νέο δίκτυο το οποίο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο λειτουργεί στο Χολαργό και βέβαια στόχος είναι να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι, να μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση, υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία των υπαλλήλων. Απογευματινή. Κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Μια εκτενής ερευνά από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που είναι σε εξέλιξη. Ρίσοσπάστης ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά σε όλη τη χώρα. Οι εμπορικές αξίες εδώ που εξαρτώνται βέβαια και από την τουριστική κίνηση της κάθε περιοχής, την απόσταση από τη θάλασσα και αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Εδώ παρουσιάζονται στο εσωτερικό της εφημερίδας αυτής. Μανιφέστο με τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Το πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με τον καυγά, όπως γράφει, Διαμαντοπούλου Δούκα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εδώ χαρακτήρισε το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τη Θεσσαλονίκη. Από τις πρωτοπόρες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All ολοκληρώνεται εδώ στην πόλη μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Σήμερα να πούμε το απόγευμα ότι ανοίγει πανιά το φεστιβάλ ορόσημο της Θεσσαλονίκης, το φετινό φεστιβάλ βιβλίου. Ήδη έχει συννεφιάσει, καθώς ήθιστε στην πρεμιέρα, στην αυλαία του φεστιβάλ, να βρέχει ένα ψηλόβροχο το οποίο περιμένουμε λίγο πολύ. Αφιερωμένο είναι το φετινό στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια δίνεται σε συγκεκριμένες ακριβές περιοχές το βάρος των ελέγχων, όπου υπάρχουν καταγγελίες για μίζες, παράνομες μίζες, χρήματα τα οποία κυκλοφορούσαν και βέβαια είχαν γίνει καθεστώς. Ο λόγος δημογραφικός κατήφορος. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Σε μια πενταετία έχουμε 19.000 λιγότερες γεννήσεις στην πατρίδα μας. Η εστία. Τρύπα στα ασφαλιστικά συστήματα, βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Ιωάννης Τουρνάρας μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως και τι είπε, ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους. Ζητά να αναπτυχθεί ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας ο κ. Τουρνάρας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Political. Τι θα έχει το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εδώ πραγματεύεται η εφημερίδα, το ρεπορτάζ, οι εξαγγελίες που έρχονται. Κυβερνητικές πηγές ήδη κάνουν λόγο για ένα πακέτο 1 ή 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, τη δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γκρεμίζει το success story του Πρωθυπουργού. Με την έκθεση του Ταμείου, σε αυτήν αναφέρεται η εφημερίδα. Επισημαίνει εδώ ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers που δρών ανεξέλεγκτα. Αυτά υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Τι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό? 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε από εκεί, στέλνετε τα μηνύματά σας και θα αναζητήσουμε και απαντήσεις σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Κλείνουμε και σας θυμίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία σε απευθείας μετάδοση την Κυριακή από τις 7.30 από την πόλη του Κιλκής που γιορτάζει τα ελευθέρειά της, να παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτουργο και την δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής, που θα τελεστούν βέβαια στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την ίδια ώρα απευθείας μετάδοση και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαντήλα. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Η Ευαγγελική Περικοπή της επόμενης Κυριακής είναι ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Σε τι θέματα αναφέρεται?
1: Η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αποτελείται από 12 στίχους και αναφέρεται σε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το λιχνάρι του σώματος, που αναφέρεται στους δύο πρώτους στίχους και λέει: το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Το δεύτερο θέμα που αναφέρεται στην Ευαγγελική Περικοπή είναι το «Ο Θεός και το χρήμα». Σε αυτό αναφέρεται ο 24ος στίχος και λέει: «Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα». Και το τρίτο θέμα το οποίο πραγματεύεται η Ευαγγελική Περικοπή είναι, αδελφοί Δήμητρα, το άγχος για τη ζωή. Είναι δηλαδή, μιλάει για τη Θεία Πρόνοια και αφιερώνει 9 ολόκληρους στίχους. Σε αυτό λοιπόν τους στίχους, σε αυτό το θέμα περί Θείας Προνίας, αναφέρεται 5 φορές το ρήμα «μεριμνώ». Μη μεριμνάτε. Τι φάγετε, τι πίετε, τι ενδύσαστε. Στη συνέχεια, τι εξημών μεριμνών δίνατε προστείνει επί την ηλικία αυτού πήχην ένα. Στη συνέχεια, περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Στη συνέχεια, μήπως μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν, τι πίωμεν, τι περιβαλλόμεθα. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Και έπειτα, μετά την Ευαγγελική Περικοπή, ο 34ος στίχος πάλι αναφέρεται και λέει: «Μήουν μεριμνήσετε εις την αύριο, ηγάρ αύριον μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αδελφοί Δήμητρα, η αγωνιώδης μέριμνα συνιστά άρνηση του Θεού και έλλειψη πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σπάνια μίλησε τόσο συγκεκριμένα και επίμονα για ένα πάθος. Η αγωνιώδης μέριμνα καταστρέφει την ανθρωπιά μας. Αφανίζει το χαμόγελο της ζωής. Διώχνει ακόμη και τον ύπνο μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερα από 320 εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο είναι ψυχοπαθείς που οφείλονται στο άγχος το οποίο τους έχει καταλάβει. Και αυτό το άγχος πολιορκεί πλουσίους και φτωχούς. Μεριμνά ο φτωχός για την τροφή και ο πλούσιος για την τρυφή. Μεριμνά ο φτωχός για το ένδυμα, μεριμνά και ο πλούσιος για την πολυτέλεια. Εξασφαλίζει, μεριμνά ο φτωχός για την εξασφάλιση στέγης, μεριμνά και ο πλούσιος για να αποκτήσει μέγαρα και βίλες. Η αγωνιώδης μέριμνα για τα βιωτικά αποτελεί πάθος. Συνιστά αμαρτία που μας απομακρύνει από τον Θεό. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη στον Θεό, Πατέρα μας, και στην πρόνοια του Θεού φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Εξάλλου, ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι γυνή επιλύσεται του πεδίου αυτής. Δηλαδή, μπορεί η γυναίκα να ξεχάσει το παιδί της. Και συνεχίζει και λέει: «Είδε επιλάθητο γυνή, και ακόμη κι αν η γυναίκα ξεχάσει το παιδί της, λέει, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου. Έτσι, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», είπε ο Κύριός μας.
0: Γιατί αναφέρει ο Κύριος τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού για να πείσει τον άνθρωπο να μην αγωνιά?
1: Ο Κύριος μας, αδελφή Δήμητρα, πραγματικά αναφέρει τα πετεινά του ουρανού. Γιατί? Γιατί φτάνει ένα ειδόνι για να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Το ειδόνι προσεύχεται πρωί, βράδυ και λαϊδί. Το δεύτερον, τα πουλιά είναι υπόδειγμα συζυγικής πίστης. Λένε ότι τα τριγόνια, όταν το ένα από τα δυο πεθάνει, τότε λέει το άλλο, αφενός μεν δεν ξαναζμίγει με άλλο τριγόνι, και αφετέρου λέει κάθε μέρα και λαϊδάει σε πένθυμο σκοπό. Επίσης λέει τα πουλιά αγαπούν τα παιδιά τους. Θυμηθείτε την γλώσσα, η οποία κάτω από τα φτερά της σκεπάζει τα κροσόπουλα, και όταν βρεθεί κάποιος κίνδυνος, τότε ορμάει για να διώξει και να κατασπαράξει τον κίνδυνο που απειλεί τα πουλιά της. Επίσης τα πουλιά έχουν πίστη στη Θεία Πρόνοια. Όπως ακούσαμε, ους πύρουση, ουδέ θερίζουση, ουδέ συνάγουση της αποθήκας, και ο πατήρ Ουράνιος τρέφει αυτά. Επίσης τα πουλιά έχουν τη φιλοστοργία. Λένε ότι ο πελαργός όταν γυράσει τότε και δεν μπορεί να πετάξει, τότε λέει τα πουλιά του, τότε τον παίρνουν λέει κάτω από τα δικά τους φτερά και τον κυκλοφορούν, και έτσι δεν νιώθει απομονωμένος. Στη συνέχεια, αδελφή Δήμητρα, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας λέει ότι καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ούκο πηδιά ουδέ νύφη. Όλα τα δημιουργήματα της φύσεως, από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα, σε αυτούς που έχουν αυτιά και ακούνε φωνάζουν: υπάρχει Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει: καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, κοιτάξτε και μελετήστε καλά τα κρίνα της υπαίθρου. Αυτά τα κρίνα, αυτά τα λουλούδια είναι διδάσκαλοι και ιεροκήρυκες. Μα τι μπορεί, θα πείτε, να μας διδάξει ένα λουλούδι? Και όμως ο Κύριος το λέει: καταμάθετε τα κρίνα του αιρού. Να πάτε όλοι εσείς οι άπιστοι, οι ματαιόφρονες, οι υπερήφανοι στο σχολείο της φύσεως. Να πάρετε στα χέρια σας ένα λουλουδάκι, και αυτό είναι αρκετό να σας διδάξει. Τι διδάγματα έχει να μας δώσει ένα λουλούδι, ένα κρίνο του αγρού? Είναι πρώτα κήρυξη της δυνάμεως του Θεού. Ποια είναι η αρχή ενός λουλουδιού? Στα περισσότερα λουλούδια είναι ένας σπόρος. Ο σπόρος είναι συχνά μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας. Σε ένα κουτί σπίρτα μπορεί να χωρέσουν χιλιάδες σπόροι. Αλλά ένας σπόρος, αυτό το μικρό πραγματάκι, έχει δύναμη τεράστια. Ζει. Πόσο μπορεί να ζήσει? Μέχρι 3.000 χρόνια. Πού το ξέρουμε? Στις πυραμίδες, τους τάφους των Φαραώ, βρέθηκε βάζο με σιτάρι. Και το έσπηραν, και μετά 3.000 χρόνια φύτρωσε. Ποιος έδωσε τη δύναμη αυτή στο σπόρο? Ο Θεός. Υπάρχει Θεός, και ένας σπόρος κηρύττει τη δύναμή του. Και όχι μόνο της δυνάμειος, αλλά και της σοφίας του Θεού κήρυξ είναι το λουλούδι. Όπως ένας φιλόσοφος πατέρας πρικίζει τα παιδιά του, έτσι και ο Θεός πρικίζει το κάθε λουλούδι με κάποιες ιδιότητες. Το ρόδο το πρίκισε με αγκάθια για να προστατεύεται από τους χείρους, το ηλιοτρόπιο το έκανε να στρέφεται όπου είναι ο ήλιος. Άλλα άνθη τα έκανε να ανοίξουν τα πέταλά τους ακριβώς σε ορισμένη ώρα. Μπροστά σε ένα λουλούδι και ο άθεος παρακινείται να πει: «Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Ένα λουλούδι φοράει την καλύτερη τουαλέτα. Το στολίζει ο Θεός με το ωραιότερο φόρημα, με τα ωραιότερα σχέδια και χρώματα. Ποια τουαλέτα αλήθεια φτάνει τη φορεσιά μιας ανθισμένης αμυγδαλιάς? Καμιά νύφη στον κόσμο δεν είναι τόσο όμορφη όσο μια αμυγδαλιά με τα λευκά της άνθη. Ο Θεός άλλα λουλούδια τα στολίζει κάτασπρα, άλλα κόκκινα, άλλα κίτρινα, άλλα μπλε. Όλα τα χρώματα της ήριδος στολίζουν τα λουλούδια, τα οποία ντύνονται κάθε χρόνο με φορεσές φτιαγμένες σε μυστικά υφαντήρια και εργαλείους. Ένας πλούσιος βασιλιάς της αρχαιότητος, ο Σολομών, είχε στα ανάκτορά του πολλές στολές. Αλλά ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, μεθαύριο που θα ακούσουμε, λέει ότι καμιά από αυτές τις δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη στολή που ντύνεται και το πιο ταπεινό λουλούδι. Το κάλος των λουλουδιών μιλάει για το κάλος του δημιουργού. Εάν για ένα λουλούδι που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, τόση πρόνοια έλαβε ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι η κορυφαία αξία, το αριστούργημα της δημιουργίας, πολύ περισσότερο για αυτόν. Είναι αδύνατον ο Θεός να τον αφήσει έξω από τη φροντίδα του. Γι' αυτό ποτέ κανείς να μην απελπίζεται. Λένε ότι ένας οδηπόρος βρέθηκε στην έρημο, εξαντλήθηκε και έπεσε κάτω απελπισμένος. Λυπόταν που θα πεθάνει εκεί μόνος, αφού ψυχή δεν υπήρχε. Καθώς όμως ήταν πεσμένος μπρούμητα στην καυτερή άμμο, είδε ένα λουλούδι στη σχισμή ενός βράχου και έκανε τη σκέψη: «Θεέ μου, αφού εσύ δεν αφήνεις το λουλούδι αυτό να ξεραθεί εδώ στην έρημο, θα αφήσεις εμένα αβοήθητο?» Το λουλούδι εκείνο του έδωσε παρηγοριά και ελπίδα. Δεν μεσολάβησε πολλή ώρα και πέρασε από εκεί ένα καραβάνι με καμήλες. Τον πήγαν στην πόλη και σώθηκε. Ένα λουλουδάκι τον εμψύχωσε. Δυστυχώς είμαστε τυφλοί. Άνθρωπε, άνοιξε τα μάτια της ψυχής και παντού θα δεις όλα να δοξάζουν τον Κύριο. Όλα φέρουν τη σφραγίδα του, όπως τα προϊόντα ενός εργοστασίου φέρουν τη φίρμα του. Μην απελπιστούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει στιγμή να απελπιστούμε. Για να απελπιστούμε πρέπει να στερέψει κάθε ποταμάκι και να ξεραθεί και το τελευταίο λουλουδάκι. Κι αν ακόμη έλθει ο θάνατος, και πάλι να μην απελπιστούμε. Κι αν δε μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να απελπιστώ? Έως ότου ρέουν ποτάμια και ανθίζουν λουλούδια και ο χάρος ακόμη ανέλθει και πλησιάσει το τέλος της ζωής μας, εμείς να ελπίζουμε στο Θεό. Η πίστη μας στο Θεό, η ελπίδα μας στο Θεό. Ένα μόνο να ζητούμε, το θέλημα του Κυρίου μας.
0: Κύριε Τσετήλα, λένε ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας δημιούργησε πολλά και δύσκολα προβλήματα, αφού αύξησε το άγχος στον άνθρωπο. Υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να τα επιβεβαιώνουν αυτά?
1: Αν ο περασμένος 20ος αιώνας ονομάστηκε αιώνας του άγχους, ο 21ος αιώνας που διανύουμε δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα ονομαστεί. Εισαγωγικά θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσαν προκαιρού δύο μεγάλοι επιστήμονες, ένας καθηγητής της παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μια καθηγήτρια επίσης μευτικής και γυναικολογίας και γυναικολογικής ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφέρθηκαν οι δύο καθηγητές στο βιβλίο του κυρίου Στέλιου Στυριανίδη με τίτλο «Κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», που διαπραγματεύεται τις ψυχιατρικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των πρώτων τριών ετών που και διαπίστωσαν και ερεύνησαν την κατανάλωση ψυχιατρικών φαρμάκων. Αναφέρουν λοιπόν στο εν λόγω χρονικό διάστημα ότι παρατηρήθηκε: πρώτον, αύξηση στο τριπλάσιο των ψυχικών διαταραχών. Δεύτερον, αύξηση στο πενταπλάσιο στις τάσεις αυτοκτονίας. Αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων κατά 34,8%. Αύξηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους κατά 40%. Παρατηρήθηκε αύξηση οικογενειακών προβλημάτων σε ποσοστό 51%. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση εισαγωγών σε ψυχιατρικές κλινικές κατά 50 έως 60%. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των διαταραχών συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους σε ποσοστό 28%. αύξηση αυτοκτονιών κατά 20%. Διακοπή από το σχολείο κατά 25%. Και μάλιστα η καθηγήτρια σε ένα άρθρο της σε ένα περιοδικό στο Lancet με τίτλο «Η υγεία των πολιτών στο απόσπασμα» αναφέρει ότι για κάθε 1% αύξηση της ανεργίας έχουμε 0,8% αύξηση των αυτοκτονιών και των θανάτων από το αλκοόλ. Επίσης διαπιστώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ελάττωσης των γεννήσεων και αύξηση των ενδομετρίων θανάτων λόγω άγχους και στρες. Δραματικοί αριθμοί, αδελφοί Δήμητρα, που δείχνουν το άγχος και το στρες της σημερινής κοινωνίας. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ενοχοποιήθηκαν οι νευρώνες και οι ορμόνες του ανθρωπίνου σώματος. Ποιος όμως ελέγχει τους νευρώνες και τις ορμόνες? Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
0: Κύριε Τσαντήλα, τι είναι το άγχος? Πότε πρωτοεμφανίστηκε και ποιες είναι οι συνέπειες και τα αποτελέσματά του?
1: Την ερώτησή σας τι είναι το άγχος θα ήθελα να απαντήσω ως εξής. Άγχος είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που έχει κάποιος όταν βρίσκεται απομονωμένος και αβοήθητος σε ένα κόσμο δυνάμει εχθρικό. Του λείπει το αίσθημα της ασφαλείας και τον διακατέχει έντονα το δυσάρεστο αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Το άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωνία, μια συνεχής και έντονο στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μια αόριστος καταπιεστική ανησυχία δια το παρόν και το μέλλον και δια κάθε υπόθεση. Τώρα, πότε πρωτοεμφανίστηκε το άγχος? Θα σας φανεί, αδελφοί Δήμητρα, περίεργο ότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος δοκιμάζει το άγχος συνοδευόμενο από το φόβο μέσα στον παράδεισο, ένα δειλινό, την ημέρα της παραβάσεως και της πτώσεως. Και ήκουσα της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινό και εκρύβησαν, μας λέει η Γένεση. Και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: Αδάμ, πού ή? Και είπεν αυτό: της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην ότι γυμνός ημί και εκρύβην. Το άγχος και η αγωνία είναι η πρώτη δυσάρεστος κατάστασης που δημιουργήθηκε στην ψυχή του ανθρώπου. Από τότε η θλιβερά αυτή κατάσταση έγινε ο απέσιος σύντροφος της ζωής μας. Τώρα, ως προς το τρίτο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ποιες είναι οι συνέπειες και τα αποτελέσματα του άγχους, θα ήθελα να πω το εξής, ότι το άγχος είναι η πηγή και η τροφός των νευρώσεων. Η αγχώδης νεύρωση είναι η συχνοτέρα ψυχονεύρωση. Το δεύτερο, καρδιοπάθειες. Πατήθησαν ότι πάνω από το 98% των καρδιακών προσβολών συμβαίνουν σε αγχώδη άτομα. Τρίτον, αυτοκτονίες. Το 1980 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι πάνω από 400 εκατομμύρια ανθρώπων έπασχαν από κατάθλιψη και 400.000 το χρόνο αυτοκτονούν. Ένα τέταρτη συνέπεια του άγχους είναι ότι δημιουργεί προβληματικά άτομα. Επιδρά αρνητικά στις ιδέες του, στις εκδηλώσεις, στον τρόπο της ζωής του και στον χαρακτήρα του, στη συμπεριφορά του, στην οικογενειακή και κοινωνική του ζωή. Έπειτα, μια άλλη συνέπεια οδηγεί σε ποικίλες παρεκτροπές, στο κάπνισμα, στο πιωτό, στην χαρτοπηξία, στα ναρκωτικά και στην σεξουαλική ελευθερία.
0: Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα αίτια και η θεραπεία του άγχους?
1: Ποια είναι τα αίτια του άγχους? Πρώτον, η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστεως. Η πίστης, η οποία είναι έμφυτος στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της υπάρξεώς του. Μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερο να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Ένα δεύτερο αίτιο του άγχους είναι η αντιπνευματική ζωή. Η εξωστρέφεια. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να στραφεί στον εαυτό του για να ημερέψει και όχι πάντα προς τα έξω. Η βιωτική μέρημνα επίσης αποτελεί ένα αίτιο άγχος, γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε τον ιερουργό να λέει «Πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημνα». Τρίτο, το κοσμικό φρόνημα, η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και ανθρωπορέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Ένα άλλο επίσης αίτιο αντιπνευματικής ζωής είναι τα ατακτοποίητα προβλήματα που υπάρχουν στον άνθρωπο. Η στενοχώρια. Ο Κύριος είπε «Εν το κόσμο θλίψη να έχετε». Αυτή η γη είναι η κοιλάδα κλαθμόνος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Ένα άλλο αίτιο είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά έχει και αθάνατη η ψυχή. Η ψυχή μένει ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμιο των παθών και των πειρασμών. Εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρά κατάστασης αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Ένα άλλο αίτιο του άγχους είναι ο εγωισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλό παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και την βαθυτέρα αιτία αυτού. Όσο αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσο και μεγαλώνει το άγχος και αντιθέτως, όσο μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο και το άγχος ελαττώνεται. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μυσικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμεθα οι φταίχτες δια το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας τον δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμεθα μόνο τα θύματα του άγχους αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχθούμε αυτή την αλήθεια, να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπεινώσεως να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία? Το πρώτο είναι η καλλιέργεια γνησίας της σκεπτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Επομένως, η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητος ή της νοσηράς θρησκευτικότητος που ζούμε σήμερα είναι το σωτήριο φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Η πίστη, η βαθιά, η ζωντανή, η φωτισμένη και έμπρακτος και ακλόνητος προς τον Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος αλλά και προλαμβάνει αυτό. Παρόμοιο λειτουργικό φάρμακο είναι και η έμπρακτος χριστιανική αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, γράφει τα εξής χαρακτηριστικά λόγια περί της αγάπης που έχουν σχέση και με το άγχος. «Φόβος ουκ έστι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Ένα δεύτερο μέσο θεραπείας, αδελφή Δήμητρα, είναι η αυτογνωσία. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος, κατά τον Καρέλ, δεν είναι αυτός που φαίνεται, Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα. Βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό ασυνείδητο. Κατά τον υπολογισμό των ειδικών ερευνητών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένο, άγνωστο, ανεξερεύνητο και ανεξέργαστο στο υποσυνείδητο. Εκεί βρίσκεται ο παλιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολές, οι ροπές, οι κλήσεις, τα ένστικτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν τον ψυχικό μας κόσμο. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο με όλο του το άγνωστο περιεχόμενο επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις μετά από τις οποίες είναι το άγχος. Και ένα τρίτο σημείο θεραπείας είναι, αδελφοί Δήμητρα, η μετάνοια. Το τρίτο και σπουδαιότερο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής και βαθιά και έμπρακτος μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτανούσης ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Η κυρία αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχος και ελέγχουσα συνείδηση, της οποίας την φωνή δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποφύγουμε. Αν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματικά πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται ότι έκανε κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Και συνιστά, λέει, όταν τα θέματα και οι υποθέσεις της καθημερινότητας της ζωής σας γίνουν τόσα πολλά που δεν επαρκεί ο χρόνος του 24ωρου για να τα χειριστείτε, να θυμηθείτε το βάζο του γλυκού, τις δύο κούπες και τον καφέ. Αυτός ο καθηγητής στάθηκε μπροστά στους φοιτητές της τάξης του της φιλοσοφικής σχολής, έχοντας μπροστά του κάποια αντικείμενα. Όταν η τάξη ησύχασε, χωρίς να πει τίποτε, πήρε ένα μεγάλο βάζο του γλυκού και άρχισε να το γεμίζει με μπαλάκια του τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλο, κοίταξε τους μαθητές του και τους ρώτησε αν το βάζο γέμισε και εκείνοι συμφώνησαν. Τότε ο καθηγητής πήρε χαλίκια και άρχισε να τα ρίχνει στο βάζο, κουνώντας το, και αυτά πήγαν στα κενά ανάμεσα στις μπάλες του τένις. Όταν πια δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια, ρώτησε τους μαθητές αν το βάζο ήταν γεμάτο, και αυτοί κάπως σαστισμένοι είπαν πως είναι. Ο καθηγητής στη συνέχεια πήρε άμμο και αφού την έριξε στο βάζο, γέμισε όλα τα κενά ανάμεσα στα χαλίκια, και αφού ρώτησε τους μαθητές πάλι αν το βάζο ήταν γεμάτο, αυτοί ανταπάντησαν με ένα ομόφωνο ναι. Τότε ο καθηγητής έσκυψε και πήρε κάτω από το γραφείο δύο κούπες καφέ και τις έριξε στο βάζο, ενώ οι μαθητές πλέον γελούσαν απορριμμένοι. Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι μπάλες του τένις είναι τα πλέον ιερά και μεγάλα πράγματα στη ζωή σας, όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και οι αγαπημένες σας ασχολίες, πράγματα που ακόμη και όλα τα άλλα να χαθούν, αυτά είναι ικανά να γεμίσουν τη ζωή σας. Τα χαλίκια αντιπροσωπεύουν πράγματα σημαντικά, όπως τη δουλειά σας, το αυτοκίνητό σας, ένα σπίτι. Η άμμος είναι άλλα μικρότερα πράγματα. Αν γεμίσετε το βάζο πρώτα με άμμο, δεν θα υπάρχει χώρος για να βάλετε τα χαλίγια και τις μπάλες του τένις. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή σας. Αν ξοδέψετε την ώρα σας και την ενέργειά σας για μικρά πράγματα, δεν θα έχετε χρόνο και δύναμη για μεγαλύτερα και σημαντικότερα για σας πράγματα. Φροντίστε τα μπαλάκια του τένις πρώτα και μετά τα χαλίκια. Τα υπόλοιπα είναι άμμος. Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι και ρώτησε: «Τι αντιπροσώπευε ο καφές?» Ο καθηγητής χαμογέλασε και είπε: «Ο καφές είναι για να σας δείξει πως όσο γεμάτη και να είναι η ζωή σας, πάντα θα υπάρχει χώρος για ένα καφέ με κάποιο φίλο». Νομίζω ότι καταλάβαμε αντιδίδυμετρα το νόημα αυτό που διαβάσαμε.
0: Συνοψίζοντας, ποια μηνύματα θα θέλατε να δώσετε στους ακροατές μας?
1: Αδερφή Δήμητρα, ο Κύριος στην Ευαγγελική Περικοπή λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Το κοινωνικό πρόβλημα κατέχει αναμφισβήτητα την πρώτη θέση, γιατί είναι πρόβλημα κάθε εποχής, κάθε γενεάς. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η δίκαιη κατανομή των αγαθών, η πραγματοποίηση ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, η άρση των διακρίσεων μεταξύ των, η εξαφάνιση της εκμεταλλεύσεως και αδικίας από τον έναν άνθρωπο στον άλλο και κάθε τι σχετικό που ανήκει στη σφαίρα του κοινωνικού προβλήματος είναι ένας από τους βασικότερους αγώνες κάθε εποχής. Ο 20ος αιώνας έχει ονομαστεί αιώνας του κοινωνικού ζητήματος. Ο χριστιανισμός κατηγορείται από την σοσιαλιστική κυρίως πλευρά, γιατί θεωρείται πως στην ιστορία του τάχθηκε στο πλευρό των ισχυρών και των πλουσίων, συμβάλλοντας έτσι στην διαιώνιση του κοινωνικού προβλήματος αντί στη λύση του. Γι' αυτό τόσο ο κομμουνισμός όσο και οι σοσιαλισμοί σφετερίζονται την θέση της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, διακηρύσσοντας πως ό,τι δεν πέτυχε εκείνη στα 2000 χρόνια της παρουσίας της θα το κατορθώσει η μαρξιστική ιδεολογία, την εξάπλωση δηλαδή του σοσιαλιστικού παραδείσου στον κόσμο. Είναι όμως αλήθεια πως η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός δεν προσφέρει τίποτε για τη λύση του ακαθόδους κοινωνικού προβλήματος? Αυτό που βασικά μας ενδιαφέρει είναι αν το Ευαγγέλιο, το σύνδεμα της Εκκλησίας, δίνει λύση στο κοινωνικό πρόβλημα. Η Αγία Γραφή αρχίζει με τον άνθρωπο μέσα σε ιδεώδες περιβάλλον, τον Παράδεισο. Ο Θεός εφύτευσε Παράδεισο και εκεί έβαλε τον άνθρωπο. Η πτώση του ανθρώπου έφερε στη ζωή του όλες εκείνες τις ανώμαλες καταστάσεις που συνθέτουν το κοινωνικό πρόβλημα. Νέος Παράδεισος ιδρύεται στον κόσμο, η Εκκλησία. Και όπως στο πρώτο, έτσι και εδώ χαράστονται από το στόμα του Λόγου του Θεού οι προϋποθέσεις για να ζει ο άνθρωπος παρόλη την αμαρτία και το κακό του κόσμου με ισότητα, ειρήνη, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη. Οι αρχές αυτές εδοκιμάστησαν στην πρώτη εκκλησία και πέτυχαν απόλυτα, όπως μας βεβαιώνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Συνεχίστηκαν δε στην ιστορία της Εκκλησίας μέσα στο μοναστικό κοινόβιο που αποτελεί πράγματι κοινωνία Χριστοπολιτείας. Άρα όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη δοκιμάστηκε με επιτυχία η χριστιανική πολιτεία ως πολιτεία του Θεού μέσα στον κόσμο. Αδελφοί Δήμητρα, για μας το οικονομικό πρόβλημα είναι σήμερα το κυριότερο που προκαλεί άγχος. Η οικονομική κρίση υπήρχε και στην εποχή του Ηλία. Το έλυσε ο Ηλίας διότι είχε σχέση με τον πλουσιότερο χρηματοδότη της αγάπης, με τον Θεό. Ο Θεός δεν δανείζει, χαρίζει. Δεν δανειοδοτεί, αλλά χρηματοδοτεί. Τότε τα κοράκια από ανθρώπινα έγιναν φιλάνθρωπα. Δεν λύνεται σήμερα διότι οι άνθρωποι έγιναν κοράκια αρπακτικά. Για μας τους χριστιανούς το κοινωνικό πρόβλημα είναι κατ' ουσία ψευδοπρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα εκείνο για το οποίο υπάρχει έτοιμη η λύση. Δεν συνειδητοποιήσαμε ακόμη στο σύνολό μας πως υπάρχει και ο τρίτος δρόμος ανάμεσα στις συμπληγάδες των συστημάτων του κόσμου, και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος του Ευαγγελίου. Αν υπάρχει ακόμη και για τους χριστιανούς κοινωνικό πρόβλημα και άγχος, συμβαίνει τούτο γιατί λεγόμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, ενώ στην ουσία είμαστε τραγικοί μετανάστες στα σκλαβοπάσδωρα του κόσμου. Ας ακούσουμε τι λέει, τι συμβουλεύει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και συνεχίζει, βουλιάξαμε μέσα στα δικά μας τα άγχη και τα παρόμοια και νομίζουμε ότι άλλαξε ο Θεός, ότι είναι κακός ο Θεός, ότι είναι άδικος και βασανιζόμαστε, ακριβώς διότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ενώ μπορούμε, καθώς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να ταπεινωθούμε λιγάκι και να πούμε, ξέρει ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος, δεν πέφτει έξω, ούτε είναι άδικος ή κακός. Δηλαδή, δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε ότι ο Θεός, χωρίς να το θέλει, έκανε ένα λάθος, έκανε ένα κακό. Όχι, ο Θεός είναι Θεός και ούτε σε λάθη πέφτει, ούτε κακό κάνει. Τι σε πειράζει λοιπόν να δείξεις μια τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό και να δεις που θα τα νιώσεις όλα αλλιώτικα. Τότε ξενιάζεται και γίνεστε όργανά του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε στη ζωή μας τον Χριστό. Και τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Ο κόσμος μας και η ζωή του καθενός μας δέρνονται από κύματα προβλημάτων που σωστά δείχνουν να είναι άλυτα, να φτάνουν σε διέξοδο. Τις ώρες αυτές πολύ κινδυνεύουμε να λυγίσουμε, να χάσουμε το θάρρος μας, να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Σε αυτές τις δύσκολες και συχνά αδιέξοδες ώρες η λύση βρίσκεται στο να στρέφουμε τα μάτια μας προς τα άνω, στον ουρανό, στον δημιουργό μας, έτσι όπως σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής εκείνος μας διδάσκει. Η διατροφή των πεντακισχυρίων και η θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης μας διδάσκουν να μην αποκάμουμεν. Μπροστά και στα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να μην τα χάνουμε στα διέξοδα. Να γνωρίζουμε ότι τα δικά μας τα διέξοδα είναι η ευκαιρία του Θεού. Ο Κύριος είπε, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθε εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Όταν ορθώνονται μπροστά μας οι ογκόληθοι των προβλημάτων και μας δημιουργούν αδιέξοδα, ας ανυψώνουμε την καρδιά μας με θερμή προσευχή προς τα άνω, προς τον ουρανό με βεβαιότητα, διότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος και πανάγαθος. Λέει ο Μέγας Βασίλειος σε κάποια ομιλία του, λέει, έθος της ναυτιλωμένης προς ουρανόν αναβλέπειν. Υπάρχει συνήθεια στους ναυτικούς να κοιτάνε στον ουρανό. Κακήθεν λαμβάνει την οδηγία του πλού και από εκεί να παίρνουν οδηγίες πως θα πορεύσουν το καράβι τους μες στη θάλασσα. Εν ημέρα μεν από του ηλίου, εν νυχτή δε από τη σάρκτου ήτινος άλλου των αϊφανών αστέρων. Την ημέρα να παίρνουν οδηγίες από τον ήλιο και τη νύχτα από τα αστέρια. Και τούτης αείτε εκμέριστε την ευθύτητη, και από αυτά να συμπεραίνουν ποια είναι η ευθεία που θα ακολουθήσουν. Και λέει, και εσύ την προς ουρανόν έχει το αίμα, και εσύ λοιπόν άνθρωπε προς τον ουρανόν στρέψε το βλέμμα σου. Και όλοι μας λοιπόν εκεί στον ουρανό, στο Θεό, να έχουμε στραμμένα τα μάτια της ψυχής μας μπροστά στα προσωπικά μας αλλά και στα γενικότερα προβλήματα, μπροστά στα διέξοδα. Ο καθένας μας ας ακούει και ας προτρέπουμε ο ένας τον άλλον. Προς ουρανόν έχει το όμα. Ακριβώς όπως μας λέει ένας ύμνος. Στρέψε τα μάτια σου ψηλά στον ουρανό, σε εκείνον που για χάρη σου το αίμα του έχισε. Δίχως Θεό, δίχως σωτήρα, δίχως λυτρωτή, ποτέ δεν θα έχεις μια ζωή αληθινή. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση συνειδώντες φως περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση κυρίς υμνήστε φωνές θυσίες η έθεου ζωήν ο διδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να μαρθεί τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός, των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τ' έργα των χειρών σου, μη παρήδηση. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

Τον και καλλιεργούντον εν το αγιό και πανσέπτενο τούτο, οποιόντον ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.

0: Αμήν στρεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμομητοποιήσθεν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
0: Την ημιωτέρων του Χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατράκι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιας του Μητρός, δυνάμει του Κοιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμία Δόξου, προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου, Λυθίας της Συνεπισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ Κιάνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερμάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων, που και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησιξε όσο ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός διευκόν των Αγίων Πατρών ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Και για 30 φυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ναούμ, κεφάλαιο τρίτο. Ο πόλης αιμάτων, όλη ψευδής, αδικίας πλήρης, ου ψηλαφηθήσετε θύρα. Φωνή μαστίγων και φωνή σεισμού τροχών και ύπου διώκοντος και άρματος αναβράσοντος και υπαίους αναβαίνοντος και στυλβούς ιστρομφέας και εξαστράπτων όπλων και πλήθους τραυματιών και βαρίας πτώσεως. Και ουκην πέρας της έθνης είναι αυτής και ασθενήσους είναι τη σώμα είναι αυτών από πλήθους πορνείας. Πόρνη καλή και επίχαρη σιγουμένη φαρμάκων η πολλούσα έθνη εν τη πορνεία αυτής και λαούς εν της φαρμάκης αυτής. Ιδού εγώ επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, και αποκαλύψω τα οπίσω σου επί το πρόσωπόν σου και δείξω έθνηση την εσχήνη σου και βασιλείες την ατιμία σου. Και επιρρύψω επί σε βδελιγμών κατά τα σακαθαρσία σου και θύσω μέσα εις παράδειγμα και στε πάσο ορών σε καταβίσετε από σου κέρι. Δηλέαν είναι βή. Τι στενάξη αυτήν, πόθε ζητήσω παράκληση εν αυτή. Ετοίμασε μερίδα, άρμουσε χορδίν, ετοίμασε μερίδα αμόνι κατοικούς εν ποταμής, είδωρ κύκλο αυτής, εις η αρχή θάλασσα και είδωρ τα τείχη αυτής. Και Αιθιοπία ισχύς αυτής και Αίγυπτος κι ουκ έστι πέρας της φυγής και Λίβιες εγένοντο βοηθή αυτής. Και αυτή εις μετικεσία πορεύσεται εχμάλωτος και τα νήπια αυτής εδαφιούς είναι επαρχάς πασών των οδών αυτής και επί πάντα τα ένδοξα αυτής βαλούσι κλήρους και πάντες οι μαγιστάνες αυτής δεθίσονται χειροπέδες. Και εσύ με θυστήσει και εσύ υπερεοραμένη και συζητήσεις αυτής στάσιν εξ εχθρών. Πάντα το χειρώματά σου σικές σκοπούς έχουσε. Εάν σε λευθώσει και πεσούνται εις στόμα έστοντος. Ιδού ο λαός σου ως γυναίκης εν σύ. Τις εχθροί σου ανοιγόμενε ανοιχθήσονται πύλε της γης σου και καταφάγεται πυρ τους μοχλούς σου. Ιδωρ περιοχή σε επίσπασε σε αυτή και κατακράτησαν τον οχυρωμάτο σου έμβηθη εις πυλών και συμπατήθητε αναχείρης κατακράτησαν υπέρ πλήνθων. Εκεί καταφάγεται σε πυρ, εξολοθρεύσει σε ρομφαία, καταφάγεται σε ως ακρής και βαρυνθείς ως βρούχος. Επλήθυνα στα σεμπορία σου υπέρ τα άστρα του ουρανού, βρούχος όρμησε και ξεπετάσθη. Εξήλατο ως ατέλευος ο σύμικτό σου, ως ακρής επιβεβική επιφραγμών εν ημέρα πάγους. Ο ήλιος ανέτειλε και αφύλατο, κι ουκ έγνω τον τόπον αυτής, ουέ αυτής. Ενίσταξαν οι ποιμένες σου, βασιλεύσα σύρισε κοίμησε τους δυνάστα σου, απήρεν ο λαός επί τα όρη και ούκιν ο εκδεχόμενος, ουκ εστιν ίαση στη συντριβή σου. Εφλέγμαν είναι η πληγή σου. Πάντες οι ακούοντες την αγγελία σου κροτήσου συχήρας επί σε. Διότι επί τίνα ουκ επίλθεν η κακία σου διαπαντός.

Και τώρα με απλά λόγια. Ο Νινεβή, πόλης πλήρης αιμάτων. Όλοι οι κατοικοί σου είναι απατεώνες, πλήρης αδικιών. Θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα λείψουν τελείως αυτά τα θύματα, τα θυράματά σου. Να, κλαγκές μαστίγων υπαίων ακούγονται. Θόρυβος βαρύγδουπος των τροχοφόρων αρμάτων σύει τη γη, ως και ο αρβαλισμός υπηκού τρέχοντος και πολεμικών αρμάτων αναβρασμός. Ήδη διακρίνεται επίθεση υπαίων. Η στυλπνώτης των μαχαιρόντων, το λαμποκόπημα των όπλων, το πλήθος των τραυματισμένων σου και τέλος η μεγάλη σου καταστροφή. Ατελείωτα ήσαν τα εντυπώλη σου έθνη, ατελείωτα και τα πτώματά σου στα οποία σκοντάφτουν. Αυτά έγιναν λόγω της πορνικής γοητείας σου. Ναι, η Νινεβή είναι ωραία και χαριτωμένη, πόρνη όμως αρχόντισα στις γοητείες της. Αυτή εκμεταλλεύεται τα άλλα έθνη με τη γοητεία την πορνική, υποτάσσουσα τους άλλους λαούς στις πορνικές μαγείες της. Ιδού λοιπόν έρχομαι κι εγώ εναντίον σου, λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, θα αποκαλύψω τα οπίστια σου, φέροντας το φόρεμά σου έμπροσθεν του προσώπου σου. Θα δείξω έτσι στα έθνη την αισχύνη της γυμνότητός σου και την εντροπή σου σ' όλα τα βασίλεια της γης. Θα προκαλέσω έτσι κατά σου τον αποτροπιασμό των άλλων λόγω των βρωμερωτήτων σου και θα σε έχω ως παράδειγμα τιμωρίας από εμένα. Θα συμβεί δε αυτό. Κάθε διαβάτης βλέποντας εσένα στην κατάσταση αυτή θα απομακρύνεται από σένα και θα πει «Άθλια Νινεβή, ποιος θα ευρεθεί να αναστενάξει για αυτήν?» «Κανένας. Από πού να ζητήσω και να βρω παρηγοριά για αυτήν?» «Από πουθενά. Ετοίμασε εσύ και συνάρμοσε τις χορδές των οργάνων σου. Ετοιμάσου να θρηνήσεις την πτώση σου, ο αμών της Αιγύπτου. Συ, η οποία τώρα κατοικείς εν μέσω ποταμών και το ίδρυο αυτόν είναι γύρω σου ως φυσικό φρούριο, εσύ λέγω, τις οποίες οι βάσεις, το στήριγμα είναι τα πολλά ύδατα και ως τύχη χρησιμεύουν τα ύδατα αυτά, συ, τις οποίες η δύναμη είναι η Αιθιοπία και ολόκληρος η Αίγυπτος και απέραντος ήτο η επίδρασή σου, αφού και λίβιες εγίνουν το βοηθή σου, συ αυτή θα πορευθείς εχμάλωτος και τα νήπια σου θα φωνεύσουν οι εχθροί σου χτυπώντας αυτά στο έδαφος στα σταυροδρόμια των οδών. Σ' όλα τα ένδοξα πρόσωπα και πράγματα οι εχθροί θα ρίψουν κλήρους κατά τη διανομή. Όλοι οι μεγάλοι άρχοντες θα δεθούν με χειροπέδες. Αλλά και εσύ ο Νινεβή θα πιείς το ποτήριο της οργής του Κυρίου μέχρι μέθης και θα είσαι παραθεωρημένη και θα ζητήσεις καταφύγιο άσυλο έναντι του εχθρού. Όλα τα χειρώματα θα εποφθαλμιώνται, θα κοιτάζονται όπως τα σηκώδεντρα με τα πρώιμα σίκα τα οποία θα πέσουν στο στόμα του επιθυμούντος αυτά να φάγει όταν σαλευτούν οι σικές. Ιδού Νινεβή, ο λαός σου είναι όπως και οι γυναίκες. Στους εχθρούς σου θα ανοιχθούν διάπλατα οι πύλες των πόλεων της χώρας σου. Φωτιά θα κάψει τους ξύλινους σύρτες των πυλών σου. Φρόντισε να διοχετεύσεις στην πόλη σου νερό για την μέλουσα πολιορκία σου. Ενίσχυσε τα οχυρώματά σου. Έμβα μέσα εις το πυλόν και ζύμωσε με τα πόδια σου αυτόν τον πυλόν με άχυρα για να ενισχύσεις κάθε οχύρωση με τα πληθιά. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά θα καταφάγει τα φρούρια σου αυτά. Η οροφέα θα σε εξολοθρεύσει. Και τα δυο αυτά θα σε φάγουν όπως τρώγει η ακρίδα τη χλωρίδα. Ο βρούχος, το είδος αυτό της ακρίδος, θα είναι πολυάριθμο. Έτσι και οι εχθροί σου. Επλήθυνες τις εμπορικές σου επιχειρήσεις σε αριθμό υπέρ τα άστρα του ουρανού. Κι όμως, καμιά ωφέλεια δεν θα λάβεις από αυτά. Ο βρούχος ορμά, πετά και φεύγει. Έτσι και πολυάνθρωπος πόλη σου. Ο πολυπληθής λαός σου πήδηξε και εξαφανίστηκε ως το άλλο είδος της απτέρου ακρίδος, ο ατέλευος, το οποίο βρίσκεται σε φράχτη σε μέρα παγωνιάς. Ανέτειλε ο ήλιος
Και πήδησε αυτός και δεν ξαναγύρισε πλέον στον τόπο του. Το ίδιο θα πάθουν και οι Νινεβίτε. Ουές αυτούς. Οι ποιμένες σου νίσταξαν και κοιμήθηκαν, ο βασιλεύς Ασσυρίων, και απεικοίμησες τους άρχοντές σου. Ο λαός σου πήρε τα βουνά και κανένας δεν τον προσέχει. Καμιά θεραπεία δεν υπάρχει στη συντριβή σου. Η πληγή σου έπαθε φλεγμονή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν την είδηση της καταστροφής σου θα χειροκροτήσουν χαίροντες δια τα κατασέ. Διότι σε ποιον δεν έφτασε η ατελείωτος αυτή η κακία σου...

0: αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Τώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Κάθε μέρα κοντά σας φίλοι μας από τις 9 έως τις 10 και μισή το πρωί.
0: Και σε επανάληψη στις 7 και μισή το απόγευμα στις 9 το βράδυ.
1: Και αυτή την ωραία περίοδο, την καλοκαιρινή σιγά σιγά περίοδο, είμαστε και πάλι κοντά σας εμείς με πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα 19 Ιουνίου και να δούμε πρώτα απ' όλα φίλοι μας το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ιούδας, ο Απόστολος, μνημονεύεται σήμερα. Ο Άγιος Ζώσιμος, ο Άγιος Ζήνων, ο Όσιος Παΐσιος ο Μεγάλος και Θεοφόρος. Και εμείς όλων τις πρεσβείες ζητούμε για τη σημερινή μας ημέρα.
0: Και καθώς προχωράει ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, συγγνώμη, και το καλοκαίρι έτσι ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πολύ τις διακοπές. Κάποιοι τις έχουν ήδη ξεκινήσει, άλλοι ετοιμάζουν βαλίτσες, άλλοι τις έχουν σχεδιάσει, άλλοι απλώς ονειρεύονται λίγες ημέρες έτσι ξεκούρασης μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Πάντως, οι διακοπές είναι ένα πολύτιμο δώρο.
1: Ακριβώς, αδερφή Αθηνά, δώρο. Οι διακοπές που το αξίζουμε, που το χρειαζόμαστε, που το οφείλουμε στον εαυτό μας, γιατί η αδιάκοπη λειτουργία πάντοτε κουράζει, πάντοτε επιβαρύνει και τον οργανισμό μας και την ψυχική μας διάθεση. Επομένως, ό,τι κάναμε συνεχόμενα μέσα στο χειμώνα, νιώθουμε την ανάγκη κάποια στιγμή για λίγες μέρες να το διακόψουμε, να το σταματήσουμε.
0: Ναι, είναι έτσι μια ευκαιρία να ξεκουραστεί το σώμα, να ηρεμήσει το μυαλό και σίγουρα να ανανεωθούν οι δυνάμεις μας.
1: Αυτό το ρόλο έχουν άλλωστε οι διακοπές αυτής της ξεκούρασης και αυτής της επανεκκίνησης. Θα μας ξεκουράσουν αλλά και θα μας δώσουν νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε αμέσως μετά και πάλι δυναμικά τον αγώνα μας.
0: Και έτσι θέλω να πω πως η πραγματική ξεκούραση δεν βρίσκεται πολλές φορές μόνο στην αλλαγή του τόπου όπως πολλές φορές θέλουμε, αλλά κυρίως έτσι στην αλλαγή του τρόπου ζωής της καθημερινότητας. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα αλλά να είναι κουρασμένος, να παραμένει μέσα του κουρασμένος, ενώ κάποιος άλλος που θα βγει μπορεί και μισή ώρα μέσα από την να βγει από την πόλη και να πάει έτσι μια βόλτα ακόμη και μέσα στην πόλη να βρει τη γαλήνη. Με λίγη προσευχή, λίγες στιγμές κοντά στους ανθρώπους που αγαπάει.
1: Χρειάζονται λοιπόν έξυπνες λύσεις, προσεκτικές, επιμελημένες λύσεις, προτάσεις, διέξοδοι. Γιατί τότε μόνο θα ξεκουραστούμε, θα ανανεωθούμε, ενώ διαφορετικά μπορεί να κουραζόμαστε και περισσότερο. Όπως κάθε άλλη κατάσταση, τη χαρά, την ευτυχία για τις οποίες συχνά μιλάμε και τις ψάχνουμε εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, κοντά και μακριά και ξεχνάμε να τα ψάξουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα μέσα μας. Οι διακοπές όμως, αγαπητοί μας φίλοι, αν δούμε και την ίδια τη λέξη ακριβώς, σημαίνει πως κάτι διακόπτουμε, κάτι σταματάμε. Και αυτό ας είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για μας, τι τελικά σταματάμε και τι δεν σταματάμε.
0: Γιατί ιδίως για εμάς τους χριστιανούς, οι διακοπές δεν είναι διακοπή από το Θεό.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ωραίο να τα διακόπτουμε και να τα διακόπτουμε όχι μόνο στο καλοκαίρι και στις διακοπές, τη σχέση μας με την αμαρτία, την πτώση μας τα πάθη. Μακάρι κάθε στιγμή να έχουμε τη διάθεση να αρχίζουμε διακοπές από τέτοιες καταστάσεις,
0: έτσι ώστε να συναντήσουμε, να βρίσκουμε ιδιαίτερες ευκαιρίες για να συναντήσουμε τον Κύριό μας πιο ουσιαστικά, που ίσως στο προηγούμενο διάστημα να έχουμε διακόψει τις συναντήσεις μας με το Θεό. Έχουμε ίσως διακόψει τον εκκλησιασμό, την προσευχή.
1: Αυτές είναι οι δύσκολες διακοπές, οι επικίνδυνες διακοπές που καθόλου δεν μας ωφελούν, αντιθέτως μόνο κακό κάνουν στην ψυχή μας και σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Έτσι λοιπόν, ας βρούμε ευκαιρία μέσα στις διακοπές, όσο και αν διαρκούνε, αλλά έτσι γενικά στην χαλαρότητα που φέρνει το καλοκαίρι, όπως και να είναι. Κάθε δουλειά έχει την περίοδο στην οποία χαλαρώνουμε και δεν έχουμε τόση πολύ εργασία, τόσο φόρτο εργασίας. Έτσι λοιπόν, ας εκμεταλλευτούμε την περίοδο αυτή για να διακόψουμε, όπως είπες, την αμαρτία, τη σχέση μας με την αμαρτία όσο είναι δυνατόν, και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και τις διακοπές που κάναμε. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα καλό βιβλίο, να απολαύσουμε τη δημιουργία του Θεού, να προσευχηθούμε λίγο περισσότερο ή να ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε.
1: Ωραίες ευκαιρίες, ωραίες προτάσεις, πολλά μπορούμε να κάνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στην περίοδο των διακοπών, που όλα αυτά να είναι χρήσιμα, να είναι ωφέλιμα, να είναι σωτήρια για μας, και να μην σκεφτόμαστε μόνο τι κακό, τι ωραίο και άγιο θα διακόψουμε. Δεν είναι αυτά για διακοπή. Για διακοπή είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτά τα πάθη μας να πάψουμε, τις κακές μας συνήθειες, αν μπορούμε να διακόψουμε όχι μόνο για λίγο αλλά και για πάντα.
0: Και ίσως αυτές οι διακοπές τελικά να μας μείνουν αξέχαστες και να μας δώσουν τις πιο όμορφες και γλυκές, όχι αναμνήσεις, αλλά τα πιο όμορφα βιώματα. Ας το δοκιμάσουμε φέτος.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, αδερφή Αθηνά, για την πνευματική μας ζωή, για την εκκλησιαστική μας ζωή. Αν μας κουράζει, ίσως δεν τη βιώνουμε και όπως πρέπει. Δεν θα έπρεπε να μας κουράζει η σχέση μας με το Θεό, όπως δεν μας κουράζει ποτέ η σχέση με ένα πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε μέσα μας ή να ρωτήσουμε και το πνευματικό μας, που σίγουρα θα μας δώσει μια λύση και σε αυτό το πρόβλημα.
1: Όπως η καρδιά μας δεν κουράζεται να δουλεύει, αλλά και δεν κάνει διακοπές, γιατί αλίμονο τότε δεν θα ζούσαμε, ούτε τα πνευμόνια μας κουράζονται και σταματούν καμιά φορά, ούτε ο ήλιος σταματά να μας φωτίζει κάθε μέρα το φως, και εμείς τη ζωή, και εμείς τις ενέργειες αυτές που μας δίνουν ζωή δεν θα τις αφήνουμε για τίποτα στον κόσμο. Μας φωτίζει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, να βλέπουμε ποια πράγματα πρέπει να σταματήσουμε, από ποια να διακόψουμε τις επαφές μας και ποια να τα συνεχίζουμε αενάως, συνεχώς, αδιάκοπα.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν το φετινό καλοκαίρι να μην είναι μόνο μια εποχή χαλάρωσης ή διασκέδασης, αλλά μια περίοδος ανανέωσης. Και όπου και αν βρεθούμε, αγαπητοί μας ακροατές, σε όποιο μέρος της γης, σε όποιο μέρος της πατρίδας μας, να πάρουμε μαζί μας το Θεό.

0: Με αυτές τις σκέψεις και τις προτροπές, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκινούμε σήμερα τη μέρα μας και την εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή ακρόαση και για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τα νέα της ημέρας.
1: Να αφιερώσουμε το τραγούδι σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο αυτή την ώρα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοινωθέν, δια το οποίο ανήγγειλε την εκδημία του αημνήστου Μητροπολίτου Ικονίου κυρίου Θεολύπτου. Θλίψη έχει προκαλέσει ανάμεσα στον εκκλησιαστικό κόσμο η κοίμησή του. Ο Μητροπολίτης Ικονίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαωνίας, κύρος Θεόληπτος, κατά κόσμον Ιάκωβος Φενερλής, είχε γεννηθεί στα θεραπεία του Βοσπόρου στις 17 Απριλίου του 1957. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στην αστική σχολή της ιδιαίτερης πατρίδας του, ενώ συνέχισε τις γυμνασιακές και ηλικιακές του σπουδές στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης και έπειτα σπούδασε θεολογία. Εκπροσώπησε τη Μητέρα Εκκλησία σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό, συνόδευσε τον αείμνηστο Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στα ποιμαντικά του ταξίδια σε όλο τον κόσμο και συμμετείχε σε πατριαρχικές εξαρχίες στο Άγιο Όρος. Από το 2001 συμμετείχε κατά διαστήματα στις εργασίες της Αγίας Κερά Συνόδου και ήταν μέλος συνοδικών επιτροπών. Αιωνία η μνήμη. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με 68.467 που ήταν το 2024, ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Αύξηση στις γεννήσεις παρουσιάζει μία και μόνο περιοχή της πατρίδας μας και αυτή είναι η Κρήτη. Ο Κιλκής ετοιμάζεται να γιορτάσει τα ελευθέρειά του. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε την Κυριακή 21 Ιουνίου από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό 4Ε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από τις 7.30 το πρωί, όπου και θα τελεστεί το αρχιερατικό συλλήτρουργο και έπειτα η επίσημη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής το 1913. Αυλαία σήμερα για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα το απόγευμα ανοίγει η αυλαία σε έναν από τους μακροβιότερους και πιο αγαπημένους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η σημερινή υπογραφή, η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία της Συμφωνίας Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία με σκοπό να κλειστεί η οριστική συμφωνία με το Ιράν αναβλήθηκε, όπως έγινε γνωστό σήμερα νωρίς το πρωί. Δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία, όπως τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί, για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ως σκοπό να κλειστεί η οριστική συμφωνία. Το Ιράν τώρα επιβεβαίωσε ότι εγκρίνει τη συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συγκεκριμένα, Μοτζάμπα Χαμενή, με γραπτό του μήνυμα γνωστοποίησε πως διατηρούσε επιφυλάξεις και διαφορετική προσέγγιση σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, αλλά παρόλα αυτά το εγκρίνει. Η Ρωσία δεσμεύθηκε να ανταποδώσει με μαζικές ομαδικές επιθέσεις σαν απάντηση στον μεγαλύτερο βομβαρδισμό που δέχθηκε η Μόσχα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Ουκρανία. Οι Ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν σχεδόν 200 drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα των επιθέσεων, ημέρα Πέμπτη. Εκτοξεύθηκαν πάνω από 1.000 drones κατά της Ρωσίας συνολικά και ανατινάχθηκαν οι εγκαταστάσεις δηληστηρίων. Στην απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη της Χαλκιδικής προχώρησε ο Δήμος Σιθωνίας, καθώς μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό εκλήθηκαν λίμματα. Στο όνειρο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, Νέα Κρίνη Καλαμαριά, τελέστηκε η Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέα Κρίνη και Καλαμαριά, κυρίου Ιωστίνου. Η Αγρυπνία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του οικείου Ποιμενάρχη προς το διοικητή της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, ταξίαρχο Δημήτριο Ξογιάννη, και ευγενούς αποδοχής της. Είχε αρχικά προγραμματιστεί να τελεστεί στον αύριο χώρο του στρατοπέδου Νταλίπη, αλλά λόγω ξαφνικής κακοκαιρίας μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό στη Νέα Κρίνη.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότιδος κ. Σιμεών έλαβε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν μετά την επέμβαση για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από τον επίκουρο καθηγητή νευροχειρουργικής Άγγελο Κόλια. Ο σεβασμιότατος εξερχόμενος του νοσοκομείου εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη του στον εκλεκτό επιστήμονα και σε όλα τα μέλη του νοσοκομείου. Σημαντική αύξηση του αριθμού των κατηχουμένων και όσων προσέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικεντρώθηκε συνεδρίαση της Καναδικής Συνέλευσης Ορθοδόξων Επισκόπων, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτήριου. Τα Καλογριανά της Καρδίτσας τίμησαν τον Άγιο Αρσένιο των Εκκαλογριανών την Πέμπτη, παραμονή της εορτής μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Ελασσόνος και Αρχαγγέλων της Μεγάλης Μοσχοβίας του Εκκαλογριανών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φεσσάλων, κ. Τιμόθεος, χωροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογριανών. Αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία.

ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιμασίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθείτε από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Και φυσικά στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε στις 3 κάθε μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθείτε την τηλεφημερίδα. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Αρχικά, γενικά ήθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Κυριακή προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, ίσως να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς, όπως και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχουμε στη Χίο και 24 στη Σάμο, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα και τη Λάρισα. Βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη.

25 βαθμούς έχουν οι Σέρες, 24 στο Κιλκής, 23 η Έδεσα και η Βέρεια, 25 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη και 22 βαθμούς στον Πολύγυρο αυτή την ώρα. Ενώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 24 βαθμούς στη Δράμα, 23 σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και 25 βαθμούς στη Ξάνθη και την Κομοτηνή.

σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο που επικοινώνησε μαζί μας. Και μάλιστα μας μιλάει για μια εμπειρία του για 4 μέρες που πήγε στο Άγιον Όρος και τόσο πολύ τον βοήθησαν και ήταν, όπως λέει, οι καλύτερες διακοπές ψυχής για αυτόν. Γιατί όντως και στο πιο μακρινό νησί, με τις πιο ακριβές παραλίες, η απλότητα του Αγίου Όρους δεν συγκρίνεται.

όπου και αν μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: εφιάλτες από τη σύγχρονη ζωή του σχολείου και της παιδείας μας γενικότερα θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την φιλόλογο κυρία Μαρία Παστουρματζή. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα σας έχουμε φιλοξενήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ασχολείστε με παιδιά χρόνια τώρα, καθώς διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα παιδιά μας σήμερα έχουν σεβασμό? Πώς το εισπράτετε εσείς ως καθηγήτρια?
1: Ναι, κάνετε μια κέρια ερώτηση, πολύ χρησιμοποιημένη θα λέγαμε, και κέρια και πολύ κοινή. Όντως όλοι παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση σεβασμού στη συμπεριφορά των παιδιών. Το βλέπουμε στον τρόπο που μιλάνε, όχι μόνο στους μεγαλύτερους καθηγητές, αλλά ακόμα και μεταξύ τους, στον τρόπο που κοιτάνε, στον τρόπο που κάθονται μέσα στην τάξη. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί τα παιδιά πολλές φορές δεν ξέρουν καν τι είναι ο σεβασμός. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουν κατανοήσει καν την έννοια του σεβασμού. Τι θα πει σέβομαι. Επομένως δεν μπορούν και να τον εκδηλώσουν. Και έχουμε πραγματικά πολλά φαινόμενα δυσάρεστα, όπως σας ανέφερα.
0: Εγώ σας ρώτησα βέβαια για το σεβασμό και εννοούσα προς τους μεγαλυτέρους, αλλά δείξατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουν σεβασμό ούτε μεταξύ τους, είπατε.
1: Ναι, ναι. Δεν έχουν γενικά δεχτεί το σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή και προς τους μεγαλυτέρους, όπου βέβαια εκεί πρέπει να είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο σεβασμός, αλλά γενικά δεν έχουν διδαχτεί σέβομαι τον άλλον άνθρωπο, σέβομαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου ως μια ξεχωριστή από μένα οντότητα. Δεν το έχουν εμπεδώσει αυτό τα παιδιά, δεν τους το έχουμε εμπνεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
0: Ο σεβασμός τελικά είναι αξία, είναι αρετή? Τι είναι και τι είναι για τα παιδιά σήμερα?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω στα παιδιά πάντα ο σεβασμός είναι το θεμέλιο στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι μια απλή αξία, δεν είναι μια απλή αρετή. Είναι η προϋπόθεση των πάντων. Βέβαια το δυστύχημα είναι, και γι' αυτό βλέπουμε έτσι στα παιδιά μας, ότι οι ενήλικες εμείς δεν διδάσκουμε έτσι στα παιδιά μας. Δηλαδή έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα διεκδίκησης. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου, ακόμα και αυτά που δεν έχεις. Μίλα. Ακόμα και στον καθηγητή σου, άμα σου πει μια κουβέντα, εσύ να μιλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που δίνουν τέτοιες συμβουλές στα παιδιά τους. Καλλιεργούμε μια διεκδικητική κουλτούρα, εγωιστική κουλτούρα. Τρέφουμε πάρα πολύ τον εγωισμό των παιδιών. Οπότε αυτό βέβαια δεν συνάδει με τον σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου, στην προσωπικότητα του άλλου. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι βασιλιάδες, είναι κυρίαρχα, πρέπει οι δικές τους επιθυμίες πάντα να ικανοποιούνται, έχουν πάντα δίκιο, πάντα πρέπει να απαιτούν. Αυτό τώρα σας λέω σε γενικές γραμμές, όχι πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά σας λέω ότι αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς πλέον είναι πολύ εκτεταμένα. Οπότε μέσα σε αυτή την κουλτούρα και μέσα σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση του τύπου εσύ διεκδίκησε εσύ και τα δικαιώματά σου, δεν καλλιεργούμε φυσικά το σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς δεν καλλιεργούμε το ήθος, δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση, δεν καλλιεργούμε την αγάπη. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει ο σεβασμός. Ο σεβασμός δεν είναι κάτι τυπικό μόνο να μιλήσει στον πληθυντικό, να πω ευχαριστώ παρακαλώ. Είναι βέβαια και αυτά σημαντικά, αλλά είναι κάτι που εκπηγάζει από μέσα. Δηλαδή να σκεφτεί το παιδί ότι δεν είναι η μοναδική ύπαρξη που υπάρχει στον κόσμο, που όλα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτό. Υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι με δικαιώματα, να εμπνευστεί ότι γιατί στους μεγαλυτέρους πρέπει να δείχνουν σεβασμό, τι είναι αυτό που τους κάνει πιο αξιοσέβαστους, γιατί πρέπει να δείχνουν σεβασμό και στο συνομιλικό μου και στο μικρότερό μου ακόμα. Δηλαδή εκεί αυτό δεν καλλιεργούμε πολύ τον εγωισμό των παιδιών και τη διεκδικητικότητα, και αυτά βέβαια δεν συνάδουν με τον σεβασμό. Υπάρχει ένα έλλειμμα βαθύτερο, δεν είναι μόνο μια εξωτερική συμπεριφορά.
0: Έτσι όπως το θέτεται όμως, τελικά και μεταξύ τους τα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα σε σχέση μεταξύ τους, όταν δεν εκτιμούν τον άλλον, τον φίλο, τη φίλη.
1: Μα έχουν, το βλέπουμε. Γι' αυτό και ακούμε και πολλές φορές αυτό το φαινόμενο, το λεγόμενο bullying κτλ. Σχολικό εκφοβισμό, σχολικό εκβιασμό μεταξύ των παιδιών. Και όντως είναι σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει και πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν έχουν μάθει να, ακριβώς επειδή τρέφουμε τον εγωισμό τους, πολλές φορές δεν μαθαίνουν να εκτιμούν τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Ή επειδή τα πληγώνουμε πολύ τις οικογένειές τους, μαθαίνουν και αυτά να πληγώνουν τους άλλους για να επιβληθούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Η διαπαιδαγώγηση στο σεβασμό ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, από την νηπιακή ηλικία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα στο σπίτι καλλιεργείται ή δεν καλλιεργείται σήμερα ο σεβασμός?
1: Φυσικά, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει. Αν βλέπουν τα παιδιά καταρχάς πόσο σέβονται οι γονείς ο ένας τον άλλον, πώς μιλάνε ο ένας τον άλλον, πόσο υπολογίζει ο ένας τον άλλον. Το παιδί το βλέπει αυτό το πράγμα, αν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους γονείς του. Αν οι γονείς σέβονται τους άλλους ανθρώπους, πώς εκείνοι μιλάνε, πώς εκείνοι συμπεριφέρονται. Αν οι γονείς σέβονται τα ίδια τα παιδιά, τις ανάγκες τους, τα πραγματικά τους δικαιώματα, αν τους δίνουν χρόνο, αν τους αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Είναι όλη αυτή μια κουλτούρα σεβασμού που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν την εισπράξει, αν το παιδί ακούει τον πατέρα του να βρίζει τη μητέρα του, γιατί να διδαχθεί σεβασμό? Ή τέλος πάντων να μαλώνει με τον γείτονά του, ή είναι μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας οδηγάει και κάποιος τέλος πάντων κάνει μια παράβαση και ανοίξει το αυτοκίνητο και τον βρίζει, τότε το παιδί πώς θα διδαχθεί σεβασμό? Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα πάνω στο θέμα στις ημέρες μας. Ο σεβασμός πολλές φορές θεωρείται και ηλικιότητα ή περιορίζεται στο τυπικό, στην τυπική ευγένεια, τη λεκτική. Να πούμε ευχαριστώ, να πούμε παρακαλώ, που βέβαια και σε αυτό τα παιδιά πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένα. Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Πάντως είναι μια άσχημη εικόνα, τον βλέπουμε ένα παιδί της εφηβείας να μιλάει άσχημα προς τον καθηγητή, προς ίσως ένα όργανο της τάξεως και έξω δηλαδή, στο δρόμο. Βλέπουμε μια ανάρμοστη συμπεριφορά που τους μεγαλύτερους τουλάχιστον μας ενοχλεί, μας σοκάρει.
1: Ναι, και δικαίως μας ενοχλεί, έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια να μην γενικεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν γαλουχηθεί ώστε να έχουν σεβασμό. Αλλά σας είπα, είναι ένα έλλειμμα γενικά της κοινωνίας μας, αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός και η διεκδικητικότητα την οποία εμπνέουμε στα παιδιά. Θα μιλήσει άσχημα, όπως είπατε, σε ένα όργανο της τάξης που πει κάτι εδώ ή κάτι εκεί, γιατί θεωρεί ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του να καθίσει όπου θέλει, παραδείγματος χάρη. Δεν οριοθετούμε τα παιδιά. Τρέφουμε πάρα πολύ αυτό που λέμε διεκδικό και με παράλογο τρόπο.
0: Η παιδεία τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, κύριε Παστουρματζή? Εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε μια παιδεία υψηλή, αρχές, παραδόσεις, οι οποίες έχουν γαλουχίσει την γενιά μας.
1: Παιδεία υψηλή έχουμε με την έννοια που το λέτε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στα σχολεία μας και πόσο τη μεταφέρουμε αυτή την παιδεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα διδακτικά εγχειρίδια. Δυστυχώς, βέβαια το σχολείο προσπαθεί σε ένα βαθμό, έχει τους κανόνες του, έχει τα όρια του, αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι στο όνομα, λέω και την προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη πολλών συναδέλφων, στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας καταλύουμε πολλές φορές τα όρια, και ενώ λέμε ότι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά σεβασμό, δείχνουμε κάποιες φορές τόσο αντιπαιδαγωγική ανοχή στα φαινόμενα που δεν δείχνουν σεβασμό, ώστε κάνουμε τελικά το αντίθετο. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά στο σεβασμό, γιατί γινόμαστε πολύ ανεκτικοί σε κάποιες συμπεριφορές και αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. Οπότε στο τέλος δίνουμε και αντιφατικά μηνύματα. Μια μπορεί να λέμε θεωρητικά ότι πρέπει να έχεις σεβασμό, αλλά όταν δεν έχεις, το ανεχόμαστε.
0: Λίγο πιο πρακτικά, αν θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει εξωφελήσει σχεδόν την έννοια της πειθαρχίας. Δηλαδή να μην έχει αυστηρούς κανόνες το παιδί, να μην τιμωρηθεί το παιδί, και βέβαια δεν εννοούμε ότι να τιμωρούμε παράλογα ή ότι η τιμωρία είναι το πρώτο παιδαγωγικό μέσο. Όχι βέβαια. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε το παιδί χωρίς πειθαρχία. Δηλαδή να μην τιμωρούμε τίποτα, να ανεχόμαστε τα πάντα. Να μιλάει για παράδειγμα στον καθηγητή του άσχημα, ακόμα και να τον βρίζει, και αυτό να περνάει απαρατήρητο. Να μην του γίνεται ούτε μία απλή επίπληξη πολλές φορές.
0: Φανταζόμαστε ότι γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Δηλαδή γίνεται κάποια επίπληξη, έτσι δεν είναι?
1: Γίνεται, αλλά πολλές φορές και σοβαρότερες συμπεριφορές των παιδιών που δείχνουν έλλειψη σεβασμού αντιμετωπίζονται με μια έτσι επιπόλαια επιοίκεια, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Οι παλιότεροι θα μας έλεγαν ότι είχαμε ένα πολύ αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα που συμπεριλάμβανε ακόμα και σωματικές ποινές, κάτι που βέβαια δεν το υιοθετούμε προς Θεού. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να δίνουμε πάρα πολύ κακώς εννοούμενη ελευθερία στα παιδιά, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν λόγω της ηλικίας και της ανοριμότητάς τους, και να μην τα οριοθετούμε. Όταν δεν οριοθετήσεις το παιδί, δεν του βάλεις όρια και κανόνες, δεν το πειθαρχήσεις, πώς περιμένεις να το διδάξεις το σεβασμό? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε ένα πολύ ελαστικό πλέον εκπαιδευτικό σύστημα. Στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης ελευθερίας.
0: Ακριβώς όπως πολύ ωραία το είπατε. Μιας ελευθερίας που τα παιδιά δεν μπορούν να την αντιληφθούν.
1: Δεν μπορούν να την αντιληφθούν. Δεν μπορούν να τη διαχειριστούν καν. Και αντιθέτως έτσι τρέφουμε τις αρνητικές συμπεριφορές με αυτόν τον τρόπο. Και αφήνουμε και τα παιδιά απροστάτευτα ουσιαστικά. Είναι ένα ζήτημα αυτό στα σχολεία. Μια κακώς εννοούμενη προοδευτικότητα, αν θέλετε την άποψή μου.
0: Εσείς όμως, κυρία Παστουρματζή, δεν είστε καθηγήτρια απλώς, είστε φιλόλογος. Ο φιλολογικός κλάδος νομίζω έχει να δώσει λίγα περισσότερα πράγματα στο παιδί.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τι τα περνάτε, τι μηνύματα μπορείτε να τους δώσετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, μέσα από τα κείμενά μας, τα κλασικά κείμενά μας, όπως είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια, η τραγωδία που διδάσκουμε και κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όντως μπορούμε να εμπνεύσουμε, να δώσουμε στα παιδιά τέτοια μηνύματα. Μπορούμε να σχολιάζουμε τέτοιες συμπεριφορές μυρών που δείχνουν σεβασμό. Ας πούμε, όταν η Πινελόπη κατεβαίνει από την κάμαρά της και καλύπτει το πρόσωπό της να μην το δουν οι μνηστήρες, αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή μέσα στην τάξη για να τους δείξουμε τι θα πει μια γυναίκα, πώς μια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, πώς αυτή η κίνηση δείχνει ότι σέβεται τον άντρα της, και να τους μιλήσουμε για το σεβασμό όταν βλέπουμε τη θεοσέβεια των ηρώων, ας πούμε, στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Πάλι μπορούμε να τους μιλήσουμε για το σεβασμό προς το θείο, που είναι και η βάση του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Γιατί το έλλειμμα βασικά πηγάζει και από το γεγονός ότι έχουμε εξοβελήσει από την παιδεία μας το Θεό. Κυρίως δεν εμπνέουμε σεβασμό πρώτα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Οπότε μετά, όταν κάποιος δεν σέβεται το Θεό, πώς να σεβαστεί και τον άνθρωπο? Μέσα από τα φιλολογικά κείμενα, ιδιαίτερα τα αρχαία, γιατί και, όχι πως δεν έχουμε και υπέροχα νεοελληνικά κείμενα, αλλά δυστυχώς η επιλογή που γίνεται στα σχολικά εγχειρίδια, στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, δεν είναι πάντα η καλύτερη. Οπότε τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι πιο ασφαλή, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα παραποιήσει. Γράφτηκαν και ισχύουν δυνικές, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την Οδύσσια, για παράδειγμα. Αυτή είναι, δόξα τω Θεώ. Εκεί βρίσκουμε πιο πρόσφορο έδαφος, τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά, μια προέκταση στο σήμερα, και να το βοηθήσουμε να δουν τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Όπως το παράδειγμα που σας είπα, πιο απλό, με την Πινελόπη που καλύπτει το πρόσωπό της με το πέπλο μπροστά στους μυστήρες, είναι ένα δείγμα για να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το αν σήμερα η γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, αν σέβεται την οικογένειά της, το στεφάνι της, αν το άλλο φίλο, πώς την αντιμετωπίζει κτλ. Γιατί ο σεβασμός είναι σε όλες τις εκφάνσεις, βέβαια, της ζωής. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Οι θεωρητικές επιστήμες, λοιπόν, οι λεγόμενες, τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν και στο ήθος του παιδιού, έτσι.
1: Ναι, ναι. Σαφέστατα, σαφέστατα μπορούν. Ναι. Και αυτός είναι και ο σκοπός τους, νομίζω. Ο κυρίαρχος. Ναι, μπορούν. Ναι. Αλλά το βασικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία πρώτα μέσα στην οικογένεια, η κουλτούρα αυτή που σας είπα. Δηλαδή, να μην έρχονται τα παιδιά με τον υπερτροφικό εγωισμό που διεκδικεί άσκοπα δικαιώματα, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο οριοθετημένο. Καταλάβατε, να μην εξοφελίζουμε την έννοια της πειθαρχίας. Να βρούμε το μέτρο. Συνήθως εμείς πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχω πάει στην άλλη πλευρά του αλόγου. Εν ονόματι της δημοκρατίας.
0: Ναι, θεωρούσαμε ότι είναι πολυταρχικό και πολύ σκληρό το προηγούμενο παιδαγωγικό σύστημα του προηγούμενου αιώνα, των προηγούμενων δεκαετιών, οπότε έχουν καταργηθεί τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα λειτουργούμε ισοπεδωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ακριβώς.
0: Αλλά και ο σεβασμός στο Θεό που θίξατε, κυρία Παστουρματζή, νομίζω ότι είναι η αιχμή του δόρατος στο θέμα αυτό. Ή τέλος πάντων το αποκορύφωμα της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας.
1: Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Και όπως γνωρίζουμε, η παιδεία μας μάλλον προσπαθεί να εξορίσει όσο γίνεται το Θεό μακριά. Και η κοινωνία μας γενικά. Όλα είναι μια αλυσίδα. Όλα είναι μια αλυσίδα. Μην περιμένουμε τα παιδιά μας ξαφνικά να γίνουν αγγελούδια, όταν κουβαλούν μάλιστα και την ανθρώπινη φύση που την κουβαλούμε όλοι μας, αν δεν τους δώσουμε από μικρά Θεό.
0: Εσείς όμως ξέρουμε ότι είστε συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, οπότε γνωρίζετε να μας πείτε και ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών που είναι μέσα στην Εκκλησία, που βιώνουν περισσότερο τη χριστιανική ζωή.
1: Ναι,
0: έχουν αυτό το σεβασμό.
1: Είναι κέρια η ερώτησή σας. Βέβαια δεν συναντούμε πολλά τέτοια παιδιά, δυστυχώς. Είναι η μειοψηφία αυτά τα παιδιά στα σχολεία. Αυτά τα παιδιά σίγουρα, και το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, δηλαδή μπαίνουμε σε μια τάξη και αν δούμε ένα παιδί έτσι το οποίο είναι πολύ ευγενικό, πραγματικά ευγενικό, μετρημένο, εικάζουμε πολλές φορές και βγαίνουμε αληθινοί ότι το παιδί αυτό έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία, τουλάχιστον πηγαίνει σε κάποιο κατηχητικό. Το βλέπουμε, αυτό μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Και το γνωρίζουμε τους γονείς του. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία. Ναι, εκεί τα πράγματα όντως είναι, είναι καλύτερα. Όχι βέβαια πως και αυτά τα παιδιά δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και αυτά επηρεάζονται. Σίγουρα όμως είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο αν η οικογένεια έχει μια ουσιαστική σχέση με το Θεό. Είναι δύσκολο ένα τέτοιο παιδί, ας πούμε, να μιλήσει πολύ άσχημα στον καθηγητή του, να βρίσει τον συμμαθητή του. Φαίνεται η διαφορά. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σας είπα, έτσι, σε παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν μια πιο ουσιαστική σχέση με το Θεό.
0: Κλείνοντας, κυρία Παστουρματζή, τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας?
1: Το μήνυμα έτσι που θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι μας είναι αυτό που είπα, να μην τρέφουμε τόσο πολύ τον εγωισμό των παιδιών, νομίζοντας ότι τρέφοντας τον εγωισμό καλλιεργούμε την αυτοπεποίθησή τους. Δηλαδή ότι μαθαίνοντας το παιδί να διεκδικεί ή να αυτοπροστατεύεται, όπως εμείς θεωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνει ένα χαρακτήρα δυνατό, γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές έτσι ξεκινάμε. Να εμπνεύσουμε στα παιδιά και την ταπείνωση και το σεβασμό. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει σχέση με αυτόν τον διεκδικητικό και υπερτροφικό εγωισμό. Το πρόσεξε, μη δεχτείς μύγα στο σπαθί σου, το όποιος σε μιλήσει θα του αντιμιλήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο να κάνουμε, όπως είπατε εμείς εκπαιδευτικοί, μια επίπληξη στο παιδί, να επιβάλλουμε κάποια ποινή, ελαφριά πάντα ποινή, διότι σας είπα σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά είναι επίκαιες, και να έρχονται οι γονείς για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του σχολείου. Γιατί προσπάθησαν να παιδαγωγήσουν το παιδί και να διεκδικούν το παιδί να παραδέχεται το σφάλμα του, και οι γονείς να έρχονται να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν την απόλυτη αθώωσή του. Καταλαβαίνετε τώρα τι χάος θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το παιδί. Όταν το μεν σχολείο προσπαθεί στο στοιχειοδός που με τα μέσα που διαθέτει να το παιδαγωγήσει, να του μάθει να σέβεται κάποιους κανόνες, και έρχεται ο γονέας να γκρεμίσει όλη αυτή την προσπάθεια του σχολείου. Οπότε αν έτσι να εξαχθεί ένα μήνυμα από αυτή τη σύντομη κουβέντα μας και μας ακούνε φίλοι γονείς, είναι να μην έρχονται σε αντιπαλότητα με το σχολείο σε τέτοιες περιπτώσεις, αντίθετα να συνεργάζονται και να εμπνεύσουν από το σπίτι και όλας μέσα το σεβασμό, τα όρια, το σεβασμό και στους κανόνες, την πειθαρχία, όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από την οικογενειακή δομή. Μην το φοβόμαστε αυτό, ίσα ίσα βοηθάμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε να νιώθουν πιο ασφαλή όταν τους βάζουμε όρια, παρά να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα και τα παιδιά μας να οδηγούνται στο χάος.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορματζή, ευχαριστούμε θερμά για τις σκέψεις που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο κυρία Μαρία Παστορματζή, με την οποία συζητήσαμε την έννοια του σεβασμού στην εφηβική ηλικία.

Γεια σας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κυριακή που μας έρχεται, 21 Ιουνίου, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Κιλκής. Το Κιλκής της 21 Ιουνίου κάθε χρόνο γιορτάζει την απελευθέρωσή του και την επέτειο της ιστορικής μάχης του Κιλκής του 1913 κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το αρχιερατικό συλλήτρουγο και την επίσημη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης του Κιλκής την Κυριακή, όπως αναφέραμε, 21 Ιουνίου το πρωί από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκής. Ίσως θα είναι και έτσι μια όμορφη ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή εξόρμηση στην πόλη του Κιλκής, μια που μπορούμε να επισκεφθούμε και το λόφο στην περιοχή του Λαχανά αλλά και του Κιλκής, όπου υπάρχει και μουσείο και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις την Κυριακή αυτή λόγω της επετείου της απελευθέρωσης του Κιλκής. Και την επέτειο της ιστορικής μάχης Κιλκής Λαχανά. Έτσι μπορείτε να προγραμματίσετε τον εκκλησιασμό σας να τον έχετε οικογενειακά στο Κιλκής και στη συνέχεια να ακολουθήσετε, έχει και παρέλαση φυσικά και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Διαβάσαμε μια είδηση στο news.tv4y.gr η οποία αφορά τις γεννήσεις στην πατρίδα μας. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 παιδιά, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια. Σε σύγκριση με τις 68.467 παιδιά που γεννήθηκαν το 2024. Ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών. Σύμφωνα με την νέα έρευνα από την Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας, το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών. Ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 25 έως 29 ετών. Κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 βαθμούς ετών. Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, αγαπητοί ακροατές. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης κατά 129 γεννήσεις. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όπως αναφέρουν και όλοι οι ειδικοί, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η πατρίδα μας, η υπογεννητικότητα.

Για χοροδία μιλούσε το τραγούδι, παραδεσένια χοροδία. Διάφορες εκδηλώσεις γίνονται στις Μητροπόλεις, σε διάφορα σημεία της πατρίδας μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια μουσική συναυλία ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 9 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης και Ασπασία Στρατηγού, πλησιούμενοι από την χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην Ελλάδα και την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση. Την Τετάρτη λοιπόν, 1 Ιουλίου, 1η Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη».

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και από μένα. Σχετικά με τη γεωγραφία του πλανήτη μας είναι τα όσα θα μάθουμε σήμερα. Φορέστε λοιπόν τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Η Φιλανδία λέγεται και χώρα των λιμνών και των νησιών. Έχει πάνω από 50.000 λίμνες και 70.000 μικρά και μεγάλα νησιά. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας είχε ύψος 120 μέτρων. Τα Κανάρια νησιά οφείλουν την ονομασία τους στα σκυλιά και όχι στα πτηνά, όπως νομίζουν πολλοί. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, τα νησιά ήταν γνωστά για τα άγρια σκυλιά που περιπλανιόταν εκεί. Και καθώς η λατινική λέξη για το σκυλί είναι κανείς, ονομάστηκαν Κανάρια νησιά. Κανένα σημείο της Ιαπωνίας δεν απέχει περισσότερο από 100 μίλια από τη θάλασσα. Στο Λονδίνο υπολογίζεται πως βρέχει 178 ημέρες το χρόνο, δηλαδή τις μισές και μία παραπάνω. Ο βόρειος πόλος του πλανήτη Ουρανού είναι σκοτεινός για 42 συνεχόμενα έτη. Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου είναι η Γροιλανδία. Το 60% των λιμνών που υπάρχουν στον κόσμο βρίσκεται στον Καναδά. Η Νέα Ζηλανδία είναι η μόνη χώρα που συνδυάζει όλα τα κλίματα του κόσμου. Η Λιβύη είναι η πιο άγωνη χώρα στο πλανήτη, με το 99% του εδάφους να είναι έρημος. Στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει ούτε ένα φυσικό ποτάμι. Αυτά για σήμερα, φίλοι μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαίρετε.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Εμείς αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Όμως πρώτα θα ανοίξουμε όπως κάθε μέρα τη σταγόνα Σοφίας.

μελέτη των ψυχοφελών βιβλίων, οι πνευματικές συζητήσεις, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, όλα είναι αναγκαία και πολύτιμα. Όμως ο γέροντας Εφραίμ μας υπενθυμίζει την μοναδική δύναμη της νοεράς προσευχής, της αδιάλειπτης επίκλησης του ονόματος του Χριστού. Εκεί όπου δεν φτάνουν τα λόγια, εκεί όπου εξαντλούνται οι ανθρώπινες δυνάμεις και ενεργεί χάρη του Θεού. Πόσο συχνά μέσα στην καθημερινότητα γεμίζει ο νους μας από μέριμνες, φόβους, λογισμούς, αγωνίες από την καθημερινότητα. Όμως μια απλή και ταπεινή προσευχή, ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μπορεί να γίνει φως μέσα στο σκοτάδι, να γίνει ειρήνη μέσα στην ταραχή και παρηγοριά μέσα στη θλίψη μας. Η ευχή δεν αλλάζει μόνο εμάς, όπως λέει ο γέροντας, αγιάζει το στόμα που την προφέρει, τον αέρα που τη μεταφέρει, τον τόπο που ακούγεται. Γι' αυτό ας μην θεωρούμε μικρό πράγμα την προσευχή. Μπορεί να γίνεται αθόρυβα, να μην φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, αλλά έχει δύναμη, δύναμη που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο μέτρο. Ας αποχαιρετιστούμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με αυτή τη σκέψη. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ας μην αφήνουμε την καρδιά μας μακριά από τον Χριστό. Και ας έχουμε πάντοτε στα χείλη και στην ψυχή μας την ευχή, που γίνεται γέφυρα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, με κάθε ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Καλή αντάμωση, πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, το πρωί, στις 9. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Το θέμα που μας απασχολεί είναι το μυστήριο του γάμου. Πάτερ Χρυσόστομε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι γιατί είστε κοντά μας και θα θέλαμε ύστερα από τις δύο προηγούμενες εκπομπές να προσεγγίσουμε το μυστήριο του γάμου, την ιερολογία του γάμου και νομίζω πως είναι ώρα να μιλήσουμε για το μυστήριο αυτό που είναι ένα από τα επτά και συνδέει τους δύο ανθρώπους και αγιάζει τον δεσμό και θεωρείται ότι ο δεσμός αυτός αδιάλυτος.
1: Ναι, πρέπει να πούμε από την αρχή, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, ότι με το μυστήριο του γάμου, με την ιερολογία του γάμου, βλέπουμε πόσο ψηλά ανέβασε ο Χριστός και η Εκκλησία το θεσμό του γάμου και το μυστήριο της ενώσεως ανδρός και γυναικός. Από μία απλή σχέση που ήταν στην αρχαιότητα και προ Χριστού και εκτός Χριστού, η σχέση αυτή γίνεται μυστήριο με την ευλογία του Θεού. Και προηγουμένως είπαμε τις προϋποθέσεις για ένα σωστό χριστιανικό γάμο και οδηγούμαστε τώρα, όπως αναγγείλατε, στην ιερολογία του γάμου, αφού προετοιμαστούν οι μελόνυμφοι με όλα τα εφόδια για την καινούργια του ζωή, έρχονται για να ευλογηθούν από την Εκκλησία στον θρησκευτικό γάμο, γιατί μόνο αυτός είναι γάμος αληθινός.
0: Εάν, Πάτερ Χρυσόστομε, δεν προηγηθεί η ιερολογία του γάμου, δεν μπορεί ένας νέος με μία νέα να θεωρηθούν ως οικογένεια, ως σύζυγοι? Είναι άκυρος ο δεσμός αυτός?
1: Για την Εκκλησία δεν υπάρχει σχέση χωρίς την ευλογία του Θεού. Και είναι παρεκτροπή των νέων να συζούν, ακόμα και να κάνουν παιδιά, πριν να ευλογηθούν από το Θεό. Και πριν να δώσουν την ομολογία και την υπόσχεση μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει μια τέτοια μόδα σήμερα στον κόσμο, γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν την ιερολογία του Αραβώνα την έχει μεταφέρει, και όταν συμφωνήσουν, δίνουν το λόγο, όπως λέμε, συμφωνήσουν οι οικογένειες ότι να αραβωνιαστούν τα παιδιά τους, τα αραβωνιάζουν απλώς με μια συνάντηση και με μια υπόσχεση και βάζουν τις βέρες, τα δαχτυλίδια, χωρίς όμως την παρουσία ιερέως και χωρίς ιερολογία.
0: Ναι, παλαιότερα όμως, ναι. Ήμουν μικρό παιδί και το ενθυμούμαι. Ναι. Κάνανε αραβώνες, πήγαινε ο ιερεύς, κάτι πρέπει να διάβαζε.
1: Διάβαζε την ακολουθία.
0: Την ακολουθία, ναι, του, ναι, αραβώνος, και μάλιστα όλοι εκεί πανηγύριζαν και ρίχνα και ντουφικές για το, ναι, χαρμόσυνο γεγονός.
1: Βέβαια, είναι χαρμόσυνο.
0: Αυτό, ναι, είναι χαρμόσυνο ασφαλώς. Αλλά αυτό τώρα καταργήθηκε πλέον. Καταργήθηκε η ιερολογία του γάμου με την παρουσία, ναι, του αραβώνος, με την παρουσία του ιερέως.
1: Ναι, για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην νομίζουν ότι μπορεί να συζούν σαν παντρεμένοι όταν είναι αραβωνιασμένοι. Και δεύτερον, για να μπορούν πιο εύκολα να διαλύσουν τον αραβόνα τους όταν δουν ότι δεν ταιριάζουν. Διότι είπαμε ότι η περίοδος του αραβόνα είναι μια περίοδος γνωριμίας, καλύτερης γνωριμίας, ειλικρινούς γνωριμίας πλέον των παιδιών, και να μην νομίζουν ότι είναι παντρεμένοι. Ένα, και δεύτερον, ότι σε αυτή την περίοδο μπορούν να πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις. Ή να προχωρήσουν ή να, αν δουν ότι δεν συμφωνούν, ότι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, να διαλύσουν τον αραβόνα τους. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει μεταφέρει την ιερολογία λίγο πριν από την τέλεση του γάμου. Προχωράμε λοιπόν στο μυστήριο του γάμου και πρώτα γίνεται ο αραβόνας.
0: Αυτό γίνεται την ώρα και τη στιγμή που το ζευγάρι, οι μελόνυμφοι, προσέρχονται στον Ιερό Ναό.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό, ο λειτουργός το υψίστο τους αναμένει.
1: Ναι.
0: Και εκεί διαβάζει την ακολουθία του αραβόνα.
1: Πρέπει να πούμε κάτι το οποίο τονίζουν οι πατέρες και ο Άγιος Κοσμάς το τονίζει και το λένε και τα βιβλία της Εκκλησίας, ότι όταν έρχεται, έρχονται οι μελόνυμφοι, τους υποδέχεται ο ιερεύς και αφού τους εισαγάγει μέσα στο ναό, ψάλλοντας το άξιο νεστή, της Παναγίας, τους στέκει μπροστά στο τραπέζι ή μπροστά στην ωραία πύλη παλαιότερα και πριν να ξεκινήσει την ακολουθία τους ρωτά: Γιάννη, θέλεις τη Μαρία? Ναι. Μαρία, θέλεις το Γιάννη? Αυτή η ερωταπόκριση είναι βασικό συστατικό του μυστήριου του γάμου, διότι θα πρέπει να γίνεται με ελεύθερη επιλογή των παιδιών ο γάμος και όχι αναγκαστικά από τους γονείς ή από κάποιες άλλες δυνάμεις. Ναι.
0: Βέβαια, κατά το παρελθόν, Πατέρ Χρυσόστομε, είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δεν αποφάσισαν οι νέοι για να εκλέξει ο ένας τον άλλο, να επιλέξει ο ένας τον άλλο, αλλά αποφάσισαν οι πατεράδες, οι γονείς, λέγανε θα τον πάρεις αυτόν γιατί είναι καλό παιδί ή θα πάρεις αυτήν γιατί είναι καλή κοπέλα. Το αποφάσισαν οι γονείς. Αυτό σήμερα έχει καμιά θέση ανάμεσα στους δύο νέους?
1: Οι γονείς βεβαίως έχουν λόγο και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στο θέμα της επιλογής συζύγου, αλλά την τελική απόφαση τι θα την πάρουν τα παιδιά. Εκείνοι θα ζήσουν μαζί, θα ζήσουν με τους γονείς. Εκείνον θα πρέπει να είναι η τελική απόφαση αν συμφωνούν, εάν μπορούν να ζήσουν μαζί και να κάνουν οικογένεια. Αλλιώς θα έχουμε τραγικά αδιέξοδα, δυστυχισμένες υπάρξεις και ο γάμος διαλύεται.
0: Πατέρ Χρυσόστομε, έχουν γνώμη οι γονείς? Ο νέος ή η νέα λέει στους γονείς ότι ξέρετε, εγώ θέλω να πάρω σαν σύζυγο στη ζωή μου τον Α ή σαν σύζυγο στη ζωή μου την Β. Μέχρι ποιο σημείο ο πατέρας έχει ή η μητέρα έχει δικαίωμα να παρέμβει στην προσωπική ζωή του παιδιού? Δηλαδή μπορούν δυναμικά να πούν όχι, αν την πάρεις να με τη φέρεις στο σπίτι ή αν τον πάρεις αυτόν εμείς θα σε αποκληρώσουμε?
1: Όχι. Θα πούν τη γνώμη τους.
0: Να την πούν τη γνώμη.
1: Αλλά δεν θα την επιβάλλουν στα παιδιά.
0: Έτσι. Άρα προσωπική ευθύνη φέρνουν οι δύο νέοι που αποφασίζουν για το μέλλον. Ακούνε τις γνώμες των μεγάλων, των προσώπων που είναι οι γονείς στη συγκεκριμένη περίπτωση και από εκεί και πέρα αποφασίζουν οι δυο τους περί του πρακτέου για να φέρουν και την ευθύνη προσωπικά ο καθένας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αφού λοιπόν πούν ναι, ότι τότε μπορεί πλέον ο ιερεύς να προχωρήσει. Πρέπει να πούμε ότι για να γίνει ο γάμος πρέπει να υπάρχει άδεια γάμου. Από τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας μας βλέπουμε ότι και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος το αναφέρει ότι ο γάμος γίνεται με την άδεια του επισκόπου. Δίνει άδεια ο επίσκοπος για να τελεστεί το μυστήριο του γάμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για την Εκκλησία μας. Αυτή την άδεια του γάμου που την παίρνουν από την Επίσκοπο, από τη Μητρόπολη, την προσκομίζουν στο ναό για να τελεστεί το μυστήριο του γάμου. Χωρίς άδεια δεν τελείται μυστήριο. Και προχωράμε.
0: Αυτό γιατί, Πάτερ Χρυσόστομε, Δεν βλέπετε ότι έχουμε πολλά χαρτιά, πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες? Γιατί καμιά φορά ακούμε και τις ψημιρίες των νεονύμφων, ναι, και λένε, μα επιτέλους, λέει, σου λέει, πώς θα μας στοιχείς αυτός ο γάμος?
1: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν έξοδα σε αυτή την, ναι, τη διαδικασία. Είναι όμως ανάγκη ο επίσκοπος να δει τους νεονύμφους, τους μελονύμφους.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τελέσει το ποιμαντικό του έργο ο επίσκοπος, να δει τους μελόνυφους, να τους συμβουλεύσει, να τους κουβεντιάσει.
0: Έχει ευθύνη ο επίσκοπος.
1: Διότι υπάρχει ευθύνη. Και βλέπουμε και σε πολλοί επίσκοποι, πριν να κάνουν συγκεντρώσεις μελόνυφων, και αφού τους συμβουλεύσουν, αφού τους
0: δώσουν και την ευχή τους.
1: Και τους δώσουν την ευχή τους προσωπικά. Και παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα για το γάμο. Τα παιδιά προχωρούν και δεν ξέρουν ότι θα παντρευτούν και δεν ξέρουν τι είναι ο γάμος. Τα μαθαίνουν από τις τηλεοράσεις και από τα παλιοπεριοδικά και τα παλιοβιβλία. Πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν και θα βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά στον κυνηγή του ζωή. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχει λόγο η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι εκείνη η οποία μόνο, όπως είπαμε, που θα κάνει το γάμο και μετά θα δίνει διαζύγια, αλλά είναι εκείνη η οποία δίνει την ευλογία της και θέλει να στηρίζει το γάμο και θέλει να στέκεται δίπλα στην οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας, και μέσα στην Εκκλησία μας η οικογένεια είναι ένα κάστρο. Ένα κάστρο για το οποίο αξίζει ακόμα να θυσιάζει και κανείς και τη ζωή του. Υπερβομών και αισθειών. Τόσο και όλα, και για την πίστη και για την πατρίδα, τα μαθαίνει το παιδί, ο νέος, τα μαθαίνει μέσα στην οικογένεια. Και όλες οι ανάγκες του ικανοποιούν μέσα στην οικογένεια. Και πρέπει να ικανοποιούν μέσα στην οικογένεια. Και παίρνει τα εφόδια για να γίνει ένας τέλειος πολίτης, ένας τέλειος χριστιανός. Μπορεί πολλά πράγματα να θέλουμε να προσφέρουμε εμείς οι κληρικοί ή οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, αλλά όμως η οικογένεια έχει τον πρώτο ρόλο, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ έχει αγκαλιάσει την οικογένεια και την έχει αναγάγει σε μυστήριο και προσεύχεται και την στηρίζει την οικογένεια με την ευλογία του Θεού.
0: Προσερχόμεθα στο ναό, ρωτάει αν με ελευθέρα βούληση προσέρχονται και αν ο ένας αποδέχεται τον άλλο ή αν συμφωνούν αμφότεροι, ναι, και ο λειτουργός του υψίστου αναγνώσκει την ακολουθία του Αραβόνος.
1: Ναι.
0: Πείτε μας από μέσα από την ακολουθία του Αραβόνος τι μηνύματα, καταρχήν τι σημαίνει αυτό, και κατά δεύτερο λόγο ποια μηνύματα μας δίνει η ακολουθία του Αραβόνος στα προσερχόμενα παιδιά να...
1: Ο Αραβόνας είναι μια συμφωνία, και η τήρηση της συμφωνίας, η συμφωνία αυτή φαίνεται με το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο, ορατό σύμβολο αυτής της συμφωνίας, και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στις ευχές του Αραβόνος να αναφέρονται τα δαχτυλίδια, να αναφέρεται ο ρόλος του δαχτυλιδιού στην Παλαιά Διαθήκη, στη Θάμαρ, στον Δανιήλ, στον Άσωτο γιο, όταν επέστρεψε ο Άσωτος γιος στο σπίτι του πατέρα του, ο πατέρας το έβαλε δαχτυλίδι, δείγμα ότι πάλι έγινε παιδί του,
0: αναγνωρίζει την υιοθεσία,
1: ναι. Και επίσης αναφέρεται ο Αραβόνας και στη σχέση Εκκλησίας, Χριστού και Εκκλησίας. Όπως μνηστεύθηκε ο Χριστός στην Εκκλησία, έτσι μνηστεύεται και ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα. Επίσης αναφέρεται και στην πνευματική μνηστεία για τον Αραβόνα του Πνεύματος. Έχουμε και την πνευματική μνηστεία ο κάθενας χριστιανός, και ο Αραβόνας είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο παίρνει ο χριστιανός, και σε αυτή την όταν ο χριστιανός βαπτίζεται όταν γίνεται χριστιανός, αραβωνίζεται τον Χριστό, παίρνει το Άγιο Πνεύμα σαν δαχτυλίδι και ο γάμος της κάθε ψυχής με τον εμφύο Χριστό θα γίνει στο τέλος του κόσμου, αφού κρατήσει την πιστότητα στην υπόσχεση την οποία έδωσε κατά την αραβώνη με τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αραβώνας παίρνει και άλλη εσχατολογική διάσταση, μας μεταφέρει στον αραβώνα του Χριστού με την κάθε μια ψυχή, αλλά και στο τέλος του αραβώνας που είναι ο γάμος ανάμεσα στη ψυχή και στο Χριστό, που θα γίνει στο τέλος των αιώνων, όπως μας αναφέρει η Αποκάλυψη. Αφού λοιπόν πάρει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια και τα ευλογήσει επάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, σταυρώνει τα δαχτυλίδια στον άνδρα και στη γυναίκα και τα τοποθετεί στο δεξιό χέρι.
2: Κατά την ακολουθία του αραβώνος.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ όμως έχουμε και κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου.
1: Έχουμε τα στέφανα.
2: Τα στέφανα, δεν έχουμε δαχτυλίδια εκεί?
1: Όχι. Τα δαχτυλίδια είναι το ορατό στοιχείο του αραβώνα και τα στέφανα είναι το ορατό στοιχείο του γάμου. Αφού λοιπόν γίνει ο αραβώνας, στη συνέχεια έχουμε το μυστήριο πλέον του γάμου, που αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι η ακολουθία του μυστήριου του γάμου ήταν ενωμένη με τη Θεία Λειτουργία. Όπως ξέρουμε ότι όλα τα μυστήρια στην Εκκλησία μας μέχρι τον 15ο αιώνα ήταν ενωμένα με το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος, η βάπτιση δεν ήταν ιδιωτικές υποθέσεις που πήγαιναν κάποιοι καλεσμένοι, κάποιοι γνωστοί της οικογένειας, αλλά ήταν υπόθεση ολόκληρης της Εκκλησίας. Το ότι γινόταν κάποιος χριστιανός ήταν υπόθεση ολόκληρης της Εκκλησίας. Γι' αυτό γινόταν μέσα στη λειτουργία. Γινόταν σε τακτές ημερομηνίες. Επίσης και το μυστήριο του γάμου ήταν υπόθεση χαράς ολόκληρης της Εκκλησίας. Και τελείτο μαζί με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ ο γάμος να αρχίζει με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, όπως ακριβώς και η Θεία Λειτουργία.
2: Τέλος, η μεν ακολουθία του αραβώνος δεν είναι μυστήριο.
1: Όχι, ιερολογία.
2: Ιερολογία. Όμως το μυστήριο του γάμου είναι πλέον ένα από τα 7 μυστήρια και δεν είναι απλώς μια ακολουθία, αλλά είναι ένα μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει ότι κάτι το θαυμαστό συντελείται κατά την τέλεση αυτήν, και τα όσα λέγονται και όσα ανακοινώσκονται και όσα βλέπουμε να γίνονται κατά την τέλεση του μυστήριου, πλέον αντιλαμβανόμεθα ότι δεν είναι απλώς μια προσευχή, αλλά ένα μυστήριο ανερμήνευτο και ανεξήγητο, γιατί δύο άνθρωποι ενώνουν τις καρδιές τους και δύο άνθρωποι ενώπιον Θεού αποφασίζουν να προχωρήσουν μαζί διατηρώντας το αδιάλυτο το γάμο.
1: Και το μυστήριο φαίνεται κυρίως στο εξής σημείο, στο ότι παρόν στο μυστήριο αυτό είναι ο ίδιος ο Κύριος. Το λέει σε μία ευχή, ότι Κύριε, όπως εκεί στο γάμο της Κανά ήσουν και ευλόγησες τον γάμο, έτσι έλα και εδώ να ευλογήσεις εσύ το γάμο. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος τελεί το γάμο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα λέμε πολλές φορές στα παιδιά όταν δίνουν τα προσκλητήρια, έχετε καλέσει τόσο κόσμο, το Χριστό τον καλέσετε? Πιστεύετε ότι είναι μυστήριο? Όταν σας ενώνει τα χέρια, τα δύο χέρια ο ιερεύς, ο Χριστός σας τα ενώνει, ο Χριστός σας στεφανώνει, ο Χριστός σας ευλογεί, και είναι αοράτος, είναι παρόν ο Χριστός στο μυστήριο του γάμου. Και βεβαίως έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος που ευλογεί, που αγιάζει τους νεόνυμφους. Όπως ακριβώς έχουμε, για να το καταλάβουν οι αδελφοί μας χριστιανοί, όπως ακριβώς έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη χειροτονία, και χειροτονείται ο άνθρωπος, γίνεται κληρικός, διάκονος, πρεσβύτερος ή επίσκοπος, χειροτονείται σύζυγος. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αλλάζει πλέον τον άνθρωπο και τον κάνει πλέον σύζυγο. Τον κάνει μέλος της μίας οικογένειας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι βλέπουμε
2: λοιπόν
1: το μυστήριο του γάμου.
2: Να σας διακόψω λίγο, Πάτερ Χρυσόστομε. Έχω μια απορία. Γιατί μέχρι το 15ο αιώνα τελείται το μυστήριο του γάμου και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και γιατί αποκόπηκε, αποχωρίστηκε το ένα μυστήριο από όλα τα άλλα?
1: Ναι, εξηγείται από το γεγονός της τοκοκρατίας. Αυτό το ότι ήταν ενωμένα τα μυστήρια, το μαρτύρει ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ότι υπήρχε εν ζωή, υπήρχε.
2: Κάπου γίνονται αυτά που λέτε.
1: Και
2: τελείται ο γάμος μέσα στη Θεία Λειτουργία.
1: Γι' αυτό και τώρα πολλοί ευλαβείς νέοι που θέλουν τον παραδοσιακό τρόπο του γάμου τελούν το γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δυστυχώς η τοκοκρατία μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και έθεσε στο σημείο ο γάμος να είναι ιδιωτική υπόθεση, και όπως ξέρετε και ξέρουν και οι χριστιανοί μας, έθεσε στο σημείο ο γάμος να γίνεται στα σπίτια και οι βαφτίσεις να γίνονται στα σπίτια για τον φόβο. Πάλι καλά που ζούμε και υπάρχουμε σαν χριστιανοί, και βεβαίως η τοκοκρατία έχει αφήσει πάρα πολλές ζημιές και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και στη πνευματική ζωή, αλλά δόξα τω Θεώ η εκκλησιαστική ζωή συνεχίζεται, η Εκκλησία μας δεν χάνεται και εξακολουθεί να ζει, να υπάρχει και να αγιάζει τους χριστιανούς και να τους σώζει. Προχωράμε στο μυστήριο του γάμου. Με τα ειρηνικά τα οποία λέγονται.
2: Αυτά είναι κλασικά όπως σε όλες τις αιτήσεις και τις δεήσεις. Έχουμε κάτι ξεχωριστό στις αιτήσεις εκεί που να αναφέρεται στην ένωση των δύο νέων ανθρώπων?
1: Ναι. Μας λέγει εδώ για την υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως τον εν Κανά της Γαλιλαίας. Η αναφορά είναι στο γάμο της Κανά. Ο Κύριος το πρώτο μυστήριο, το πρώτο θαύμα το έκανε στην Κανά, όπως μας μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και για να δείξει την εκτίμηση που έχει ο Κύριος το μυστήριο του γάμου.
2: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα στο γάμο αυτό πατρευόταν ένας μαθητής του, ο Σίμωνο Κανανίτης, στην Κανά. Και στην Κανά σήμερα υπάρχουν οι ιδρύες οι οποίες στις οποίες έγινε το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί και δεικνύονται μέχρι σήμερα.
2: Ναι.
1: Έχουμε επίσης μια ευχή που λέει υπέρ του παρασχεθήν αυτής σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι το αποτέλεσμα της ενώσεως και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον. Υπέρ του δωρηθήν αυτής ευτεχνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγήν. Και στη συνέχεια, μετά από τα ειρηνικά, έχουμε τρεις ευχές. Στη μία ευχή μας αναφέρεται το γεγονός της ιδρύσεως του μυστήριου του γάμου μέσα στον Παράδεισο, όταν δημιουργεί ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα, και βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως πόσο όμορφα μας παρουσιάζει ο θεόπνευστος συγγραφεύς του βιβλίου τη δημιουργία του ανδρός και της γυναικός. Δημιουργεί πρώτα τον άνδρα και αφού πέρασε από μπροστά του όλα τα ζώα, ο άνδρας είδε ότι είναι μόνος, τίποτα δεν του μοιάζει, και τότε είπε ο Θεός ποιήσω με βοηθών κατά αυτόν, και έδωσε ύπνο στον άνδρα, στον Αδάμ, και από την πλευρά του δημιούργησε την γυναίκα. Και λένε οι πατέρες, και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το τονίζει, δεν δημιούργησε τη γυναίκα από το κεφάλι του άνδρα για να είναι πάνω από τον άνδρα, ούτε από τα πόδια είναι κάτω από τον άνδρα, αλλά από την πλευρά για να είναι ίση με τον άνδρα. Και στη συνέχεια, όταν ξύπνησε ο Αδάμ και είδε τη γυναίκα, είπε «Τούτον νυν οστούν εκ των οστών μου και σάκρι εκ της σακός μου. Αύτη κληθεί στη γυνή». παίρνει ο Θεός από το χέρι τη γυναίκα και την εμφανίζει μπροστά στον άνδρα και τότε ομολόγησε ο άνδρας, ο Αδάμ, ότι ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσχοληθεί στη βία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Βλέπουμε ο Αδάμ να προφητεύει, ο Θεός να γίνει την νυμφαγωγός, να οδηγεί τη γυναίκα στον άνδρα και ο Αδάμ να λέγει ότι εξαιτίας αυτής της γυναίκας που αυτή μοιάζει με μένα θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με την γυναίκα του και οι δύο θα είναι σάρκα μία. Βλέπουμε ότι μέσα στον παράδεισο δημιουργήθηκε αυτό το μυστήριο και ότι ο γάμος είναι μυστήριο, το πρώτο μυστήριο το οποίο ιδρύθηκε από τον ίδιο Θεό και μέσα στον παράδεισο. Και στην συνέχεια μας μιλάει για τα ευλογημένα ζευγάρια που έζησαν και στην Παλαιά Διαθήκη, τον Αβραάμ και τη Σάρα, την Ισάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τη Ραχήλ, τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ και τα ευλογημένα ζευγάρια της Καινής Διαθήκης, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, από τον οποίο προήλθε ο Τίμιος Πρόδρομος και μετά εύχεται να είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί στο γάμο και όπως στο γάμο της Κανά ήταν εκεί, έτσι και εδώ ως εκείσαι και εντάφθα παραγενόμενος τη οράτα σου επιστασία ευλόγησον των γάμων τούτων και δώσε στους δούλους σου ζωήν ειρηνικήν, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εισαλλήλους αγάπη ενδοσυνδέσμου της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάρη, τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Πάλι μας έχουμε σχατολογικό χαρακτήρα εδώ, ότι κάπου αποβλέπει αυτός ο αγώνας ο οποίος θα γίνει μέσα στο γάμο. Αξίως έτος να δουν τέκνα τέκνο. Και στη συνέχεια έχουμε το εξής παράδοξο. Μας μιλάει για την ελεημοσύνη. Αφού εύχεται στο ζευγάρι να δώσει ο Θεός από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητες της γης, έμπλησον τους ήχους αυτών, σίτου, ίνου και ελαίου και πάση σε καθοσύνης, γιατί ή να μεταδιδώσει και τις χρία έχουσιν. Δωρούμνε σάμα και τις συμπερούσι πάνε τα προσωτήρια αιτήματα. Εδώ βλέπουμε την ελεημοσύνη να ομολογείται μέσα στο μυστήριο του γάμου σαν μια από τις πιο βασικές αρετές του χριστιανού και ότι η οικογένεια όταν θα έχει όλα τα αγαθά να τα θεωρήσει στην ευλογία του Θεού και θα είναι διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες και θα είναι διαχειριστές όχι μονάχα για τη δική τους την ευκολία για την διαβίωση της οικογένειας αλλά ότι το σπίτι τους θα είναι σπίτι οίκος ελέους, οίκος αγάπης που θα προσφέρεται η αγάπη και η ελεημοσύνη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όπως ακριβώς αναφέρεται στους ευλογημένους προπάτερους την Αβραάμ και την Σάρα που φιλοξενούσαν στο σπίτι τους τους ξένους και αξιώθηκαν εξαιτίας αυτής της αρετής να φιλοξενήσουν και τον ίδιο το Θεό.
2: Εδώ στην ευχή αυτή Πάτερ Χρυσόστομε διαφαίνεται καθαρά η ποιότητα της ζωής του ζευγαριού μέσα στο γάμο. Έχουν ομόνοια, αγάπη, σοφροσύνη. Βλέπετε, μου κάνει εντύπωση ότι και μέσα στο γάμο χρειάζεται η σοφροσύνη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αν έχουν καθαρότητα βίου και έχουν ποιότητα ζωής και αν έχουν σοφροσύνη, τότε και θα έχουν οπωσδήποτε και τον καρπό της ελεημοσύνης, τότε αυτή η οικογένεια θα είναι κάτω από τη σκέπη και του Θεού, θα είναι κάτω από τη φωτεινή νεφέλη και μέσα στη χούφτα του Θεού. Θα είναι το σπίτι πραγματικά ένα λιμανάκι, θα είναι μία κατοίκον εκκλησία, θα είναι ένα τεμάχιο, ένα κομμάτι από τον απέραντο παράδεισο.
1: Ναι. Όπως είπατε, κατοίκον εκκλησία. Έτσι θέλει το γάμο και την οικογένεια, η εκκλησία μας. Και στη δεύτερη ευχή έχουμε τρεις ευλογίες. Πρώτα εύχεται η εκκλησία, ευλόγησον αυτούς, ευλόγησε όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τους Πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασνέθ, τον Μωσέα και τη Σεφόρα, τον Ιακίμ και την Άννα, τον Ζαχαή και την Ελισάβετ. Στη συνέχεια διαφύλαξον. Διαφύλαξέ τους, όπως διαφύλαξες τον Νόε, τον Ιωνά, τους τρεις παιδες. Και μετά μνημόνευσον αυτούς, όπως μνημόνευσες τον Ενόχτο Σιμ και τον Ελίθι, τον Ηλία, τους τεσσαράκοντα μάρτυρες και, και μνημόνευσε και των γονέων αυτούς. Εδώ μας κάνει εντύπωση το ότι μνημονεύονται οι τεσσαράκοντα μάρτυρες. Έχει σχέση με το στεφάνωμα. Γνωρίζουμε από το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας ότι ο φρουρός ο οποίος φύλαγε τους 40 μάρτυρες είδε να κατεβαίνουν 40 στεφάνια να στεφανώνουν τους καλλινίκους μάρτυρες αυτούς. Και όπως ακριβώς στεφανώθηκαν οι 40 μάρτυρες με τα στεφάνια του μαρτυρίου από τον Κύριο, έτσι και ο γάμος, εάν έρθει εις πέρας ο χριστιανικός ο γάμος, τότε θα στεφανωθούν και οι σύζυγοι σαν μάρτυρες. Θα στεφανωθούν σαν τους 40 μάρτυρες. Ο Χριστός, ο δικαιοκρίτης Κύριος, ο αθλοθέτης, θα τους στεφανώσει και τους απονείμει το στεφάνι της νίκης. Αυτός είναι πραγματικά, αυτή είναι πραγματικά νίκη εναντίον του εγωισμού και η επικράτηση της αγάπης μέσα στην οικογένεια μεταξύ των συζύγων.
2: Εδώ διαφαίνεται ολοκάθαρα, Πάτερ Χρυσόστομε, το μήνυμα που μας στέλνει η ευχή αυτή για να έχουμε σαφή εικόνα της οικογενείας του γάμου. Είναι ένα στίβος επομένως και καλούμεθα μέσα στο στίβο αυτόν να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για να πάρουμε το αμαράντενο στεφάνι του νικητού. Δηλαδή η οικογένεια θα περάσει μέσα από θύελες, από καταιγίδες, από μπόρες, από βάσανα, από στενοχώριες, από θλίψεις. Και εάν αγωνγίστως όλα αυτά τα υποφέρουν, θα θεωρηθούν όπως και οι τεσσαράκοντα μάρτυρες σαν νικητέ και αθλητέ που οι άγγελοι θα τους προσφέρουν το αμαράντινο στεφάνι της νίκης. Δηλαδή δεν είναι καλοπέραση ο γάμος, δεν είναι ανάπαυση ο γάμος, είναι στίβος, είναι αγώνας, είναι μάχη, είναι πάλι και θα παλέψουν και μεταξύ τους για να φτάσουν σε μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους στο ζευγάρι, αλλά θα παλέψουν και με τα πολυπληθή προβλήματα. Γιατί ένας λόγος σήμερα που συναντούμε πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στην οικογένεια είναι και αυτός. Γιατί αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν, και όταν αρχίζουν τα προβλήματα σου λέει «Α, αυτός είναι ο γάμος». Γιατί θα αρχίσουν να παρελάβουν τα πάθη, να κάνουν παρέλαση του ενός και του άλλου και κάπου στον δρόμο θα συγκρούονται. Επομένως οι αδυναμίες του ενός και τη συντρόφου του, τη σύζυγου του θα έρθουν στην επιφάνεια, θα έχουν συγκρούσεις. Εάν γίνει αρένα για να αποδειχθεί ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα νικήσει τον άλλον και ποιος θα ταπεινώσει τον άλλον και ποιος θα τσαλακώσει τον άλλον, τότε έχουμε ένα σκληρό αγώνα και πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν θέλουμε να πάρουμε και το αμαράντινο στεφάνι του νικητού.
1: Πιστεύουμε, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, ότι ο γάμος, ο χριστιανικός γάμος είναι εργαστήριο αγιότητος. Πιστεύουμε ότι μέσα από το γάμο βγαίνουν Άγιοι. Εφόσον φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, κάνουν το θέλημα, εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, αγιάζονται. Ο γάμος για μας είναι βασικό μυστήριο. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας εύχεται με κάθε τρόπο για την συμβίωση, την καλή συμβίωση των νεονύμφων. Και επιπλέον επικαλείται και τις ευχές των γονέων. Οι γονείς αντί να κοτσομπολεύουν και αντί να δημιουργούν προβλήματα, να εύχονται για τα παιδιά τους, να προσεύχονται. Διότι τα παιδιά, όταν έχουμε μαχητές, όταν έχουμε στον αγώνα ανθρώπους, τα παιδιά μας, οι γονείς να προσεύχονται. Να προσεύχονται για τα παιδιά τους αντί να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και επίσης μας, γιατί λέγει ότι η ευχή γονέων στερίζουν σε θεμέλια οίκων. Να δώσουν την ευχή τους. Μέσα από την καρδιά τους. Να αφήσουν τις μεμψημυρίες. Αν είχαν κάποια διαφορετική γνώμη για το γάμο των παιδιών τους. Και να δώσουν όλοι τους στην καρδιά την ευχή τους για να προκόψει αυτό το ζευγάρι. Μας κάνει εντύπωση και μια ευχή στη συνέχεια εδώ που μας λέει ότι δώσ' αυτής ομόνια ψυχών και σωμάτων. Ομόνια ψυχών και σωμάτων. Δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένας. Ένα σώμα, μια ψυχή. Αυτή η ενότητα είναι επιτυχάνεται μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα από την πνευματική ζωή, μέσα από τον καθημερινό αγώνα και όταν επιτύχουν αυτή την ομόνοια, τότε φτάνουν στην αρετή, φτάνουν στην τελειότητα και στην αγιότητα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς του χριστιανικού γάμου. Στη συνέχεια έχουμε την τρίτη ευχή, που είναι η αρχαιότερη και ίσως είναι η συστατική ευχή του γάμου. Όπως μας λένε οι λειτουργιολόγοι, κυρίως το κεντρικό σημείο του γάμου δεν είναι το στεφάνωμα, αλλά είναι η άρμωση των χεριών. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στον Παράδεισο, όταν οδήγησε τη γυναίκα στον άνδρα και τους χειραγώγησε, έτσι και η ένωση των χεριών των συζύγων που γίνεται στην τρίτη και μικρή ευχή, είναι συστατικό του γάμου. Είναι εκείνη τη στιγμή, είναι το θέλημα του Θεού που ένωσε αυτά τα δύο χέρια. Ούς ο Θεός συνέζεψε, λέμε. Λέει ο ίδιος ο Κύριος, για να ενωθούν οι δύο σύζυγοι, αυτό το θέλησε ο Θεός, ήταν το θέλημα του Θεού.
3: Αρέσεις η μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης σου, αυτός και ενδέσποιτα εξ Απόστολων τη χείρα σου, εξ Αγίου και την κεντρίου σου, και άρμοσον των δούλων σου Βασίλειον και την δούλη σου Δήμητρα, ότι παρά σου αρμόζεται ανδεγενή. Σύζεξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσαν αυτούς αρκαμίαν, χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Και αφού λοιπόν ενωθούν τα χέρια τους και έτσι ενωμένοι προχωρούν πλέον στην καινούργια ζωή, ο ιερεύς παίρνει τα στέφανα, παλαιότερα ήταν στέφανα βασιλικά και πρέπει να πούμε ότι το στεφάνωμα του γάμου έχει πάρθει από την τελετή του στεφανώματος των βασιλέων, γιατί τόσο όμορφη είναι η τελετή και το μυστήριο του γάμου και τόσο πολύ τιμά η εκκλησία μας τους νεονύμφους που τους στεφανώνει σαν βασιλείς με την αγάπη τους που βασιλεύουν σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά βασιλείς.
2: Δεν είναι βέβαια βασιλείς, μήπως θα μπορούσαμε να τους πούμε πρίγκιπες.
1: Ναι.
2: Είναι οι πρίγκιπες που στέφονται
1: ναι.
2: Οι στέψεις των βασιλέων, έτσι ναι. Δεν λέμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Στέφονται οι πρίγκιπες της βασιλείας των ουρανών.
1: Ναι.
2: Γιατί διαμέσου το μυστήριο του γάμου θα επιτύχουν την είσοδο των στη βασιλεία των ουρανών.
1: Όπως στεφανώνονται οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως στεφανώνονται οι κάθε είδους νικητές, έτσι εδώ στεφανώνονται οι νικητές στο άθλημα της αγάπης. Ο κάθε γάμος φέρνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ο άνθρωπος φεύγει από τον εγωισμό, από το ίδιο θέλημα και ζει, μοιράζει τη ζωή του με κάποιον άλλον. Και αυτό είναι η επικράτηση και ο θρίαμβος της αγάπης. Λοιπόν, στο όνομα του Χριστού, έχοντας σαν πρότυπο την Αγία Τριάδα και την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας του στεφανώνει κυριολεκτικά και παλαιότερα υπήρχαν, όπως είπαμε, κορώνες βασιλικές και τους
2: στεφάνωνε. Ναι, έτοιμα τα στέφανα.
1: Έτοιμα στέφανα.
2: Τώρα όμως είναι λευκά τα στέφανα.
1: Ναι.
2: Είναι τη στιγμή στα οποία παίρνουν μαζί τους φεύγοντας οι νεόνυμφοι.
1: Και τα βάζουν στο
2: εικονοστάσιο.
1: Είναι σαν εικόνες. Ναι. Είναι η υπόσχεσή τους. Να ζήσουν μαζί. Αυτά τους στεφάνωσε ο Χριστός. Εκείνος τους στεφάνωσε. και θα πούμε μετά ότι κάποια στιγμή τα παίρνουμε τα στέφανα και λέμε θα τα πάρετε από το χέρι του Χριστού, θα πάρετε, όταν φέρετε εις πέρας το γάμο σας, θα πάρετε από τα χέρια του Χριστού τον αμαράντεν της δόξης στέφανον, και τους στεφανώνει, αφού τους ευλογεί με τα στέφανα, τους στεφανώνει ο κουμπάρος που είναι ο μάρτυρας του γάμου. Ουσιαστικά αυτή την έννοια έχει ο κουμπάρος στον γάμο, ότι έγινε ο γάμος. Αφού τα ευλογεί, έχουμε στη συνέχεια ψάλλει ο ιερεύς από τον ψαλμοδό Δαβίδ: «Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά είναι η πιο δοξασμένη και η πιο τιμημένη ημέρα της ζωής αυτών των παιδιών, και τους ευχόμαστε να είναι όλη τους η ζωή δοξασμένη και όλη τους η ζωή τιμημένη.
3: Κύριε του Θεού Δήμητρα, τον Δούνα του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται, Κύριε του Θεού Δήμητρα, τον Δούνα του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού.

0: διαβάζει ο Ιεροψάλτης την περικοπή από την Εφεσίου σε επιστολή, τον Απόστολο, που μιλάει για το μυστήριο του γάμου, εκεί που αναφέρεται ότι το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα έχει σαν πρότυπο την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Και όπως ο Χριστός θυσιάζεται για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας πρέπει να θυσιάζεται από αγάπη για τη σύζυγό του, και όπως η Εκκλησία υπακούει από αγάπη στο Χριστό, έτσι και η σύζυγος θα πρέπει να υπακούει από αγάπη στον σύζυγό τους, και οι δύο να είναι σάρκα μία, και ότι αυτό το μυστήριο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας είναι μεγάλο, το μυστήριο του το μέγα εστί εις Χριστόν λέγω και εις την Εκκλησία. Και εδώ να πούμε για το τελευταίο στίχο, για τον οποίο γίνεται κάποιοι ειρωνεύονται και ασεβούν την ώρα του γάμου, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, και υπάρχουν κάποια παρέκτροπα την ώρα εκείνη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, δεν εννοείται με την έννοια του φόβου και του τραύμου, αλλά με την έννοια του σεβασμού. Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες στην οικογενειακή ζωή, στο χριστιανικό γάμο, η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα.
1: Ο άνδρας πρέπει να σέβεται τη γυναίκα.
0: Βεβαίως. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όσο εσύ, άνδρα, θα θυσιάζεσαι για τη γυναίκα σου, τόσο και πιο πολύ θα σε σέβεται η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μονάχα η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας θα θυσιάζεται όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία.
1: Επιτρέψτε μου εδώ μια διακοπή. Δεν θα ήθελα να την κάνω. Ναι. Αλλά μήπως ξεπεραστεί έτσι, ναι, και δεν το υπογραμμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει η αντίληψη ότι ο άνδρας είναι ο ισχυρότερος και ότι ο άνδρας είναι προσωπικότητα. Η δε γυνή δεν έχει καμιά αξία. Και η συμπεριφορά αυτή είναι και στις ημέρες μας, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με πολλές φορές με θλιβερές συνέπειες, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όπως είναι προσωπικότητα ο άνδρας, είναι και η γυναίκα προσωπικότητα. Είναι και αυτό το παιδί που φέρνουμε στον κόσμο, μία προσωπικότητα, ξεχωριστή προσωπικότητα. Και όπως ζητούμε το σεβασμό της γυναικός έναντι του ανδρός, και ο άνδρας οφείλει να σέβεται τη γυναίκα, και οι γονείς να σέβονται και το παιδί τους. Διότι είναι και αυτό μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Υπάρχει ακόμα το κατάλοιπο της παλιάς εκείνης εποχής του αγά ανδρός έναντι της σκλάβας γυναίκας. Όχι σε εκείνο το, ας πω, σε εκείνη την έκταση, αλλά οπωσδήποτε μία αντίληψη ακόμα. Τα υπολείμματα υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε πολλές φορές συγκρούσεις, και μάλιστα έχουμε το φαινόμενο αυτό της χειροδικίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άντρας έχασε τον έλεγχο και δεν σέβεται το έτερο ίμιση.
0: Είναι καταστροφικό.
1: Οδηγείται το ζευγάρι σε κρίση δεινή μέχρι και χωρισμό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά προχωρήστε να δούμε την ολοκλήρωση της τελέσεως του μυστηρίου.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, ναι, ότι στην αρχή του Αποστόλου, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αν ο ένας θα πρέπει να υποτάσσεται στον άλλον και οι δύο θα πρέπει να υποτάσσονται στον Χριστό. Υποτασσόμενοι αλλήλοι σαν φόβο Χριστού. Αυτό είναι οι χριστιανοί. Όταν οι χριστιανοί υποτάσσονται στον Χριστό, τότε ο ένας υποτάσσεται στον άλλον. Και όταν λέμε υποταγή, δεν εννοούμε μια δουλική υποταγή, αλλά ελεύθερη δια της αγάπης. Η αγάπη σημαίνει ότι τα δίνει κανείς όλα. Δεν κρατάει τίποτα για τον εαυτό του. Δεν έχει τίποτα δικό μου και δικό σου, που λέει ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό είναι ένα από τα βασικά που διαλύουν το γάμο, το δικό μου και το δικό σου. Αφού λοιπόν ακουστεί ο Απόστολος που ανεβάζει τόσο πολύ ψηλά το γάμο η Εκκλησία μας, που τον παρομοιάζει με την ένωση Χριστού και Εκκλησίας, έχουμε το γάμο, όπου αναφέρεται εκεί το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας στο γάμο της Κανά, όπου ήταν παρόν ο Κύριος, η Παναγία και προσκεκλημένοι, ο Κύριος, η Παναγία και οι Απόστολοι, και από ό,τι μαθαίνουμε ήταν ο Σίμων ο Κανανίτης ο οποίος ενυμφεύεται. Και εκεί ο Χριστός μας συμμετείχε στη χαρά αυτή, ευλόγησε το νέο ζευγάρι, και όταν έλειψε το κρασί, τότε η Παναγία μας το υπενθύμησε στον Κύριο, και ο Κύριος μετέβαλε το νερό σε κρασί και συνεχίστηκε έτσι η χαρά στο μυστήριο του γάμου. Έτσι λέμε ότι και αυτή η χαρά του Χριστού να είναι στην οικογενειακή ζωή, σε κάθε χριστιανική οικογένεια, η χαρά του Χριστού. Ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος δίνει την πραγματική χαρά και δίνει την πραγματική ικανοποίηση στα ζευγάρια τα οποία αγωνίζονται μέσα από τον κόπο, μέσα από τις προσωπικές τους αδυναμίες και ιδιοτροπίες, να καταλήγουν στην Χριστό χαρά. Μέσα από την νίκη απέναντι στα ελαττώματα, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από τη συμμετοχή στην πνευματική ζωή. Και στη συνέχεια έχουμε ευχές εκτενή υπέρ των νεονύμφων. Έχουμε μία ευχή που μας μιλάει πάλι για την ομόνοια, να τους διαφυλάξει την ομονία, τίμιον αυτής των γάμων ανάδειξον, αμίαν των αυτών την κήτην διατήρησον, ακυλίδων των αυτών την συμβίωσιν διαμήνε ευδόκησον, και καταξίωσουν αυτούς εν γύρι πίονι καταντήσε, εν καθαρά την καρδία εργαζομένους τας εντολάσου. Στη συνέχεια έχουμε το Πάτερ ημών, και αυτό φαίνεται η ενότητα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε την ευλόγηση του κοινού ποτηρίου, και εδώ πρέπει να πούμε ότι το κοινό ποτήριο είναι η Θεία Κοινωνία.
1: Και συμβολικά.
0: Όταν ήταν ενωμένο το μυστήριο με την Θεία Λειτουργία, ναι, ήταν Θεία Κοινωνία. Συμμετείχαν, ναι, στην κοινωνία.
1: Ενώ τώρα αυτό το ποτήρι του κρασιού που πίνει, ναι, που τους δίνει ο ιερεύς, είναι συμβολικό.
0: Συμβολίζει την ενότητα σε όλα. Και στις, ναι, και στις χαρές και στις
1: μαζί θα το πιούνε το ποτήρι. Και το γλυκό και το πικρό, ναι, και το ξινό και το αλμυρό, όλα μαζί θα τα γευθούνε.

0: Στη συνέχεια έχουμε το χώρο. Ναι, έχουμε και χώρο μέσα στην εκκλησία μας. Χορεύουμε και στο μυστήριο του γάμου, στο όσους χριστιανοβαπτίσετε. Έχουμε χώρο και στην
1: βάπτιση,
0: το μυστήριο της χειροτονίας και στο μυστήριο του γάμου.
1: Και του βαπτίσματος.
0: Ναι, και στη βάπτιση βεβαίως. Και ψάλετε το Ισαΐα χόρευε. Εδώ βλέπουμε το τροπάρι, αυτό είναι αφιερωμένο στην Παναγία, ότι πρώτα χαίρεται κυρίως και πριν από όλους η κυρία Θεοτόκος για την ένωση των δύο παιδιών.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια έχουμε τους Άγιους Μάρτυρες. Τι δουλειά έχουν οι Άγιοι Μάρτυρες εδώ? Αυτό ακριβώς. Ότι στην πορεία αυτή και σε αυτό το χώρο βλέπουμε τον ιερέα να βαστάει το Ευαγγέλιο, να πηγαίνει μπροστά και να γίνεται ο χορός. Αυτό δείχνει ότι η πορεία αυτή είναι μια πορεία μαρτυρική και ότι μπροστά θα πρέπει να πηγαίνει ο Χριστός και να οδηγεί τη ζωή της οικογένειας.

0: δόξα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τους εύχεται ευτεκνία, προκοπή βίου και πίστεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, και κλείνει η ακολουθία του γάμου με την απόλυση, που εδώ μνημονεύονται οι θεόστεπτοι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη, έχει σχέση με, με το στεφάνωμα, ο Άγιος Προκόπιος, ο οποίος εύχεται για τον γάμο, και όλοι οι Άγιοι. Και στη συνέχεια παίρνουν οι καλεσμένοι και εύχονται στα νέα τα παιδιά, και ακολουθάει το γαμήλιο τραπέζι, στο οποίο μπορεί να πάει ο ιερεύς. Βέβαια, στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλά έξοδα με αυτά τα τραπέζια, γίνονται και έκτροπα. Βεβαίως πρέπει να γίνεται η χαρά, να χαίρονται την αρχή της καινούργιας ζωής τους.
1: Μάλιστα. Εδώ να τερματίσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε με το μυστήριο του γάμου, θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες, στους συμβολισμούς, ναι, των τελωμένων και των λευκών ενδυμάτων, της λαμπάδας, ναι, κλπ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο γάμος, αγαπητοί μας αδελφοί, είναι ένα μεγάλο μυστήριο που παίρνει την απλή γνωριμία και σχέση και δεσμό, που είναι φυσικός, και την αναβαθμίζει σε δυσθεώρητα ύψη, σε μυστηριακή σχέση, και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στον άντρα και στη γυναίκα να αποτελούν ένα σώμα, μια ψυχή, μια καρδιά, και να θεωρεί ο ένας το ίμιση του όλου. Επομένως, δεν μπορεί χωριστά να πηγαίνει η γυναίκα και χωριστά ο άντρας. Άλλο δρόμο γυναίκα και άλλο δρόμο ο άντρας. Όπου θα πάνε μαζί αχώριστοι, και όπως το γραμματόσημο συνοδεύει την επιστολή μας, έτσι και η γυναίκα πρέπει να συνοδεύει τον άντρα της παντού, για να μην έχουμε και τα παρέκτροπα. Εκείνο που πρέπει όλοι μας να πούμε, να προσέξουμε και να πούμε και να επισημάνουμε, εδώ ο θεσμός της οικογένειας σήμερα περνά μια μεγάλη κρίση, και οφείλουμε όλοι μας να στραφούμε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί και να προλάβουμε τις αιτίες και τις αφορμές, που έχουμε μια πληθώρα διαζυγίων που ευξήθησαν τώρα τελευταία μέχρι και 87% τα διαζύγια, διαλύονται οι οικογένειες, δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι που συνεζεύθησαν και τώρα διαζευγνύονται, πρέπει να ζουν μια κόλαση, ένα δράμα φοβερό, και με όλα τα παρεπόμενα και τις γνωστές συνέπειες που ακολουθούν για τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη εκπομπή, για να επισέλθουμε και σε κάποιες λεπτομέρειες στο μυστήριο του γάμου και στα συμβολικά που παρουσιάζονται κατά την τέλεση του μυστήριου. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και τον Πατέρα Χρυσόστομο που κάνει τον κόπο να μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά που αναφέρονται στο θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσε μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ έλειπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφητα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασωμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινος λυρώδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσω με αυτήν βοώντε. Χαίρετο ο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και την κινήσκη σα, η μην δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τού τον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφραμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
4: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη σύγκυνευση και ευλογημένος ο καρπός της φιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθής ανοικουμένην και μη συναπολέσαι.

καταθέσεις ημάς τις ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τις αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος
δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήσθε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής, και τη εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν, και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και τη παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός
και τους οποίους σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η αναμέτρηση.

0: Σκέφτονταν ο πατήρ Λάζαρος. Σκέφτονταν ώσπου χτύπησε την πόρτα του ο Σάλιας, που εμφανίστηκε σοβαρός και συλλογισμένος μπροστά του. Χαιρέτησε ευλαβικά, φίλησε το χέρι του καλογερό παπά και είπε: «Φιλώ το χέρι σου, που αγγίζει το σώμα του Χριστού σε κάθε λειτουργία. Ευλόγησε μου, όσο είναι ακόμα καιρός σε τούτο τον κόσμο. Ευλογημένος να είσαι, αδερφέ, γι' αυτό που πιστεύεις», απάντησε ο γέροντας και σταύρωσε το κεφάλι του Σάλια. «Ευδόκιμος είναι το όνομά μου το χριστιανικό. Σάλια με φωνάζουν οι πολλοί που με κοροϊδεύουν και τους κοροϊδεύω. Συγχώρω τους, αδελφέ, Ευδόκιμε. Ούγαρη είδα σε τι ποιούσι. Όλους τους συγχώρω, γέροντα. Πριν προσπαθώ μήπως ξυπνήσει κανείς από αυτούς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα ήρθα να σου πω ότι έφτασε το τέλος, πάτερ μου. Και επειδή είσαι ο πιο άγιος στην καταδικασμένη του την πόλη, σε παρακαλώ να μου δώσεις την ευτύχη σου. Δεν είμαι εγώ πιο άγιος από σένα. Μήτε σε τούτη την πόλη που τώρα πεθαίνει, αλλά την ίδια ώρα γεννά τη νέα γενιά της Ρωμιουσίνης», είπε ο διακριτικός γέροντας, που η μεγάλη του ταπείνωση τον έκανε να βλέπει καθαρά και να μιλά μόνο τα ουσιαστικά. «Δεν είναι ώρα να πούμε λόγια μεγάλα», συνέχισε ο Σάλιας. «Τώρα θα γίνουν τα μεγάλα έργα. Το τέλος είναι πολύ κοντά. 10-15 μέρες. Ας ετοιμαστούμε. Ως το Κυρίο έδοξε ούτε και γένετο. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, πάτερ μου. Ή ευλογημένο, Άγιε αδελφέ. Ουδής Άγιος παρά μόνον ο Θεός. Θα φύγουμε και δυο γέροντα. Ας δώσουμε λοιπόν τον τελευταίο ασπασμό οι γρηγορούντες και ας ευχηθούμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Χαίρε όσοι, Ελάζαρε». «Χαίρεσα, λέει, δια Χριστόν. Ο Κύριος να κάμει το μέγα ελός του».
1: Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, έβαλαν μετάνοια ο ένας τον άλλον και ο Σάλιας πετάχτηκε ξαφνικά, άνοιξε την πόρτα και χάθηκε σαν τον άνεμο, τρέχοντας μέσα στο περιβόλι του πεντοχιού. Ο γέροντας κάθισε στο σκαμνί του και άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Τα λόγια του Σάλια τον ανατάραξαν, γιατί και εκείνος τα ίδια είχε στο μυαλό του. Ήθελε να κάνει μια γενική εξομολόγηση, να μεταλάβει και να αλαφρώσει με τη δύναμη του Θεού. «Πρέπει να πάω στον ηγούμενο», μονολόγησε. Και χωρίς να χάσει καιρό, έβαλε το εξόρασό του, φόρεσε το καλυμάφι του και ξεκίνησε για το μοναστήρι του, που βρισκόταν στην άλλη άκρη της Εφτάλουφης. Ο ηγούμενος ήταν άρρωστος στο κρεβάτι με δυνατό πυρετό. Πήγε τότε στο γέροντα Ανανία, που ήταν τυφλός και ο πιο λυκειωμένος πνευματικός. Άγιος σε όλα και χαρισματικός.
2: «Καλώς τον πληγωμένο αδερφό μου τον Λάζαρο»,
1: είπε απλωνώντας τα χέρια και χωρίς να τον αναγγείλει κανείς. Γιατί ήταν τυφλός στο σώμα, αλλά όχι και στην ψυχή. Και ξανά είπε το ίδιο χαρούμενα:
2: «Καλώς το πουλάκι μου που θέλει τη βοήθεια του Χριστού μας. Θα την έχεις, γιώκα μου, γιατί η ψυχούλα σου είναι ταπεινή».
1: «Προσκυνώ, Άγιε γέροντα Ανανία», είπε ο πατήρ Λάζαρος.
2: «Μόνο τον Θεό προσκυνούμε και δοξάζουμε, αδελφέ μου. Εμείς αγάπη να έχουμε και μετάνοια την πάσαν ώρα, όπως έλεγαν και οι πρώοι μου. Κάθισε να σε κεράσουμε κάτι. Την ευλογία όλη τη χρειαζόμαστε. Δύσκολο το πέρασμα του κόσμου τούτου. Στενό και δύσκολο, αδερφέ μου Λάζαρε. Ο Θεός να κάνει έλεος και να μας δώσει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών».
1: Έκανε γενική εξομολόγηση, πήρε την ευχή του τυφλού πνευματικού και την άλλη ημέρα θα λειτουργούσε και θα μεταλάβαινε. Το έκανε όμως μεγάλη εντύπωση ότι ο γέροντας Ανανίας του ζήτησε να φιληθούν και όταν έφευγε του ευχήθηκε με πολλή συγκίνηση:
2: «Καλόν παράδεισο, αδελφέ Λάζαρε. Καλόν παράδεισο».
1: Από τη μια τα λόγια του Σάλια και τώρα η ευχή του πατρός Ανανία τον έβαλαν σε σκέψεις και με αυτές γύριζε στο κελί του καθώς άρχιζε να σουρουπώνει και οι μπομπάρδες του άπιστου Σουλτάνου ακούγονταν από όλες τις μεριές. Και ο πατήρ Λάζαρος έκανε το σταυρό του κάθε που άκουγε τέτοιες δυνατές εκρήξεις και με το αριστερό του χέρι ξεκούκιζε το κομποσκίνι του και έλεγε μέσα του την ευχή:
2: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον».
1: Δεν πρόλαβε να μπει στο περιβόλι του μετοχιού και ο απεσταλμένος της αρχόντισσας Ευλαμπίας τον σταμάτησε για να του πει ότι η δέσποινη Ευλαμπία τον καλεί να πάει αμέσως στο παλάτι.
3: «Είναι ανάγκη, λέει, να έρθεις αμέσως».
2: «Να έρθω, παιδί μου, να έρθω αφού είναι ανάγκη».
1: Ακολούθησε τον αγγελιοφόρο και πήγε μαζί του στα ανάκτορα των Βλαχερνών, όπου έμενε η αρχόντισσα Ευλαμπία. Ξαναπέρασαν όλους τους μεγάλους διαδρόμους και τις ζωγραφισμένες σάλες, όπως την άλλη φορά, αλλά τώρα όλα έμοιαζαν αλλιώτικα. Πιο λίγα τα φώτα, πιο πολύ η σιωπή και ένας αόριστος φόβος και μια βαγιασύνη στα πρόσωπα που πηγαινοέρχονταν και έδειχναν κουρασμένα και βασανισμένα, σαν να ήταν συγγενείς κάποιου μελοθανάτου. Ο γέροντας δεν είπε τίποτα, μητέ ρώτησε. Μόνο έβλεπε και ξεκούκιζε το κομποσκίνι του. Αυτή ήταν και τώρα η καταφυγή του, μέσα σε τούτο το ανάκτορο, που δεν έδειχνε να περιμένει πια άλλες χαρές. Και όπως περπατούσε αμίλητος, θυμήθηκε τα λόγια του γέροντα. «Αγάπησε, παιδί μου, το κομποσκίνι. Και αυτό πολλά θα σου μάθει και πολλά θα σου δώσει. Γιατί το κομποσκίνι είναι στο σωσίβιό μας, το σκηνί που μας ενώνει με το καράβι του Χριστού μας. Αγάπησέ το, μην το αποχωριστείς ποτέ στη ζωή σου». Η αρχόντισσα Ευλαμπία τον καλοδέχτηκε, αλλά ήταν αλλαγμένη πολύ. Του μίλησε για τα θέματα της Επιτροπής Διανομής Τροφίμων που διαφέντευε η ίδια και του είπε ότι δεν βρίσκουν πια τίποτε να μοιράσουν και θέλει τη βοήθειά του σε ό,τι μπορούσε να κάνει για το θέμα αυτό. «Κανείς δεν δίνει πια τίποτε, πάτερ μου. Όλοι τα κρύβουν στα κελάρια τους τα τρόφιμα και τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Για τους πολεμιστές δεν νοιάζονται. Πού να βρούμε λοιπόν τρόφιμα να μοιράσουμε?» «Λυπάμαι, αρχόντισσα Ευλαμπία. Πολύ λυπάμαι για όλα όσα μου λέτε. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα εγώ να βοηθήσω. Οι δυνάμεις μου είναι πολύ μικρές. Το μόνο που έχω το περιβόλι με τα λαχανικά είναι. Αλλά και αυτό δεν είναι δικό μου. Ανήκει στο μοναστήρι. Να παρακαλέσω τον Άγιο Ηγούμενο να τα διαθέσει για την τροφοδοσία της πόλεως και των υπερασπιστών της». «Αυτό ήθελα να παρακαλέσω, πάτερ μου. Θα μιλήσω και στους αρχιερείς για τα άλλα μοναστήρια, να δώσουν κατά τη δύναμή τους ό,τι μπορούν. Τώρα και το λίγο είναι πολύ. Συγχωρήστε με που σας έβαλα σε κόπο, αλλά είναι ανάγκη μεγάλη να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Βοήθησε κι εσείς αυτό που μπορείς, πάτερ μου». «Θα κάνω τα όσα μπορώ, αρχοντισά μου, και ο Θεός βοηθός». Του έδωσε η Γιαννάμα στις λειτουργίες ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί, του φίλησε το χέρι και τον παρακάλεσε να εύχεται για την πόλη. «Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού, πατρ Λάζαρε. Να εντείνεις τις προσευχές σου, γιατί αυτή την ώρα ή μας σώζει ο Θεός ή χανόμαστε». Έφυγε από το παλάτι με τη συνοδεία του αγγελιοφόρου και η ψυχή του ήταν περίλυπη για όσα έβλεπε, μάθαινε, καταλάβαινε. Όλα μοιάζανε να αντιλαλούν τα λόγια της αρχόντισσας Ευλαμπίας. «Ή μας σώζει ο Θεός ή χανόμαστε. Ή μας σώζει ο Θεός». Κάθισε στο σκαμνί του να ξεκουραστεί. Ύστερα ήπιε μια γουλιά από το σωρόπι που είχε για φάρμακο για το λαιμό του και άρχισε να προσεύχεται μπροστά στο μεγάλο εσταυρωμένο του κελιού του και στην Παναγία την Οδηγήτρια. Μετάνοιες και προσευχές και στεναγμή από καρδίας για να βοηθήσει ο Θεός και να ευλογήσει την κληρονομία του. Είχε νυχτώσει για καλά όταν σταμάτησε τις δεήσεις του, προχωρημένη νύχτα. Άναψε πάλι το τρίφωτο λιχνάρι του και άρχισε να γράφει στη φυλάδα του. «Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη, την δέσποινα του κόσμου, γεννώ μεσήτρια. Είναι 21 Μαΐου του 1453 και νιώθω να λιγοστεύουν οι μέρες πριν το τέλος. Αντέξαμε, Παναγία μου, 1,5 μήνα ως τώρα, την πιο άγρια και βάρβαρη πολιορκία. Με κανόνια, με φωτιές, με ναυμαχίες, με υπονόμους, με τόξα και σπαθιά και ακόντια και με όλα τα δαιμονικά μέσα του κακού. Τώρα έρχεται και η πείνα σιγά σιγά και λυγίζει τα γόνατα του λαού μας. Πόσο και αν αμάρτησε και σπηλώθηκε, πάντα σε αγαπά, σε τιμά, σε σέβεται και καταφεύγει στη δική σου προστασία, την ακατέσχυντη. Λυπήσου μας, Παναγία Γρηγορούσα, και κάνε το θαύμα σου. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το βλέπεις? Ας είμαστε τόσο λίγοι μπροστά σε τόσο πολλούς. Ας είμαστε τόσο κουρασμένοι μπροστά σε τόσο δυνατούς και άγριους εχθρούς. Αντέξαμε ως τη μέρα τούτη τον άπιστο επιδρομέα. Τώρα όμως...» Σταμάτησε να γράφει ο πατήρ Λάζαρος. Ένα παραπονιάρικο κλάψιμο που ξέσπασε ξαφνικά του θόλωσε τα μάτια και σκούπισε τα δάκρυά του με ένα μαντίλι που έβγαλε από τον κόρφο του. Αναστέναξε βαθιά και ξανάρχισε να γράφει στη φυλάδα του. «Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αντέξουμε στο τέλος χωρίς τη βοήθεια του Θεού, που δίκαια έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από τη βλασφημία των Λατίνων, που μόλυνε την Αγία Σοφιά και την καρδιά της Ανατολής του ήλιου της δικαιοσύνης. Δεν θα αντέξουμε περισσότερο, γιατί έρχεται ο μεγάλος κίνδυνος της πείνας και αυτός δεν πολεμιέται. Η πείνα κάστρα πολεμά και τέχνες κατεργάζεται, λέει ο λαός, και έχει πείρα για το τι θα πει αυτό το φοβερό μαχαίρωμα της πείνας. Μονάχα όποιος πείνασε πολύ μπορεί να καταλάβει τη δύναμη της. Σκοτεινιάζει το μυαλό, λύνει το σώμα, οδηγεί στην παράκρουση και στο θάνατο. Να δε μας θρέψει μυστικά ο Χριστός, μήτε και εμείς οι νηστευτές της Εκκλησίας δεν μπορούμε να αντέξουμε τη στέρηση και τον πόνο της πείνας. Ευλογημένος να είναι ο Θεός που βοηθά όλους τους νηστευτές μέσα στους αιώνες. Τούτοι όμως οι πολεμιστές και οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας, πώς να αντέξουν το μαρτύριο της πείνας και να έχουν δυνάμεις να πολεμήσουν. Λιγοστεύουν απελπιστικά τα τρόφιμα και αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός της πολιορκίας, θα πεθάνουμε όχι από τα χτυπήματα των απίστων, αλλά από ασυτεία και εξάντληση. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ αμαρτωλός και αξιοκατάκριτος δούλος σου, πολυέλεε Χριστέ μου, ευλόγησον το σύτον και τον ίνον και το έλεον στη δοκιμαζομένη τούτη πόλη και σώσον ημάς κατά το μέγα σου έλεος. Πάλι σταμάτησε το γράψιμο ο πατήρ Λάζαρος, γιατί τον έπιασε ο βήχας που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Και τώρα ξανάρχισε να τον ενοχλεί συχνά, όταν κουράζονταν και στεναχωριόταν. Σηκώθηκε, πήρε δύο γουλιές από το σωρόπι που είχε κάνει ο ίδιος με διάφορα βότανα. Οι κρότοι από τους βομβαρδισμούς συνεχίζονταν χωρίς διακοπή, γιατί ο Σουλτάνος είχε διατάξει να μην σταματούν μήτε τη νύχτα, για να εξαντλήσει τους φρουρούς με το αδιάκοπο σφυροκόπημα. Μόλις βούτυξε το φτερό στο μελανοδοχείο του, ακούστηκε απ' έξω από την πόρτα ένας δυνατός μεγάλος του κρότος. Τραντάχτηκε το κελί ολόκληρο. «Σώσον, Κύριε», φώναξε τρομαγμένος ο γέροντας. Σάστησε και δεν ήξερε τι να κάνει. Μια τεράστια πέτρινη μπάλα έπεσε μέσα στον κήπο και λίγο έλειψε να γκρεμίσει το κελί του μετοχήτη καλογερόπαπα. Σταυροκοπήθηκε πολλές φορές και ψιθύρισε εικαισίες στο Θεό και την Παναγία για βοήθεια. Ύστερα άνοιξε την πόρτα για να δει τι έγινε και γούρλωσε τα μάτια του μόλις αντίκρισε στο φως του φεγγαριού τη μεγάλη πέτρινη μπάλα που είχε πέσει στο παρτέρι όπου είχε φυτεμένα σκόρδα και κρεμμύδια. Ύστερα άνοιξε την πόρτα για να δει τι έγινε και γούρλωσε τα μάτια του μόλις αντίκρισε στο φως του φεγγαριού τη μεγάλη πέτρινη μπάλα που είχε πέσει στο παρτέρι όπου είχε φυτεμένα σκόρδα και κρεμμύδια. Τώρα πια ένιωθε πως ο κίνδυνος ήταν πολύ κοντά του, έξω από την πόρτα του. Έκλεισε αμέσως και γύρισε στο σκαμνί του, λέγοντας την ευχή, και έγραψε στη φυλάδα του. «Σήμερα ο θάνατος χτύπησε την πόρτα μου, Κύριε. Μια τεράστια μπόμπα έπεσε δίπλα στο κελί μου. Μήπως ήρθε το τέλος και δεν το ξέρω. Συγχώρησέ με και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δεν γνωρίζω τι άλλο να γράψω, Κύριε. Νιώθω πως και η πόλη και εγώ αμαρτωλός βρισκόμαστε μπροστά στον ανοιγμένο τάφο μας. Μήπως ο τάφος ο δικός μου είναι ο λάκκος που άνοιξε η τουρκική μπόμπα? Μήπως είναι μόνο μια δοκιμασία για να μετανοήσουμε? Δώσε μας, Χριστέ μου, τη μετάνοια την αληθινή. Εσύ μας διαβεβαίωσες με το Ευαγγέλιο σου. Η γαρδύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Εγώ ο έσχατος, αυτή την έσχατη ώρα, μόνο που σκέφτομαι και το μόνο που θέλω να λέγω είναι το όνομά σου και αυτή είναι η μόνη μου ελπίδα. Άκουσέ με και σώσε με, Χριστέ μου. Χριστέ μου. Χριστέ μου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τελειώνει σήμερα το αφιέρωμά μας αυτό στον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννου. Όλη αυτή την εβδομάδα ακούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας τα πρώτα του βήματα στο νησί της Σάμου, από που έμαθε τα πρώτα του μουσικά, πώς γνωρίστηκε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα όταν ήρθε στην Αθήνα, για τις εμπειρίες που είχε στο ψαλτήρι, στο αναλόγιο του άρχοντος, αλλά και με τις εμπειρίες τις οποίες κέρδισε από τις χοροδίες του. Μας μίλησε για την έκδοση του Τριωδίου του άρχοντος πρωτοψάλτου, και σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλήσει για την έκδοση των δικών του συνθέσεων, του δικού του δοξασταρίου. Και έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος των εκπομπών με αφιέρωμα τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βρυλισσίων στην Αττική, τον κύριο Νικόλαο Γιάννου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.
1: Έχω να πω, ναι, να συμπληρώσω ένα έτσι ξαφνικό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Πάω στον Άγιο Δημήτριο του Σταυρού, δεν θυμάμαι χρονολογία, και όταν ανέβηκα δίπλα του, μου λέει, πήγαινε να φορέσεις ράσο και θα ψάλεις απέναντί μου, αριστερά. Και με στέλνουν Στανίτσας Ζαρακοβίτης δεξιά, ο Νικολάκης ο καημένος να τρέμει σαν το ψάρι, να πάει αριστερά και να λέει αργές καταβασίες, αργή δοξολογία την Άγια.
0: Ναι.
1: Και να τρέμει σαν το ψάρι. Στανίτσας να είναι το λιοντάρι και εγώ να είμαι το γατάκι. είχα εμπιστοσύνη στις γνώσεις μου και στον εαυτό μου, αλλά έτσι η διαφορά του ύφους, η διαφορά της έντασης της φωνής, έχω ψάλει αριστερά του και σε ένα κατανυκτικό εσπερινό. Μάλιστα ήταν δεύτερη Κυριακή των νηστιών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το απόγευμα του Χαλινούς ήταν, ναι, το ιδιόμελο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: του λέω έτσι πριν με είχε πάρει τηλέφωνο ο αριστερός του, λέει θα πάω στην Πάτρα, λέει, για ήταν και φύλατρος του Πανιωνίου, ναι, θα πάω με τον Πανιώνιο, λέει, θα πας να ψάλεις τον κατανυκτικό εσπερινό. Να πάω, Αντρέα μου, να πάω. Και πήγα, λέω στον Στανίτσα, να επαναλάβω το Χαλινούς που είναι, ναι, δύο φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Που το λέμε δύο φορές. Λέει, ό,τι θέλεις. Και ενώ ξεκινήσαμε έτσι με μαλακό, χαμηλή βάση, το Κυριακή έγραξα και το στο Χαλινούς, πήρε μια τσιμπημένη βάση.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ, αν δεν ήταν ο Παπαθανάσης ο Τσούμαρης αριστερά που ήρθε μαζί μου εκεί πέρα, είχα κλατάρει. Ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο. Βγαίνω έξω πρωί-πρωί μια Κυριακή, 6 και 4. Άλλες φορές περιμένω μέχρι 7 παρατέταρτο για να περάσει λεωφορείο. Με το που πηγαίνω στη στάση στην Ερυθρέα, αμέσως να το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα τεταρτάκι ήμασταν άδειος ο δρόμος, ήμουνα στους αμπελοκήπους.
0: Μάλιστα.
1: Πάω μέσα στο ναό και ο ιερέας είχε αρχίσει είχε διαβάσει διάβαζε τον εξάψαλμο, και άρχισα εγώ το Θεός Κύριος.
0: Ναι.
1: Λέω τα καθίσματα και αρχίζω τα ευλογητάρια. Βέβαια ήταν καλοκαίρι,
0: ναι, ναι.
1: Κατά 6.30 ώρα το πρωί.
0: Νωρίς το πρωί.
1: Και λέω λίγαν πρωί, και ακούω πίσω μου μια φωνή και λέει, πρώτη φορά ήρθες λίγαν πρωί. Ήταν ως ο δάσκαλος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί μέχρι να κατέβουμε από από εκεί που μέναμε.
2: Θέλατε πολύ χρόνο.
1: Θέλαμε ολόκληρο ταξίδι. Ήταν με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς.
2: Έτσι, ναι.

0: Να μας πείτε και λίγα λόγια για το Δοξαστάριο, το οποίο έχετε βγάλει, είναι δική σας έκδοση.
1: Αυτό το Δοξαστάριο είναι προϊόν μιας της πολύχρονης ενασχόλησής μου, ναι, με τα στιχηραρικά μέλη και ιδίως αυτά που έφτιαξε ο Στανίτσας από γράφοντας σε διάφορες περιστάσεις. Ας πούμε, ξέρω εγώ, το Βασίλε Φουράνιε,
0: ναι,
1: μια δικιά του σύνθεση, δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, σκέτο του Πέτρου το,
0: ναι,
1: το κείμενο, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και το Εξέδησαν με, παραδείγματος χάρη, είχε γράψει άλλο Εξέδησαν με ο Στανίτσας.
0: Ναι.
1: Και από τα Εωθηνά, τα 11 Εωθηνά, άντλησα κάποιες γραμμές, επίσης και από τον Πρίγκο, του οποίου τα δοξαστικά έλεγε ο Στανίτσας, αλλά κάνοντας έτσι,
0: μικρές αλλαγές,
1: προσθέτοντας τη στιγμή ανάλογα με την έμπνευση, τι ήθελε να προσθέσει και να εμπλουτίσει το μέλος, να το κάνει πιο πανηγυρικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είπα εγώ να αρχίσω σιγά σιγά να γράφω κάποια δοξαστικά. Στο Ψαλτολόγιο καταρχήν, ένα φόρουμ, ναι,
0: στο
1: ίντερνετ,
0: ναι,
1: ανέβαζα ό,τι ζητούσανε γράφοντάς τα. Σε κάποια στιγμή λέει, γιατί δεν τα συμπληρώνεις όλα και να βγάλεις ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και συνθεώ κατόρθωσα να γράψω αυτές τις 700 τόσες σελίδες.
0: Είναι ένας τόμος.
1: Ένας τόμος είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ξεκίνησε με τα δοξαστικά Εσπερινού, ναι, και Όρθρου.
0: Ναι.
1: Όπως το Δοξαστάριο, ξέρω εγώ, του Πέτρου.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βγαίνανε γύρω στις 400 σελίδες. Κάποιος μου είπε, τώρα λέει, τα κουβαλάει ο άλλος, λέει, και το Δοξαστάριό σου και την Κυψέλη για να πει
0: τα ιδιόμελα.
1: Τα ιδιόμελα, ξέρω εγώ, που τα τυχόν ιδιόμελα, το Πεντηκοστάριο κτλ. Και ανέβαλα την έκδοση και άρχισα να γράφω και τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Ναι, και βγήκε ολοκληρωμένο τώρα.
1: Και βγήκε ολοκληρωμένο.
0: Πώς ονομάζεται, πανηγυρικό δοξαστάριο.
1: Πανηγυρικό δοξαστάριο.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε έτσι που κάνατε τον κόπο να μας μιλήσετε. Είναι τιμή μας και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας και να ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο και εμάς τελευταία.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί προσφυλής ακροατέ. Τα ενδιαφέροντά μας είναι πολλά και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι τα ενδιαφέροντά μας που αναφέρονται στα υλικά αγαθά, στις βιωτικές μέρημνες, στην κάλυψη όλων μας των βιολογικών αναγκών. Και χωρίς αμφιβολία οι ανάγκες αυτές είναι απαραίτητες, διότι αν δεν υπάρξει ανάλογος φροντίδα, ο άνθρωπος πρέπει πολύ σύντομα να καταλήξει στο θάνατο. Και στην άλλη κατηγορία ανήκουν τα πνευματικά ενδιαφέροντα των ανθρώπων, τα οποία όσο και αν έχουν υποβαθμιστεί και παραμεριστεί στις ημέρες μας από τις βιωτικές μέρημνες του ανθρώπου, δεν πάβουν να υπάρχουν έστω και στο περιθώριο. Τα πνευματικά ενδιαφέροντα κατά καιρούς και διαστήματα έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν την ικανοποίησή τους. Δεν καταδικάζουμε τη βιωτική μέρημνα, δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να διαφορούμε για τις πνευματικές ανάγκες και για τα πνευματικά ενδιαφέροντα. Η αμέλεια για θέματα πνευματικά και η αδιαφορία για τις πνευματικές ανάγκες της ψυχής μας είναι ένα από τα σοβαρότερα αμαρτήματα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να δαπανά όλες του τις δραστηριότητες για το κορμί του και να μην δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την ψυχή του. Και χωρίς αμφιβολία το σώμα το φροντίζουμε, το τρέφουμε, το ποτίζουμε, το θερμαίνουμε όταν κρυώνει, το δροσίζουμε όταν θερμαίνεται, το θεραπεύουμε όταν ασθενήσει, το περιποιούμεθα με γιατρούς και με φάρμακα και όταν κουραστεί το ξεκουράζουμε. Το ίδιο ενδιαφέρον τουλάχιστον θα έπρεπε να επιδείξουμε και για την ψυχή μας, η οποία έχει και αυτή ανάγκη από πνευματική τροφοδοσία. Η ψυχή μας τρέφεται με το Λόγο του Θεού, ποτίζεται με τα αγιασμένα νερά της Αγίας Γραφής, θωρακίζεται με την προσευχή και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στολίζεται με τις αρετές και την αγιότητα και όταν τραυματίζεται από την αμαρτία, τότε οδηγούμεθα εις το ιατρείον της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο και κάνοντας χρήση της μετανοίας, οδηγούμεθα εις την θεραπείαν του τραύματος και την αποκατάσταση της υγείας της ψυχής. Και αυτή η στιγμή προσφυλής μας, ακροατέ, είναι φροντίδα και επιμέλεια για την ψυχή μας. Η ακρόαση του Θείου Λόγου αποτελεί φροντίδα και επιμέλεια πνευματικού ενδιαφέροντος της όλης πνευματικής μας υποστάσεως. Και ήδη ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζομαι τον 9ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αυτή γάρ περί ημών απαγγέλουσιν, οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων δουλεύειν Θεό ζώντη και αληθινό. Διότι αυτοί οι ίδιοι αναφέρουν για μας τι είδους επίσκεψη σας εκάναμε και πώς επιστρέψατε από τα είδωλα εις τον Θεόν, ώστε να δουλεύετε Θεόν ζωντανών και αληθινών. Ύστερα από την πτώση
και την παρακοή του πρώτου ανθρώπου προσφυλής ακροατέ, επήλθε διατάραξης των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και των θεών, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τον στόχο της ζωής του και των αληθινών προορισμών του. Ο αμαρτήσας άνθρωπος, εξόριστος πλέον και μόνος και έρημος, θερημένος της Θείας Χάριτος, καταντά ένα σωματικό και ψυχικό ράκος. Η σύγχυση των φρενών, που είναι αποτέλεσμα της ηθικής και θρησκευτικής καταπτώσεως, τον αποπροσανατολίζει ώστε να μην μπορεί να διακρίνει το ωφέλιμον από το βλαβερόν, το αληθές από το ψευδές, το δίκαιον από το άδικον, το άγιον από το αμαρτωλόν, το πνευματικόν από το υλικόν, το γήινον από το ουράνιον, των δημιουργών θεών από τα δημιουργήματά του. Και όσον ο χρόνος περνούσε, τόσο και περισσότερο το χάος και η σκοτωδύνη κυριαρχούσε εις την ψυχή του ανθρώπου. Η ηθική προσφυλής ακροατέ και θρησκευτική εξαχρίωση του ανθρώπου τον οδηγεί εις την χειροτέραν μορφήν της ειδωλολατρίας. Αρνείται των δημιουργών και θεοποιεί τα δημιουργήματα. Πάβει να λατρεύει τον αληθινό Θεό και λατρεύει τα είδωλα. Το φαινόμενο της ειδωλολατρίας λαμβάνει τέτοιου είδους διαστάσεις ώστε ο άνθρωπος να φτάνει στο σημείο να λατρεύει τον ήλιο, τη σελήνη, τα θεόρατα βουνά, τα πανύψηλα δέντρα, τους μεγάλους ποταμούς, το πλήθος των βατράχων και των κροκοδίλων, καθώς και τους αυτοκράτορες. Και οι εξυπνότεροι όλων των λαών, οι Έλληνες, θεοποιούν τα πάθη και ανεβάζουν το δωδεκάθεο στις κορυφές του Ολύμπου για να οργιάζουν οι θεές με τους θεούς με περισσότερη άνεση και χωρίς τα ενοχλητικά βλέμματα των ανθρώπων. Όταν προσφυλής μας ακροατέ ήλθε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, η πόλη περνούσε μια βαθιά θρησκευτική και ηθική κρίση. Ο κήρυκας των εθνών Παύλος έμεινε μόνον 3 Σάββατα και έκανε χρήση της συναγωγής αναπτύσσοντας το 53ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, το οποίο αναφέρεται στα 7 πάθη του Χριστού μας. Εδώ κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε αυτό το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Τι όμως, Κύριε, επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών? Η δύναμη του Κυρίου εις ποιον έγινε αισθητή? Ο δούλος του Κυρίου ενεφανίστη ενώπιον ημών ως μικρόν πεδίον, ως ρίζα έναν ίδρο τόπο. Ουδεμίαν μορφήν ούτως είχεν εμφανίσιμον και ουδεμίαν δόξαν. Είδομεν αυτόν, ναι, και ουδεμίαν εμφανίσιμον μορφήν είχε ουδέ ωραιότητα. Τον αντίον μάλιστα η μορφή του εστερεί το πάσης τιμής και υπελείπετο κατά την ωραιότητα όλων των ανθρώπων. Ούτως ή το άνθρωπος πληγωμένος, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να βαστάζει τα σταλεπορίες, τόσο πολύ ευασανίστη, ώστε παρεμορφώθη το πρόσωπον αυτού, εξευτελίσθη και εξουδενώθη κυριολεκτικός. Ούτως όμως πάσχον ταύτα, υποφέρει δια τας αμαρτίας ημών και χάριν ημών αισθάνεται τα σωδήνας ταύτας των βασάνων του.
Εμείς δε νομίσαμε ότι ούτως ευρίσκεται εν τη οδυνηρή ταύτη πληγή και συμφορά τιμωρούμενος υπό του Θεού. Αυτός όμως ετραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών και υπευλήθη εις ταλαιπωρίας δια τας ανομίας ημών. Η παιδευτική τιμωρία του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ειδική μας ειρήνη. Δια της πληγής αυτού εμείς εθεραπεύθημεν. Πάντες εμείς οι άνθρωποι επλανήθημεν ως πρόβατα. Πας άνθρωπος επλανήθη και έχασε την οδόν αυτού. Ο Κύριος παρέδωκεν αυτόν εις βάσανα δια τας αμαρτίας ημών. Αυτός παρόλα τα βάσανά του δεν ανοίγει το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Δια τούτο ως άφωνον πρόβατον οδηγήθη εις την σφαγήν και ως άφωνος σαμνός οδηγείται ενώπιον του κορεύτου. Ναι, ούτως άφωνος πορεύεται εις την σφαγήν. Ένε κατ' εις ταπαινώσεως του ταύτης υψώθη η δικαιοσύνη του. Τις δύναται να ανακαλύψει την καταγωγή του. Ούτως απέθανε και η ζωή του αφαιρέθη εκ της γης. Ένεκα των αμαρτιών των ανθρώπων οδηγήθη εις τον θάνατον. Ως αντάλλαγμα και εκδίκηση της ταφής αυτού θα παραδοθούν οι πονηροί και τον θάνατον αυτού θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Ο δούλος μου ούτως ουδεμίαν αμαρτίαν διέπραξεν, ούτε δόλος της οικούστη εξερχόμενος εκ των χειλαίων του. Δια τούτο ο Κύριος θα καθαρίσει αυτόν εκ του εξευτελισμού των παθημάτων του. Όταν παραδώσετε ο άνθρωποι αυτόν εις θάνατον, η προσφορά αυτή θα γίνει εξυλαστήριος θυσία και θα είδετε με θαυμασμόν ψυχής την γενεάν του ατελεύτητον. Ο Κύριος επιθυμεί να αφαιρέσει τον πόνον της ψυχής του δικρύων εις αυτόν φως και χορηγών αυτό κράτος συνέσεως δικαιώνων των δίκαιων τούτων δούλων του, διότι καλώς εργάστη υπερπολών τας αμαρτίας των οποίων ο ίδιος θα αφαιρέσει. Ο δούλος ούτως του Κυρίου θα κερδίσει πολλούς και εξ αυτών των ισχυρών ανθρώπων θα λάβει λάφυρα, διότι παρέδωκε τη ζωήν του εις θάνατον τιούτων, ώστε θεωρήθη ως εις εκ των παρανόμων ανθρώπων. Αυτός δια τας αμαρτίας των πολλών προσέφερε την θυσίαν ταύτην και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη εις θάνατον. Αλλά και στις κατηδίαν συζητήσεις και εις την κατάτομον διδασκαλίαν ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το μεγαλείον του Χριστού και σύει τα είδωλα από τις καρδιές των Θεσσαλονικαίων. Το βροντερό του κήρυγμα

είναι εντυπωσιακή και η απόφαση των να υπηρετήσουν τον αληθινό Θεό είναι οριστική και αμετάκλητος. Τα λόγια του Χριστού «Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύειν Θεό και μαμονά» βρίσκουν ιδιαίτερη ανταπόκριση στη ζωή τους. Αυτό το νιώθουν και οι ίδιοι. Αυτό το αισθάνεται και ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το πληροφορούνται και οι χριστιανοί των άλλων εκκλησιών.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο που μιλάει για την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν είναι σωστό να φαντάζεται κανείς ότι η γλώσσα θα κουραστεί ποτέ από την εξαντλητική επανάληψη και την έλλειψη της κατανοήσεως και θα σταματήσει εντελώς αυτήν την εξωτερική ενέργεια για την προσευχή σαν κάτι άχρηστο και ανώφελο. Όχι, εντελώς το αντίθετο θα συμβεί. Αυτοί που εφήρμοσαν την αδιάλειπτη προσευχή μας βεβαιώνουν σχετικώς ως εξής. Όποιος απεφάσισε να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού συνεχώς ή όπως θα λέγαμε με άλλα λόγια να λέει την προσευχή του Ιησού αδιαλείπτος, στην αρχή φυσικά ευρίσκει δυσκολίες και οφείλει να πολεμήσει εναντίον της οκνηρίας. Αλλά όσο περισσότερο και με μεγαλύτερα υπομονή επιμένει, συνηθίζει και εξοικειώνεται. Τελικά δε η γλώσσα και τα χείλη αποκτούν τέτοια ικανότητα ώστε χωρίς καμιά προσπάθεια ασχολούνται εις το να λένε άφωνα την προσευχή και ύστερα από κάμποσο καιρό αυτός που προσεύχεται αντιλαμβάνεται ότι η προσευχή κατέστη ένα συνεχές και ουσιώδες απόκτημά του. Και επίσης όταν συμβεί για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να τη σταματήσει, αισθάνεται έντονα σαν κάτι να του λείπει. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το μυαλό του αρχίζει να παραδίδεται και να παρακολουθεί την ενέργεια των χειλαίων που έχει γενικόν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πηγής ευφροσύνης για την καρδιά και τη δημιουργία της αληθινής προσευχής. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι το εποφελές και αληθινό αποτέλεσμα της συχνής και αληθινής προσευχής είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι υποθέτουν αυτοί που ποτέ δεν την επεχείρησαν και ποτέ δεν την κατάλαβαν. Όσον αφορά στα χωρία αυτά της Αγίας Γραφής που ανέφερες για να υποστηρίξεις την άποψή σου, πρέπει να τα εξετάσουμε για να δούμε την πραγματική τους έννοια. Ο Χριστός όταν είπε

Με το «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε», είχε υπόψη του την υποκριτική προσευχή που έλεγαν με το στόμα μόνον οι Φαρισαίοι, τον οποίον όχι μόνον η προσευχή ήταν μια υποκρισία, αλλά και η πίστη των και όλα τους τα έργα ήσαν αποτέλεσμα της διεστραμμένης καρδιάς τους. Οι Φαρισαίοι προσεύχονταν με τον ειδικό τους υποκριτικό τρόπο, ενώ η Αγία Γραφή διδάσκει κατά τρόπο σαφή και οριστικό λέγοντας «Βούλωμα ούν προσεύχεστε τους άνδρας εν παντή τόπο επέροντας οσίους χείρας». Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι προτιμά «πέντε λόγους δια του νοός λαλήσε ή μυρίους λόγους εν γλώσση εις την Εκκλησίαν», ομιλεί στην περίπτωση αυτήν για τη διδασκαλία γενικά και όχι ειδικά για την προσευχή, για την οποία αλλού γράφει το περίφημο «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Βλέπεις λοιπόν πόσο καρποφόρος είναι η συχνή προσευχή παρόλην την απλότητά της και πόσο προσοχή πρέπει να δίνουμε προκειμένου να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τις Άγιες Γραφές. «Αλήθεια έτσι είναι, σεβαστέ Πάτερ», λέγει αμέσως ο προσκυνητής. «Εγώ έχω δει πολλούς οι οποίοι απλά, χωρίς το φως καμιάς μορφώσεως, χωρίς καν να ξέβρουν τι είναι προσοχή, προφέρουν την προσευχή του Ιησού με το στόμα τους αδιάλειπτα. Τους έχω ειδεί με τα ίδια μου τα μάτια να έχω φτάσει εις το στάδιο ώστε τα χείλη τους και η γλώσσα τους να μην μπορούν να σταματήσουν από του να λένε την προσευχή». Το γεγονός αυτό τους έφερνε μεγάλο φώτισμα και ευτυχία, αφού τους μετέβαλε από άτομα αμελή και ράθυμα σε πρωταγωνιστάς ευσεβίας και αρετής. Μεγαλόσχημος. Η προσευχή αναγεννά τον άνθρωπο. Η δύναμή της είναι τόσο μεγάλη ώστε τίποτε, κανένας βαθμός θλίψεως δεν είναι δυνατό να σταθεί αντιμέτωπός της. Εάν θέλετε, πριν αποχωριστούμε αδερφοί, θα σας διαβάσω ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον άρθρο σχετικό που έχω μαζί μου. «Να το ακούσουμε με μεγάλη μας ευχαρίστηση», απάντησαν. Και ο μεγαλόσχημος άρχισε να διαβάζει. Περί της δυνάμεως της προσευχής. «Η προσευχή είναι τόσο ολοδύναμη, τόσο παντοδύναμη, ώστε μπορείς να πεις «προσεύχου» και κάνε ό,τι θέλεις. Η προσευχή θα σε οδηγήσει σε ορθές και δίκαιες ενέργειες. Εάν θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά αγάπη. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις», λέει ο ιερός Αυγουστίνος, «επειδή αυτός που πραγματικά αγαπά δεν μπορεί να επιθυμήσει να πράξει κάτι που δεν ευαρεστεί αυτόν που αγαπά». Εφόσον λοιπόν και η προσευχή είναι μία έκχυσης και ένα είδος ενεργείας αγάπης, τότε μπορεί κανείς να πει κατά παρόμοιον τρόπο «προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις». Και θα φτάσεις οπωσδήποτε εις το τέρμα της προσευχής και θα κερδίσεις το φωτισμό από αυτό. Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό και με περισσότερες λεπτομέρειες, θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. «Προσεύχου και σκέψου ό,τι θέλεις, γιατί οι σκέψεις σου θα καθαρθούν διαμέσου της προσευχής. Η προσευχή θα χαρίσει φωτισμό στο μυαλό σου και θα διώξει μακριά όλες τις κακές σκέψεις, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης. Εάν επιθυμείς να φυγαδεύσεις διάφορες σκέψεις και να αγνήσεις το νου σου, η συμβουλή μου είναι φυγάδευσέ τες με την προσευχή. Τίποτε δεν μπορεί να ρυθμίσει τις σκέψεις όσο η προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφεύς της Κλίμακος λέει σχετικά τα εξής:
νίκησε τους εχθρούς στο μυαλό σου με το όνομα του Χριστού. Θα έβρεις άλλο όπλο σαν κι αυτό. Δεύτερον, προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Οι πράξεις σου θα ευαρεστήσουν τον Θεό και θα είναι ωφέλιμες και ευεργετικές για σένα. Η συχνή προσευχή, οτιδήποτε κι είναι, ποτέ δεν θα αποβεί άκαρπος, επειδή μέσα της κατοικεί η δύναμη της χάριτος. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε προσευχηθεί χωρίς επιτυχία και χωρίς αφοσίωση, έλαβε χάρη διαμέσου της προσευχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει τελικά την επίγνωση του εαυτού του, την μετάνοια, τον καθαρμό. Σε μια επιπόλαιη και απρόσεκτη κοπέλα, επειδή συνέβαινε να προσεύχεται στο σπίτι της, η προσευχή τελικά της έδειξε την οδό της σωτηρίας, η οποία την απέδωσε φρόνιμη, συνετή και ωφέλιμη στην κοινωνία. Τρίτον, προσεύχου και μην κοπιάζεις πολύ να νικήσεις τα πάθη σου με την ειδική σου δύναμη. Η προσευχή θα καταστρέψει βαθμιδών τα πάθη εντός σου, επειδή μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος μας διδάσκει ότι αν δεν έχουμε το χάρισμα της αυτοκυριαρχίας, δεν θα απορριφθούμε από τον Θεό, γιατί Αυτός θέλει από εμάς επιμέλεια στην προσευχή, διαμέσου της οποίας ευρίσκει τρόπους να μας σώσει. Ο Στάρετς, δηλαδή ο πνευματικός οδηγός, τον οποίον αναφέρει το βιβλίο των βίων των πατέρων, το Τέσνικ, όπως λέμε, όταν έπεσε σε αμαρτία, δεν έδωσε τόπο στην απελπισία, αλλά άρχισε θερμή προσευχή, η οποία τον κατέστησε ικανό να ξαναβρει την πνευματική του ισορροπία. Το γεγονός αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση. Τέταρτον, προσεύχου και μη φοβήσαι τίποτα. Μη φοβήσαι ούτε ατυχήματα, ούτε καταστροφές. Η προσευχή θα σε προστατεύσει και θα αποσοβήσει κάθε κακό από σένα. Θυμήσου τον Απόστολο Πέτρο που έδειξε ολιγοπιστία και άρχισε να βυθίζεται στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Ο Απόστολος Παύλος που προσευχήθηκε στην φυλακή, ο μοναχός που επήγε να αγοράσει το ψάρι και εσώθηκε από βέβαιο θάνατο διά της προσευχής, το απρόσεκτο και επιπόλαιο κορίτσι που έγινε σπουδαία χριστιανή, δείχνουν καθαρά την δύναμη, την ισχύ και την παγκοσμιότητα της προσευχής στο υπερπάν όνομα που είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέμπτον, προσεύχου είτε με αυτόν είτε με εκείνον τον τρόπον, αλλά προσεύχου πάντοτε χωρίς να ενοχλείσαι από τίποτε, να είσαι χαρούμενος και γαλήνιος εν πνεύματι, και η προσευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι και θα σε διδάξει. Θυμήσου τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον μαθητή του Μάρκο τον ασκητή τι λένε για τη δύναμη της προσευχής. Ο πρώτος διακηρύττει ότι η προσευχή, παρότι προσφέρεται από εμάς ανθρώπους γεμάτους αμαρτίες, όμως μας καθαρίζει αμέσως. Ο δεύτερος επίσης προσθέτει, το να προσευχόμεθα έγκυται εις τον κύκλο της δυνάμεώς μας, αλλά το να προσευχόμεθα καθαρά είναι δώρο της χάριτος. Έτσι πρόσφερε αυτό που είναι μέσα εις την δυνατότητα της δυνάμεώς σου. Δώσε προς εκείνον την ποσότητα που αμφίβολα έχεις την δύναμη να δώσεις, και ο Θεός θα εκχύσει δύναμη εις την ειδική σου αδυναμία. Η προσευχή μπορεί να συμβεί να είναι στεγνή και διασπασμένη, αλλά όταν είναι συνεχής
θα εγκαθιδρύσει μέσα σου μια συνήθεια που θα γίνει δεύτερη φύσης και θα σε κάνει τελικά να αποκτήσεις την προσευχή που θα είναι καθαρή, φωτιστική, σπιθυροβόλος και αξία. 7. Πρέπει τελικά να σημειωθεί ότι αν ο χρόνος της επαγρυπνήσεώς σου εις την προσευχή θα εμάκραινε, τότε φυσικά δεν θα έμενε καιρός όχι μόνο για αμαρτίες, αλλά ούτε καν σκέψεις για αυτές. Βλέπεις τώρα πόση βαθιά σκέψεις είναι συγκεντρωμένη εις τα σοφά αυτά λόγια που λένε «αγάπα και κάνε ό,τι επιθυμείς». Πόσο παρηγορητικά και ανακουφιστικά είναι όλα αυτά για τον αμαρτωλό, τον βαρημένο από τις αδυναμίες και γεμάτο στεναγμούς από το βάρος των παθών εναντίον των οποίων μάχεται. Η προσευχή. Εις αυτήν έχει κανείς το όλο που έχει δοθεί σε μας σαν παγκόσμιος τρόπος σωτηρίας και αυξήσεως της ψυχής εις την τελειότητα.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.